0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνωση Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο. Influx Technology.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνωση Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης

0: 21 860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7-8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι μου κάνετε. Μια χαρά, 5 του μήνα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, έτσι για να ξέρουμε που βρισκόμαστε μέσα στο χρόνο. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 σήμερα για να σας συντροφέψουμε εδώ. Θα πιούμε τον καφέ, να ανοίξει το ματάκι. Μια χαρά είναι, στην Κρήτη έγινε χαμός. Για να δω εδώ πέρα ανυπολόγιστη η τέτοια. Σε ερωτικό το πέρασμα της καλοκαιρίας. Κλειστά σχολεία και ιστορίες. Χαμός. Ωραία, τι βλέπω εδώ, τι βλέπω τα ματάκια μου σε φωτογραφίες. Τα βλέπαμε χθες το βράδυ. Και γεγόταν η καρδιά μας. Άρα, τι να κάνεις, αυτά θα θερήσουμε. Λοιπόν, θυμηθείτε τι πήραμε. Τι πήρατε μάλλον, γιατί εμείς ούτε καμία φωτιά βάλαμε, ούτε κανένα ρέμα κλείσαμε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, βελτιώνεται λίγο ο καιρός από σήμερα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εγώ τον είδα πιο κρύο λίγο τώρα από πρωί-πρωί, αλλά θα αλλάξουν τα πράγματα, θα τα δούμε. Τι έχουμε. Ναι, έχουμε τώρα και πολιτική απαυτοσύνη, ξέρεις, φούντος ήδη, ότι έρχονται και εκλογές, καταλαβαίνεις. Πρέπει να έχει αρχίσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος. Αυτά τα αφήνουμε για άλλους, γιατί η εκπομπή, όπως λέμε, είναι απολιτικ. Για να δούμε πού στέλνετε τα μηνύματά σας. 69-51-904-904 στέλνετε το μηνύμά σας, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Είχαμε και μια άγρια επίθεση σε γυναίκα οδηγό ταξί. Επιβάτης λέει, τι είναι αυτό ρε, τη δάκωσε και της έκοψε τα αυτή. Ρε εσείς που είσαστε ρε, μαζευτείτε ρε, σιγά μαζευτούνε. Με όλα αυτά που παίρνουνε, λοιπόν δεν είναι δυνατόν φυσιολογική. Έχουμε, γιατί τους άλλους τους κολονακιώτες τους έχουμε για φυσιολογικούς. Ναι, ξέρεις, καταλαβαίνετε, δεν εννοώ την περιοχή του κολονακίου.

0: Εκεί, το ιατρείο. Λοιπόν, ναι. Κατά τύχη ζούμε, ναι. Αυτό, μάλιστα, να το υπεθεματίσω. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, είχαμε και το τέτοιο. Είχαμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά. Χαμός, μια χαρά, Αθήνα Πειραιά, λόγω των αθλητικών εκδηλώσεων. Βέβαια. Κάναμε έτσι. Πήραμε και ένα-ένα. Τι ένα-ένα, 0-0. Λάθος, ένα-ένα. 0-0. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευτήκαμε αρκετά, θα τα πούμε αυτά, αλλά μπράβο, μπράβο στην Εθνική, γιατί πήρε ωραίο αποτέλεσμα και θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια, αλλά εντάξει, ναι, τουλάχιστον αμυνθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Λοιπόν, με τους Ολλανδούς λιγάκι, λίγο ρε, ένα τόσο δάνατα να μας βοηθούσε η τύχη λιγάκι, θα γινόταν τώρα, θα είμαστε σίγουρα στην δεύτερη, με δεύτερη, πρώτη, και αυτά, παίζει ακόμα, κάτσε. Είναι το Ολλανδία-Γερμανία στη μέση, να δούμε τι θα γίνει. Παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, θα είναι πιο ανοιχτό το ποδόσφαιρο, αν και θα τα δούμε, θα τα δούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κλείνουμε και από εδώ και βλέπουμε, μάλιστα, τι έχουμε, πολλά και διάφορα, δεν θα τα πούμε μόνο ρούφι. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε σε λιγάκι να σας πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Πώς είναι ο κύριος σου, Ασημίνα?
2: Καλά είναι, αλλά είναι άρρωστο στο κρεβάτι και πονάει πολύ.
1: Τότε τι μαύρα καλά είναι.

μαμά, την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, άκου, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.

0: Λοιπόν, πάμε στο εξωτερικό λιγάκι, έτσι να φύγουμε λίγο από εδώ. Τι έχει προεκλογικές εκλογές εκεί, προεκλογικές εκλογές στην Βραζιλία. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ικανοποιημένος ο γερουσιαστής εκεί πέρα. Πολύ, Μποσονάρου, έλα ρε εσύ. Ναι, Μποσονάρου. Λοιπόν, πώς τον βγάζουν αυτόν εκεί, περίεργος τύπος είναι, αλλά δεν πειράζει. Τι μας νοιάζει εμάς. Λοιπόν, Βοσνία εκλογές. Όλοι εκλογές έχουν. Λοιπόν, και στη Βοσνία εκλογές. Μάλιστα, το κόμμα του τέτοιου λέει διατηρεί την εξουσία της σερβικής δημοκρατίας, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, μάλιστα, τι έχουμε. Οι παλαιοί απέσυναν όλα τα προβαδιστικά τους από την βρετανική βάση ΡΑΦ. Ναι, φύγανε και τα στρατεύματα από το Ιράκ. Θα δούμε χαμός θα γίνει εκεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ματηρό σχέδιο λέει της Σαουδικής Αραβίας, μάλιστα, για να σπάσει τον κλειό στην Ερυθρά Θάλασσα. Χαμός γίνεται εκεί, χαμός. Όλοι έχουν πάρει πώς τα λένε, τα δίκανα. Λοιπόν, με 100.000 μαχητές στην Ιεμένη, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει λέει να αποσπάσει το στενό του Μπαλ Έιχ Ελ Μαντέμπ. Χαμός, από τους Χούθη. Ναι. 100.000, έτσι. Λοιπόν, σφαγή θα γίνει, δυστυχώς εκεί πέρα. Λοιπόν, μάλιστα, μια άλλη είδηση από το εξωτερικό, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο Ρούμπιο λέει, μάλιστα, έδιωξε δύο Ιρανούς διπλωμάτες από τη Νέα Υόρκη. Η αντίδραση της Τεχεράνης. Ναι, τι θες. Δείχνει δύο διπλωμάτες να κρατήσει του κυκλοπές. Δεν κατάλαβα τι γίνεται εδώ. Ναι, εντάξει, ανεβαίνουν οι τόνοι. Τι λέει τώρα, όλοι λέει οι Ιρανοί διπλωμάτες που συμμετείχαν στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός από έναν που είχε αναχωρήσει νωρίτερα, έφυγαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έγραψε. Στην Τεχεράνη, ναι. Όμως, εκεί εντάξει είναι και. Πόλεμος δηλώσεων, έχουμε άλλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, πολλά. Άντε, λίγα θα στα λέω έτσι για να μην μου βουρκώνετε. Έλα, πάμε.
1: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή και τρισαλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή, να με καρατομήσει.

0: Ασπρεσκόρδε, ναι.
1: Σταμάτα το πικάπ, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έπαθες?
0: Κόλλησε η βελόνα.
1: Άρπατη για να ξεκολλήσει.
0: Καλάντε, οχου.

0: Για να δούμε εδώ τι άλλο έχουμε. Χαμός στη Γαλλία. Χαμός, αναβρασμός εκεί πέρα. Έχει, γίνεται ο πανικός του πανικού, ο πανικέ. Λοιπόν, ναι. Έχουμε εκεί 500 λύκια κλειστά. 500 μετά τις βίαιες μαθητικές διαδηλώσεις. Χαμός. Βίαιες μαθητικές κινητοποιήσεις, χιλιάδες συλλήψεις. Χαμός. Λοιπόν, εντάξει, βγήκαν έξω, λένε, σχολεία είναι αυτά που έχουμε. Και παραπονιέσαι εσύ. Παραπονιέσαι που πας στο σχολείο σου εκεί πέρα και εσύ και τον άλλον εκεί που βγαίνει με το στόπ ή την άλλη, βγαίνει με το στόπ 8 ώρες. Περιμένει τον άλλον από την άλλη γωνία να περάσει και μας έχει σταματήσει και έχει κάνει μια ουρά από εδώ μέχρι απέναντι. Ναι, άσε το άλλο. Αφού έχει κάνει την ουρά, πιάνει και κουβέντα εκεί με τις μαμάδες. Ρε, άσου να περάσουν, να πάνε να περάσουμε κι εμείς πρωί-πρωί. Άσε, αυτά έχουν, δηλαδή, ναι. Τι να κάνεις τώρα, αρχίζεις να σφυράς, δεν γίνεται. Τρομάξεις και τα παιδάκια δηλαδή. Αλλά, κάτι. Εντάξει, έχει κάνει μια ώρα από τι να σου πω τώρα. 7-8 στενά, για να περάσει ένας που έρχεται από εκεί. Ναι, και το άλλο να τραβιέται προς τα πίσω. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Πας ρε παιδάκι, μας θα πάμε μέσα στη δουλειά μας. Κάτι περίεργα πράγματα, αν είναι δυνατό. Ναι, και έχει άλλη με το stop. Τι να κάνεις τώρα. Υπομονή. Δεν πειράζει. Καλλιεργείς ιδιότητες. Υπομονή. Φτάνει. Υποδιπλή. Σου λέω τώρα εκεί, αναβρασμό στα λύκια. Μου ξύπνησε τον τέτοιο. Δηλαδή, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, υπερβάλλουμε και λίγο, αλλά εντάξει, είναι μερικές φορές είναι έτσι. Α, τι έγινε, ναι, δεν σε είδα την Παρασκευή. Καλά το παιδί. Ναι, άρρωστο ήτανε. Τι είχε, γρήπη. Έτσι, κυκλοφορούν οι ιώσεις. Αρχίζουν την κουβέντα εκεί και είμαστε εμείς και περιμένουμε στον δρόμο τώρα. Οι άλλοι με το στόπ εκεί, το ένα χέρι εκεί, το μη περάσεις. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, χαμός. Και τι έχουμε εδώ πέρα, λέει. Ναι, έλεος, λέει, στο έλεος της κακοκαιρίας Ισπανίας. Φοδρές καταιγίδες εκεί πέρα. Δύο νεκροί άνθρωποι και ένας αγνοούμενος δυστυχώς. Αν δείτε εδώ βίντεο και φωτογραφίες τι νερό έχει ρίξει και που έχει φτάσει τα αυτοκίνητα και εκεί, είναι περίπτω να σας πω τι έρχεται, γιατί από τη Δύση έρχεται. Εκτονώνεται βέβαια ερχόμενοι προς τα δω, αλλά είπαμε, να δούμε τώρα. Όλο αυτό το νερό κατεβαίνει γιατί δεν υπάρχει δάσος για να το κρατήσει. Ελάτε να δείτε τι γίνεται με αυτά που κάνετε και που πάνε και βάζουν φωτιές και τους λες, ναι, τον βλέπεις τον άλλον έξω μετά. Τον βλέπεις έξω. Ωραία. Δεν είναι έγκλημα. Όλα αυτά είναι όλοι αυτοί που έχουν βάλει τις φωτιές. Ωραία, να τα αποτελέσματά σου. Αυτό το κακό έχουν κάνει και τους αφήνετε. Ναι. Άμα έχετε ένα αυστηρό πλαίσιο σε αυτό, να δείτε τι γίνεται. Ναι, έγκλημα είναι. Γιατί χάνονται περιουσίες, πεθαίνουν άνθρωποι. Βεβαίως. Ναι. Λέει, είναι σαν να λες, έριξα μια βόμβα, αλλά δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να ανατινάξω εδώ κάτι δεντράκια. Ναι. Αλλά σκοτώνεις και κόσμο δίπλα, έτσι. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, άντε. Μη συγχυστώ περισσότερο γιατί δεν μπορώ. Γιατί άντε. Δεν καταλαβαίνει κανένας. Λοιπόν, πάμε.
1: Μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει. Εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός. Εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
2: Εμπρός.
1: Φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: Για να δούμε εδώ. Προειδοποίηση, λέει, Ζελένσκι σε Πούτιν. Βορβαδίζουν γέφυρες, νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε. Ρωτάει. Αμαν, χαμός. Ναι. Εκεί. Εντάξει. Τώρα, μετά τις διάμεσες, ο Τραμπ θα σταματήσει τον πόλεμο εκεί. Το έχει τάξει. Αλλά άκου να δεις τώρα τι γίνεται εδώ. Αν είναι δυνατόν, πού να τους προλάβεις. Πού να τους προλάβεις όλους αυτούς. Δηλαδή, ούτε το φεγγαράκι μου λαμπρό δεν θα έχουμε σε λίγο. Γιατί, πυρηνικά στη σελήνη. Άκου να δεις τι μπορεί να μας συμβεί. Νέα επικίνδυνη κούρσα, λέει, υπερδυνάμεων. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να έχουν καταστήσει αντιδραστήρα, πυρηνικό εννοούνε, στη σελήνη έως το 2030. Ρωσία και Κίνα συνεργάζονται για να έχουν καταστήσει το δικό τους έως το 2036. Οι κορυφαίοι επιστήμονες προειδοποιούν για μεγάλους κινδύνους σύμφωνα με τους New York Times. Όχι, θα πάνε να καταστήσεις εκεί δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες και η σελήνη θα κάθεται. Ρε, θα φύγει. Σιγά μην κάθετε να την παιδεύετε. Ρε, είσαστε παλαβοί. Τι πάτε και κάνετε. Τι πειράζετε. Έχετε πειράξει το σύμπαν. Ρε, καθίστε καλά. Ναι, σιγά μην κάτσουν καλά τούτοι. Άντε, πάμε.
1: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.

0: Αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
0: Τι να κάνω, Γιώργο μου, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Όχι, λοιπόν,
0: αχ, πως πονούσα.
1: Ένας υπερβολικός. Κανάλι 1
2: 90,4 Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

0: Για να δούμε εδώ πέρα τι άλλο έχουμε. Τι γίνεται. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, 90,4, 69,51, 904-904 είναι το Viber του σταθμού. Το ξαναλέω, 69,51, 904-904. Λοιπόν, για να δω εδώ τι άλλο καλό έχω, γιατί το πάμε τώρα στα πιο ευχάριστα. Να δούμε τι έχουμε στο σαν σήμερα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα καλύτερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, στο σαν σήμερα είναι η αγαπημένη μας κατηγορία, το βρήκα κιόλας. Λοιπόν, έχουμε το καλύτερο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1924 από ζακυνθινό πατέρα και μικρασιάτισσα μητέρα, ο Μίμης Πλέσας, ένας μεγάλος της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο, και τζαζμαν, τζαζίστας, βέβαια, μεγάλος μέγιστος. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, λοιπόν, άκου να δεις τώρα εδώ τι γίνεται. Ελπίζω να ξέρετε τι, να έχετε δει κινούμενα σχέδια, κόμικ, έτσι. Λοιπόν, ναι. Έχω εδώ ένα σαν σήμερα, κάτσα να δω όμως πώς σχετίζεται. Α, εν τω μεταξύ, τους έχω βάλει κατά ύψος, όχι. Λοιπόν, πώς σχετίζεται το με τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ναι. Σήμερα έχουμε 5, έτσι, πολύ σωστά. Λοιπόν, το πρωινό της 5ης Οκτωβρίου του 1892, ο Μπομπ, ο Γκραντ και ο Έμεντ μαζί με τον Νίκ, λοιπόν, ήταν οι Ντάλτον, οι γνωστοί Ντάλτον, δεν ξέρω αν τους, συμμορία των Ντάλτον. Λοιπόν, οι οποίοι δεν ήταν βέβαια όλοι αδέλφια, αλλά οι τρεις από αυτούς νομίζω, ναι. Λοιπόν, συλλαμβάνονται και κάτσε να δω ένα λεπτό, γιατί μου έφυγε το Ιντάλτον. Όλο φεύγουνε. Τι είναι αυτή, ρε, ακόμα και στην είδηση. Τι να σου πω. Λοιπόν, εισέβαλαν έφυποι σε μια πόλη εκεί στο Κάνσας, αποφασισμένοι να ληστέψουν τις δύο τράπεζες. Ήταν ένα στίχημα, λέει, για τον Μπομπ Ντάλτον, που τελικά κόστησε την ζωή και των τεσσάρων. Λοιπόν, φεύγω από τους Ντάλτον και να σε πάω τώρα, πού να σε πάω, να σε πάω στην ημέρα. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Εντάξει, αυτό πώς θα το καταπολεμήσετε δεν ξέρω. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την μηνυγκίτιδα, είναι η Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Στη Γαλλία, να το πεις αυτό, οι καημένοι τραβάνε και αυτοί με τους μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να ανοιχτούν τα σχολεία έτσι όπως είναι. Είναι σε άθλια κατάσταση, έτσι τουλάχιστον μεταφέρεται, και έτσι είναι βέβαια. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, έρε που έχουν πάει τα νίκια. Λοιπόν, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Και μια χαρά, μια χαρά. Άντε, πάμε.
1: Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνα είναι.

0: Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τα αθλητικά, να δούμε τι έχουμε. Η Ελλάδα μεγαλώνει, τι άλλαξε ο Γιωβάνοβιτς και σταμάτησε τη Γερμανία. Όντως είναι μια είδηση που διαβάζουμε, όντως η εθνική άλλαξε, έκανε διάφορα, γιατί ξέρεις, όταν ο άλλος σε διαβάζει εντελώς, διαβάζει και το παιχνίδι που κάνει κάθε παίχτης. Ο Τσιμίκας για ακόμα μια φορά ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός και ο Σιάλιαγκας, εξαιρετικός και όλη η ομάδα. Πάντως ο Ιωαννίδης έφαγε πολύ ξύλο, άνθρωπος, και έδωσε. Έδωσε, μπράβο, δηλαδή ήταν εξαιρετικός. Η αλλαγή έγινε την ώρα που έπρεπε. Όση ώρα μπήκε μέσα και ο Κοστούλας, ήταν και αυτός εξαιρετικός, όλη η ομάδα δηλαδή. Και βέβαια έχει γίνει πολύ σημαντικός και στον Νόφι αλλά και στην Εθνική ο τέτοιος. Ο Αντρούτσος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο είχαμε. Είχαμε χθες μπασκετάκι, Παναθηναϊκός με το Βίκος Ιωαννίνων. Παναθηναϊκός Άκτορ, Βίκος Ιωαννίνων 103-74. Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Τι άλλο είχαμε σε αυτά που λέγαμε, το National League Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ολλανδία-Σερβία 2-1. Αν έμενε αυτό το 1-1 στην αρχή θα ήταν κουκλή. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε το Ουαλία-Δανία και 0-1. Και Πορτογαλία-Νορβηγία, δυσκολεύτηκε η Πορτογαλία, δεν είναι εκεί και ο Ρονάλντο, τα έχει τσουγκρίσει με το Ζεσούς, βγήκε και η γυναίκα του Ρονάλντο και έκανε σχόλια για το Ζεσούς. Λοιπόν, 2-1 κέρδισε η Πορτογαλία. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Παυλίδης είπε η τρίτη θέση είναι πιο σημαντική, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε και πιο ψηλά. Την τρίτη θέση φαντάζομαι την έχουμε κλειδώσει. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι έχουμε σήμερα, κάτι να δούμε. Λοιπόν, για να δω εδώ πέρα. Όχι, λάθος, να πάμε στα σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με το προγραμματάκι. Λοιπόν, ναι. Α, έχει σήμερα και άλλους αγώνες. Βέβαια. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε Βόρεια 10 παρατέταρτο, σας λέμε τώρα, να ξέρετε που είμαστε. Βόρεια Ιρλανδία Γεωργία, Ιταλία Ιταλία-Τουρκία. Έχουμε επίσημα Μαυροβούνιο Αρμενία, Ουκρανία Ουγγαρία, Βοσνία-Ζερκοβίνη Πολωνία και το καλό είναι το Γαλλία-Βέλγιο. Έχουν τουμπάρει τώρα οι αγώνες και παίζουν αυτοί που η Ιταλία έχει κερδίσει νομίζω την Τουρκία και τώρα παίζουν στην Ιταλία. Τι άλλο, ένας αγώνας που είναι, θα λέγαμε, ντέρμπι. Και βέβαια το Γαλλία-Βέλγιο. Δεν βλέπω εδώ να μεταδίδει κάποιο το Α. Ναι, δεν το βλέπω προς το παρόν, αλλά μπορεί να το μεταδίδει εδώ πέρα. Εντάξει, μπορεί να έχει γίνει κάποια παράληψη. Αυτά και με τα αθλητικά δεν έχουμε άλλα. Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε πάλι. Πάμε.
1: Το όνομά σου πρώτο.
2: Γύλος.
1: Πώς?
2: Γύλος, κύριε πρόεδρε.
1: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
1: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματεύς. Γράψε. Σπάνο Βάγγελο Νικόλαλόπουλος Δημήτρης.
2: Όχι, ο Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας.
1: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
2: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
1: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
2: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε πρόεδρε.

0: Χωριάτες είναι, ρε, χοντροκέφαλοι είναι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Πρέπει να τους θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω για την περιφέρειά μου.
1: Σωστά.
0: Και τι ξεχνάνε.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει κίνδυνος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές.
1: Α.
0: Και η περιφέρειά σου να σε γράψει στην περιφέρειά της.

0: Για να δούμε και λίγο την Κυλισσούλα. Λοιπόν, από Χαϊδάρι μέχρι και τη στροφή εκεί πέρα για να πάτε στην λίμνη Κουμουνδούρου και στην Σκιστούς Καραμαγκά θέλει πολύ υπομονή. Πολύ, πολύ. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Τώρα, στον Κηφισό, από τη, πριν από την Αθηνών, από πού, όχι. Είναι στην Αθηνών, ακριβώς αρχίζει για την άνοδο η κίνηση. Για να δω και λίγο εδώ πέρα τι συμβαίνει λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, μετά τα Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί, Νέα Φιλαδέλφια, εκτονώνεται η κατάσταση, αλλά και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Μην νομίζετε ότι όταν λέμε εκτονώνεται, δηλαδή την κιτρινούρα, την αυτοκινητούρα την έχεις. Είναι που στο σταμάτα ξεκίνανε μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, ξέρετε, εκεί πέρα, στη Διασταύρωση, στη Μεταμόρφωση και πιο πριν και από, και από τα δύο ρεύματα, γίνεται ο πανικός κυρίως στο ρεύμα για να μπει προς Ηράκλειο. Τι άλλο έχουμε κάνει, πάμε και λίγο στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, μπαίνετε εκεί, ερχόσαστε, πάτε, κάνετε, αυτά είναι. Λοιπόν, για να δούμε στη Συγκρού, ανεβαίνοντας στη Συγκρού, είναι καλύτερη κατάσταση ως προς τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάς από τον Νέο Κόσμο και μετά πας εκεί, περιμένεις μέχρι να φύγουν οι μπροστινοί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην Βασιλείου Κωνσταντίνου, Πίχτρα, καθώς επίσης νωρίς έπηξε σήμερα. Καθώς επίσης και στη Βασιλή Σοφίας από πάνω, εκεί στον Ευαγγελισμό κοντά, τα πράγματα είναι καλύτερα. Καλύτερα σε σχέση με την Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην... πώς τη λένε αυτή εδώ, να δεις, θα την βρω. Ναι, στην Αλεξάνδρας. Η Αλεξάνδρας έχει κινησούλα αρκετή από την αρχή της, βέβαια, από την Πατησίων και μέχρι και την εκεί στο Σύμπλεγμα, στον Κόμβο, που είναι η Μεσογείων και η Κηφισίας, έχει αρκετή κίνηση. Να κατέβουμε και λίγο το ποτάμι, το κατεβαίνουμε το ποτάμι. Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση και στο καλύτερο, μην νομίζετε καλή. Καλύτερη. Ναι, έχει την κινησούλα του πάντως από τον Κηφισό μέχρι το Νέο Φάληρο. Εκεί λίγο εκτονώνεται η κατάσταση μπαίνοντας στον Πειραιά. Βγαίνοντας τώρα από τον Πειραιά για την παραλιακή, έχει ένα κομμάτι στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Και να δούμε εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά η κονδύλη είναι κονδύλη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, όπως κάθε μέρα, για να μπει κόνωνος. Κόνωνος, καλημέρα σας, κατακόκκινη, και στην ακτή ετωνίας είναι μια χαρά η κατάσταση. Εντάξει, ένα φαναράκι θα σας ταλαιπωρήσει. Κατά τα άλλα, έχουμε εδώ πέρα διάφορα. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε για τα τελευταία μπαγιαμπάγια και ερχόμαστε σε λίγο να σας τα πούμε. Έλα, πάμε.
1: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
2: Γιατί
1: ο πατέρας μου έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
2: Και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για μία ώρα κοντά σας. Το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής. Ο Δημήτρης μορφέρει στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται στη συνέχεια ο Θοδωρής Παπαντονίου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια ο Γιώργος Σαραντάκος θα σας συντροφεύσει για το επόμενο δίωρο. Θα σας ενημερώσει για το τι έγινε, τι γίνεται και τι θα γίνει. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα. Φεύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Βαγιά παλιά.
1: Εκκλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Σαν είπε το αντικείμενο, πιθανότατα χειρομποβίδα. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Νεκρός 24χρονος. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για την ανασυγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άνοδος των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Νεκρό έπεσε 7χρονο κορίτσι από πολλαπλές μαχαιριές ενώ περπατούσε μπροστά από καταστήματα σε γειτονιά του Σικάγο. Άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή κινητοποίησαν τη γυναίκα που της επιτέθηκε. Καιρός υποχωρούν σταδιακά και ισχυροί βοριάδες τη Δευτέρα, αναμένονται να περιοριστούν έως τα 6 υποφόρ. Παράδειγμα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο με θερμοκρασία να φτάνει έως 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, έχω ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
0: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα.

0: Ήμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Πάμε έτσι, θα πάμε έτσι. Μας ακούνε τώρα, μας συνεργάζεστε. Θα πάτε έτσι σήμερα. Να πάτε έτσι, είναι ωραία, ωραία μουσικές επιλογές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Μορφέση που είναι εδώ απέναντί μας. Καλημέρα στον διοικητή της Τροχέας Πειραιά, τον κύριο Σιλβέστρο Καραγιάννη, που είναι τακτικός συνδετημόνας ραδιοφωνικός εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο του Πειραιά κάθε Δευτέρα. Λίγο μετά τις 8 εδώ για να ακούει τα παράπονά μας, να ακούει τις γκρίνιες μας, τα αιτήματά μας, να τα ακούει όλα, διότι πόλη χωρίς σωστή κυκλοφοριακή αγωγή δεν υπάρχει, κύριε Δίκητα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε, ήταν μια καλή εβδομάδα, το λέω συνέχεια. Αν δεν έχουμε σοβαρό τροχαίο στην περιοχή μας, για μένα.
0: Είχαμε δυστυχώς ένα σοβαρό τροχαίο στην Πετρούπολη. Δύο μηχανάκια. Χάθηκε ένα παιδί 17 χρόνια, κύριε Δίκητα.
1: Ναι, δυστυχώς το έμαθα. Είναι τραγικό, το έχουμε πει. Να αφήνουμε τη ζωή μας, να αφήνουμε τους εαυτούς μας στην άσφαλτο. Είναι τραγικό.
0: 17 χρόνια παιδί.
1: Ναι.
0: Είχαμε χτες εδώ στον Πειραιά γιορτές και πανηγύρια. Χαμός έγινε, έτσι. Βγήκε ο κόσμος έξω, έτρεχε, της κακομοίρας γινότανε.
1: Είχαμε μια ωραία εκδήλωση.
0: Πολύ ωραία και πολλοί κόσμος και δίκητα. Πολλοί κόσμος.
1: Το Ραν Κρις. Η αλήθεια είναι ότι χθες, κύριε Σαντάκο, θεωρώ ότι ήταν μια από τις καλύτερες μέρες τις δικές μας για τα μέτρα που λάβαμε. Δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα. Και αυτό γιατί? Γιατί κινήθηκε, είχαμε συμφωνήσει με τους κυρίους οργανωτές και το Δήμο να μην κλείσει η Ρώμη Πολυτεχνείου. Προστατεύσαμε την Ιερών Πολυτεχνείου, τη μια όλη την είχε κλείσει. Η Χατζηκυριακού επίσης λειτουργούσε κανονικά. Η Θεμιστοκλέος ερχόταν μέχρι τη Χαριλαοτρικούπη. Οπότε αποκλείσαμε ένα μικρό κομμάτι της Καστέλας, όπου και εκεί είχαμε παρεμβάσεις και φεύγαν οι οδηγοί που, ώστε να μην εκλογιστούν.
0: Ο φίλος μας, ο κ. Παντονίου, τα μάζευε εδώ αιτήματα διάφορα τώρα. Ναι.
1: Δεκτά όλα και τα ακούμε όλα. Το ξέρετε.
0: Ξανά έχει γίνει πάρκινγκ Σωτήρος. Ανάργυρος Καλαφάτης, κάτοικος Μουσών. Ξανά έχει γίνει πάρκινγκ Σωτήρος.
1: Μουσών είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Είναι πάνω, είναι κάτω από τη Λαμπράκη.
0: Είναι κάτω από τη Λαμπράκη.
1: Εκεί ξέρω το ξέρω το συγκεκριμένο σημείο.
0: Όπως ανεβαίνεις.
1: Να ξέρετε, είναι.
0: Στην εκκλησία του Σωτήρος από κάτω είναι.
1: Το ξέρω το σημείο. Έχουμε πάει, έχουμε επιληφθεί. Θα ξαναπάμε, αλλά.
0: Κυρίως λέει από την οδό Ζέας και πάνω, από Βασαλιμάνι μέχρι το Σταύρο, αυτό που λέω κι εγώ.
1: Να σας πω ότι είναι κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι. Δεν είναι κάποια επισκέπτη. Δηλαδή το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Είναι άσχημο. Καλό θα είναι να τα απομακρύνουμε, δεν είναι οι ώρες να επιβάλλουμε πρόστιμα για στάθμευση πάνω στον πεζόδρομο.

0: για στάθμευση πάνω στον πεζόδρομο. Όπως επίσης και η δημοτική αστυνομία επιλαμβάνεται στο σημείο μεταξύ Σωτήρος από Λαμπρά, Λιψηλά, δούμε αν υπάρχει κάμερα. Κάμερες υπάρχουν. Κάμερες υπάρχουν παντού. Το ζητούμενο είναι να μην προκαλέσουμε τροχαίο ατύχημα, να μην εμπλακούμε στο τροχαίο ατύχημα και να μην πέσουμε σε παράβαση. Γιατί είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα. Κάμερες υπάρχουν παντού. Θα πω μόνο στους ακροατές σας ότι στο σύνολο σχεδόν των τροχαίων ατυχημάτων έχουμε οπτικό υλικό. Οπότε καταλαβαίνετε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Επίσης για τα μηνύματα που τους έρχονται. Κάποιοι έρχονται μηνύματα. Εύκολο είναι να καταλάβουμε αν το μήνυμα είναι γνήσιο, αν είναι γκόβ. Τώρα, αν υπάρχει ένα μήνυμα που λέει, έβλεπα κάποια άλλη φορά ένα μήνυμα που λέγε τελευταία μέρα πληρωμής ή πληρώστε 50 με 50% έκπτωση η κλίση σας. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνουμε, δεν είναι μήνυμα της στοχιάς ή της εφαρμογής.
1: Εδώ άλλο. Η διάβαση στο Πασαλιμάνι στο ύψος της Σωτήρας είναι μάλλον άχρηστη. Κανείς οδηγός δεν σταματάει. Μπορείτε να κάνετε κάτι για τα παιδιά της πλατείας.
0: Αυτό έχει
1: εννοούμε τη διάβαση στη Σωτήρας. Ναι.
0: Στη Σωτήρας. Έχει δίκιο. Και είναι και σε καλή κατάσταση για διάβαση κιόλας. Γιατί έχουμε τώρα, είμαστε σε μια επικοινωνία με το Δήμο αυτές τις μέρες και κάνει έναν επαναχρωματισμό των διαβάσεων όλων, των κεντρικών ειδικά αλλά και των άλλων. Στο συγκεκριμένο σημείο έχει δίκιο. Είναι αδιανόητο να μην σταματάμε, έτσι. Έχουμε συχνή κίνηση.
1: Πλάκα με γη της εκατομμύρια γενική. Παρ' όλε ο κόσμο φερνάει.
0: Όχι, να σταματάμε εκεί πέρα. Ναι. Όσο μπορούμε, θα έχουμε ένα άτομο εκεί, αλλά ξέρετε τώρα, έχουμε φτάσει σε σημείο να θέλει κάποιο και ένα οδηγό και ένα τροχονόμο. Δηλαδή.
1: Μηχανάκια με σπασμένε εξατμίσει ακούμε συνεχώ. Γιατί δεν κάνετε κάτι.
0: Δεν κάνουμε κάτι. Κάνουμε. Δεν είπαμε ότι το έχουμε λύσει το πρόβλημα, όπω δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα προφανώ. Έχουμε συνεργεία καθημερινά, τα έχουν ταχύτερα πιστώσει ο κόσμος. Και έχουμε και αρκετές παραβάσεις και έχω ρήπανση.
1: Από σκέντε.
0: Πάρα πολλές. Είναι αυτές με τις εξατμίσεις, βγάζουν τις λεγόμενες τάπες και κάνουν το θόρυβο. Όσο μπορούμε, επιλαμβανόμαστε. Όπου έχουμε καταγγελίες, δηλαδή σε περιοχές όπως. Γιατί έχουμε και μια. Στην Αγία Παρασκευή, για παράδειγμα. Μας έχουν καλέσει αρκετοί κάτοικοι, έχουμε πάει. Έχουμε λύσει κάποια προβληματάκια. Εδώ είμαστε.
1: Αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στο πεζοδρόμιο στην οδό Ευαγγελιστρίας από 34ου Συντάγματος μέχρι Λαμπράκη. Κείμενο. Κανείς δεν τα βλέπει.
0: Κοίτα μου πάρει το σημείο, δεν το κατάλαβα.
1: Στην οδό Ευαγγελιστρίας.
0: Ναι.
1: Από 34ου. Πού είναι ο Σκλαβενίδης, 34ου Συντάγματος, κάνεις αριστερά μέχρι Γρηγορίου Λαμπράκη.
0: Ναι.
1: Εκεί, πάνω στο πεζοδρόμιο λέει.
0: Στο πεζοδρόμιο επί της Ευαγγελιστρίας.
1: Μάλιστα.
0: Επί της Ευαγγελιστρίας, Προφανώς παρκάρουν εκεί γιατί περνάνε μεγάλα φορτηγά και δεν χωράνε να περάσουν, γι' αυτό το ανεβάζουν στο πεζοδρόμιο. Βέβαια, υφίσταται παράβαση.
1: Ναι.
0: Θα ελέγξουμε αν υπάρχει πινάκι δάρο 40 επί της Ευαγγελιστρίας. Αν υπάρχει, θα επιληθούμε αναγκαστικά για όλα τα οχήματα που παρκάρουν.
1: Τι να κάνω. Πάντως, υπάρχει κυκλοφορική αγωγή, έχει αρχίσει να παρατηρείται.
0: Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ήμασταν άλλες εποχές και όχι πολύ μακρινές. Και το ξαναλέω ότι δεν επιβλήθηκε αυτό στον κόσμο. Αυτό το κατάλαβε ο κόσμος από μόνος του. Είδαμε πλέον, καταλάβαμε ότι δεν γίνεται να είμαστε χωρίς κράνος, δεν γίνεται να είμαστε χωρίς ζώνη. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το τηλέφωνο, το λέω και το ξαναλέω. Αφήστε το τηλέφωνο, αφήσουμε το τηλέφωνο. Είναι ο κυριότερος λόγος τροχαίων ατυχημάτων. Να αφήσουμε το κινητό τηλέφωνο. Να στείλουμε το μήνυμα αφού σταματήσουμε.
1: Τον παίρνει τηλέφωνο,
0: Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Όχι, παίρνει την ώρα που μιλάς, δηλαδή ναι. Βάζει το τηλέφωνο και παίρνει. Τον έχουν τον κύριο Γιώργο. Ναι. Κύριε Γιώργο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Είμαστε εδώ με τον κύριο διοικητή της Τροχέας Πειραιά.
2: Την καλημέρα μου, κύριο διοικητή, καλή εβδομάδα να έχει.
1: Αγωνιστής του δρόμου, κύριε διοικητά μου, Γιώργο. Τι γίνεται, Γιώργο, πού είσαι, πού σε βρίσκουμε.
2: Είμαι κινούμενος προς αεροδρόμιο. Έχω κάνει μία ώρα 20 λεπτά για να έρθω. Γίνεται χαμό στην Εθνική.
1: Άκουτε.
2: Και στην Αττική Οδό μέχρι τον κόβο μετά την Πεντέλης. Έχει πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Και Αττική Οδό. Γίνεται πανικός, πολύ κίνηση. Κάναμε μία ώρα και 20 λεπτά.
1: Από Πειραιά.
2: Τώρα... Ναι, από Πειραιά, από το λιμάνι. Τώρα μόλις φτάνω στο αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα.
2: Γίνεται πανικό στους δρόμους.
0: Τον Πειραιά τον είδες σε καλή κατάσταση όμως.
1: Ποιο, το.
0: Τον
1: Πειραιά πώς τον είδες.
2: Ο Πειραιάς, ο Πειραιάς την ώρα που ήμουνα εγώ ήταν ψιλονορμάλ. Το πρόβλημα δεν είναι στον Πειραιά. Το πρόβλημα είναι από το Κηφισό, από τα χτέλη του Κηφισού και πάνω. Από τα χτέλη του Κηφισού και πάνω δεν περπατάει τίποτα.
0: Αυτή η παρέμβαση που...

0: Είδα τη νέα υπηρεσία του κόμβου δεν έχει προσφέρει καθόλου, κύριε, το έχετε διαπιστώσει.
1: Εκεί βοηθάει, Γιώργο, εκεί βοηθάει από το ύψος που είναι μετά το Γαλαξία, το σούπερ μάρκετ. Από εκεί βοηθάει, αλλά ξαναπίζει πάλι στην Αττική Οδό. Μέσα στην Αττική Οδό.
2: Εννοείς το ύψος του Γαλαξίου, από το Γαλάτσι περίπου και μετά προς τα πάνω. Εκεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Από το ύψος της Εθνικής,
2: που
1: είναι μετά το Γαλαξία στο σούπερ μάρκετ.
2: Πριν φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, ναι, ναι, πριν φτάσει από εκεί και πάνω, ψηλό. Έχει ροή, γιατί έχει τους τροχονόμους που είναι εκεί και δεν αφήνουν να μπαίνουν στη Λέα και να κολλάει κίνηση. Και ναι, μεν έχει κίνηση, αλλά έχει ροή, πηγαίνει. Το πρόβλημα είναι μετά στην Αττική Οδό μέσα.
2: Από
1: τα Διόδια μέχρι και το κόμμα της Πεντέλης, λίγο πιο μετά. Μετά ξανανοίγει η Αττική Οδό.
2: Γιώργο, υπομονή και κουράγιο, τι να σου πω. Καλή δύναμη να έχεις.
1: Και κάτι άλλο θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου και τη λύπη μου αυτό που συνέβη στη συνάδελφο.
2: Καλό, καλά θα κάνεις, θα το πεις, θα το έλεγα και εγώ τώρα, καλά θα κάνεις. Ναι, ναι, ναι, να το πεις.
1: Ναι, γιατί ξέρουν μια ζωή να λένε τα κακά του ταξί. Το τι τραβάμε κι εμείς από τον κάθε τρελό σε αυτή τη δουλειά δεν το λέει κανένας, Γιώργο μου.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή μια συνάδελφος έπαθε μεγάλο στράπατσο αυτό που έπαθε η συνάδελφος.
2: Μα είναι δυνατόν δηλαδή, να της επιτεθεί, να της κόψει το αυτή η επιβάτηση, είναι δυνατόν φυσικά και αυτό που λες. Αλλή μόνο, τι είναι αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, τη συμπαράστασή μας στη συνάδελφο.
2: Καλά κάνεις και το λες, βεβαίως. Περαστικά στη γυναίκα, να γυρίσει και εγώ στη δουλειά της.
1: Περαστικά.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα, ευχαριστούμε καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα. Ε, παιδί και όχι.

0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Απαιτεί και όχι. Άλλο.
1: Εντάξει. Τι άλλο, εδώ πέρα είμαστε. Τα τηλέφωνά μας τα γνωρίζετε. Έχουμε πει πάλι δεν είμαστε διοικητές των γραφείων.
0: Όχι,
1: το γραφείο δεν υπάρχει. Υπάρχει μετά τις 10 θα πάω μέσα στο γραφείο να δω τον κόσμο, να με δει και αυτός. Το ζητούμενο είμαστε έξω, να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Προσπαθούμε, κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Δεν τα έχουμε τελειοποιήσει όλα προφανώς. Κάνουμε και εμείς τα λάθη μας, τα διορθώνουμε. Και ζητάμε και τον κόσμο να μας βοηθήσει να διορθώσουμε και τα δικά μας λάθη. Ξαναλέω πολλές φορές, να σταματήσουμε τις παραβάσεις. Δεν είναι δυνατόν να μας επιβάλλετε πρόστιμο της τάξης 300, 350, 500, 700 ευρώ. Είναι αδιανόητο. Δεν χρειάζεται.
0: Ένας μισθός.
1: Δηλαδή. Δεν χρειάζεται τώρα. Είναι αδιανόητο να μην φοράμε κράνος τώρα και να, όχι μόνο να κινδυνεύουμε. Δεν μιλάμε εντάξει για το πρώτο μέλημά μας που είναι η ζωή μας. Αλλά μιλάμε για τα πρόστιμα. Είναι εξαντλητικά.
0: Προσέξτε εδώ κύριε Κιτά, εδώ μου στείλανε χθες ένα βίντεο στον Κηφισό. Εδώ κυκλοφορούσε. Πώς λένε, μοτοσυκλέτα, χωρίς κράνος. Όχι μοτοσυκλέτα, το έβρικα. Εδώ.
1: Ναι.
0: Χωρίς κράνος.
1: Απαγορεύεται να κυκλοφορεί στην Εθνική, δεν το συζητάμε. Το κράνος το δεύτερο τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Απαγορεύεται και στην Κηφισό. Να κοιτάξτε και τα ορίστε.
1: Στην Κηφισό δεν υπάρχει και κίνηση, δεν υπάρχει και με το ποδήλατο. Και για ποδήλατο δεν υπάρχει.
0: Πατίνι, ηλεκτρικό πατίνι, χωρίς κράνος.
1: Εντάξει. Θα συμμορφωθούμε πλήρως κάποια στιγμή.
0: Πάντως για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, τα χθες τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Η τροχιά ήταν επιποδός, να το πω αυτό. Διευκόλυνε τα μέγιστα τους οδηγούς που κινούνται στον Πειραιά.
1: Και τους διευκολύναμε και τους ταλαιπωρήσαμε, να τα λέμε όλα. Αλλά προσπαθούμε να τους ταλαιπωρούμε όσο το
0: δυνατόν λιγότερο. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, δεν ξέρω αν το πάρα πολύ ήσταν μεγάλη, χθες κάτω.
1: Βέβαια δεν ήμουν.
0: Και εσείς είστε κάτω.
1: Κάτω. Σε 6 ώρα
0: ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Μπράβο να γίνονται και σε εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κιτά που είστε μαζί μας. Την άλλη Δευτέρα πάλι εδώ κοντά μας.
1: Πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Thank you.

Επειδή στέλνετε ακόμα μηνύματα, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο είτε στο Viber για τον διοικητή, με όλα τα αιτήματα, θα τα μαζέψουμε όλα αυτά. Υπομονή, φίλες και φίλοι, την επόμενη Δευτέρα, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά στα πόδια μας όρθιοι. Θα είναι πάλι εδώ στις 8 και κάτι να του τα θέσουμε. Τα θέσαμε όλα αυτά, τα είπαμε. Καλημέρα, είπαμε τον κύριο Τιμολέοντα. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Καλημέρα, κύριε Μιχάλη μας. Καλή εβδομάδα στην πρωινή ημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 και στους αγαπητούς συνακροατές. Ολυμπιακός, 351 τίτλοι σε όλα τα αθλητικά τμήματα. Και φυσικά, εδώ θέλω να πω κάτι εγώ τώρα, μετά θα τα πω και στο Λουκά, αλλά θα τα πω και εγώ τώρα. Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση, δηλαδή κάθισα χτες και είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Ιβανόφιο με τον Ηρακλή. Παιδιά, δεν γίνεται ένα γήπεδο ολόκληρο με το που τελειώνει το παιχνίδι. Πολύ καλή ομάδα ο Ηρακλής, δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό και έχασε 10 πόντους μόνο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο τον Μπαρτζόκ. Ένα ολόκληρο γήπεδο. Δηλαδή, τι να πεις τώρα και τι να κάνεις τώρα. Και αυτά να περνάνε μέσα από τις τηλεοπτικές κάμερες, από τα μικρόφωνα, στα σπίτια μας που καθόμαστε. Το κάναμε τα παιχνίδια μεσημέρι και απόγευμα και να πηγαίνουν οικογένειες, να περνάνε καλά, να διασκεδάζουν, να βλέπουν τους παίκτες από κοντά, να βγάζουν αυτόγραφα, να φωτογραφίες και μπράβο τους και μαγιά τους και πάρα πολύ ωραία. Τώρα ένα γήπεδο ολόκληρο, τελειώνει το παιχνίδι και κάθισε και βρίζει τώρα τον προπονητή. Εντάξει τώρα, αυτά δεν γίνονται σε μια σοβαρή χώρα τώρα. Ποιος ασχοληθεί τώρα με το. Και τι σχέση έχει τώρα ο παδός του Ηρακλή με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε, να πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε τον κύριο Κλεάνθη Χατζηγρίβα εδώ κοντά μας. Κλεάνθη λέω πάλι. Θεοφάνη το λένε τον άνθρωπο. Θεοφάνη το λένε και το λέω Κλεάνθη συνέχεια. Τον κύριο Θεοφάνη Χατζηγρίβα να μας πει για τον καιρό, να μας πει για την Κρήτη τι θα γίνει εκεί πέρα. Είναι κυβερνητικό κλιμάκιο που πάει σήμερα στο νησί να, να διαπιστώσει τις ζημιές. Μεγάλες ζημιές, παιδιά, πολύ μεγάλες ζημιές εκεί. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε, θα τα πούμε και με τον κύριο Κίμωνα. Θα πάμε και στην Κρήτη μετά να δούμε τι γίνεται εκεί στη Μεγαλόνησο. Εδώ είμαστε, επανερχόμαστε.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: λευκός, σχετικά. Και Θεοφάνη Χατζηγρίβα που είναι μαζί μας. Κύριε Θεοφάνη μου, καλημέρα σας. Καλή Δευτέρα να έχουμε.
1: Τι κάνουμε, την καλημέρα μου, σε όλο τον κόσμο καλημέρα.
0: Περιμέναμε τόσο νερό να πέσει στην Κρήτη. Έπεσε, επειδή ξέρετε και τα της Θεσσαλίας, έπεσε όσο είχε πέσει στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία.
1: Έτσι ακριβώς. Περίπου δηλαδή έτσι. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να πέσει τόση βροχή έτσι στην Κρήτη, γιατί έγινε και ένας ιδιαίτερα άσχημος συνδυασμός, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θες μπορούμε να πούμε και το λόγο που έβρεξε.
0: Όλα να μας τα πείτε βεβαίως, γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε ένα σταθερό χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα, αρκετά επίμονο. Είχαμε έναν ιδιαίτερα ισχυρό βουριά που προσέγγιζε και τα 7-9 μποφόρ και είχαμε και ιδιαίτερα θερμές θάλασσες. Έτσι, η θάλασσα του Αιγαίου ήταν ιδιαίτερα θερμή. Αυτός ο συνδυασμός φυσικά μαζί με το ανάγλυφο της Κρήτης, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη έχει και πάρα πολύ ψηλά βουνά, έτσι, ήταν ο λόγος που έπεσε και τόσο νερό. Τα ορεινά, τα βουνά με λίγα λόγια δέχτηκαν ανατροφοδοτούμενη υγρασία από το Αιγαίο με αποτέλεσμα να υπάρξει απότομη συμπύκνωση αυτής. Με τα ανάλογα φυσικά αποτελέσματα, έτσι, αρκετή βροχή.
0: Πάντως,
1: αυτός ήταν ο λόγος που στην Κρήτη έβρεξε τόσο πολύ.
0: Πού τον έχασα. Μ' ακούτε κύριε Θεοφάνη?
1: Σας ακούω. Μ' ακούσατε?
0: Ναι, είμαστε σε αποδρομή, λέω τώρα.
1: Τώρα ναι. Ναι, η κατάσταση σήμερα βελτιώνεται έτσι. Θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός και στην Κρήτη. Θα υπάρξουν κάποια λίγα φαινόμενα, κυρίως στα βορειότερα. Θα αρχίσει σιγά σιγά ο καιρός να ανοίγει και το σύστημα αυτό να αποτελέσει παρελθόν φυσικά για τη χώρα μας.
0: Από εδώ και πέρα τι βλέπουμε εδώ, πώς πάει η εβδομάδα αυτή?
1: Λοιπόν,
0: εδώ στην Αττική γενικότερα βλέπετε κάτι έτσι ανησυχητικό, κάτι να τρομάξουμε, να φοβηθούμε, να αυτό?
1: Όχι,
0: να
1: όχι, δεν έχουμε κάτι το ανησυχητικό. Ο καιρός βελτιώνεται και στα νότια της χώρας μας έτσι από σήμερα. Η υπόλοιπη χώρα δεν κατάλαβε στην ουσία τίποτα απολύτως. Ηλιοφάνεια στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το διήμερο, Δευτέρα και Τρίτη, και στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει κατά την αυριανή, κυρίως ημέρα, τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Γιώργο, την Τετάρτη μια παρεμφερή κατάσταση, με τη μόνη διαφορά ότι τις βραδινές ώρες αργά το βράδυ θα ξεκινήσει μια μεταβολή στα βορειοδυτικά της χώρας μας και κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές συμπόρες, και η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο ακόμα, δηλαδή θα πλησιάσει στατιστικά της χώρας μας τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα περιοδικά τους 25 Κέρκυρας, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές συμπόρες, και η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο ακόμα, δηλαδή θα πλησιάσει στατιστικά της χώρας μας τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα περιοδικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Και στην Αττική την Τετάρτη, περίπου αυτή θα είναι η θερμοκρασία, 26. Τώρα ποια είναι? Μέχρι στιγμής είχαμε βοριάδες. Οι βοριάδες σιγά σιγά από τα μέσα της εβδομάδας και κυρίως από την Τετάρτη θα δώσουν τη θέση τους σε νοτιάδες. Επομένως θα ξεκινήσει και μια ελαφρά μεταφορά
0: σκόνης.
1: Έτσι ακριβώς, σκόνης. Θα υπάρξει αρκετή υγρασία, θα ανέβει η θερμοκρασία και θα υπάρξουν και κάποιες τοπικές ομίχλες, κυρίως τις πρωινές ώρες.
0: Βλέπετε βροχές δυνατές?
1: Βεβαίως, θα έχουμε κάποιες βροχές. Αυτή τη στιγμή τα προγνωστικά μοντέλα μας δείχνουν ότι θα υπάρξει ένα σύστημα το οποίο θα παραμείνει σταθερό μέχρι και την Πέμπτη στα δυτικά της χώρας μας, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη στα δυτικά θα υπάρξουν κάποιες βροχές, κάποιες μπόρες και κάποιες καταιγίδες, τοπικά και αναδιαστήματα ισχυρές, περισσότερο θα επηρεάσουν περιοχές του Ιωνίου και κάποια παράκτια τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Θεράς, της Δυτικής Πελοποννήσου.
0: Αττική βλέπετε βροχές?
1: Όχι, δεν έχει. Μέχρι και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή η Αττική δεν έχει καθόλου βροχές, κάποιες νεπώσεις οι οποίες αναδιαστήματα απλά θα πυκνώνουν και η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλότερα για την μικρή

0: διαφορά, αλλά σχετικά υψηλότερα για την εποχή. Θα προσεγγίζει η θερμοκρασία γύρω στους 26 με 27, ίσως τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά τμήματα.
1: Καλό φθινόπωρο είναι αυτό, έτσι, δυνατό.
0: Θα έλεγα ότι, Γιώργο, ότι κινούμαστε κανονικά. Δεν έχουμε κάτι το περίεργο, έτσι. Τα περιμένουμε όλα αυτά. Είναι η εποχή του.
1: Μακροπρόθεσμα εντάξει. Βλέπουμε κάτι για τον Οκτώβριο, δηλαδή. Διάβαζα και τις αναρτήσεις που κάνατε. Τίποτα ακραίο περιμένουμε φέτος? Ποια είναι τα μηνύματα έτσι, που παίρνετε, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα?
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Εννοείται ότι είναι πολύ νωρίς. Εμείς παρακολουθούμε την τάση, έτσι. Δεν είναι πρόγνωση αυτό.
1: Ναι,
0: φαίνεται ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί και τον Οκτώβριο θα έχουμε μια αρκετά βροχηρή κατάσταση με θερμοκρασιακές διαφορές. Έτσι, μια θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, μια θα κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Κατάσταση που αυτή θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο, δηλαδή μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη.
1: Τέλειο Οκτώβριο, πάλι Σεπτέμβρη, έφυγε.
0: Τέλειο Οκτώβριο, ναι, συγγνώμη, θα λέγαμε ότι έχουμε μια εντελώς φυσιολογική έτσι, εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε για πολύ πολύ πιο μακριά, περιμένουμε έναν αρκετά δυνατό Δεκέμβριο. Βέβαια, αυτό
1: αλλάζει.
0: Θα το δούμε στην πορεία, έτσι είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Αχ, ευχαριστώ. Πέστε μας κύριε Θεφάνη, μας στέλνουν και μηνύματα εδώ οι φίλοι εδώ, ακροατές για τις βροχές, αλλά μας είπατε ότι δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο αυτή τη βδομάδα.
0: Όχι, δεν περιμένουμε. Η μόνη διαφορά είναι να συμπληρώσω, Γιώργο, ότι το Σαββατοκύριακο, βάσει τις πρώτες εικόνες που έχουμε και από ό,τι φαίνεται έτσι θα εξελιχθεί η κατάσταση, φαίνονται κάποιες βροχές οι οποίες θα καταφέρουν να επεκταθούν και ανατολικότερα της Πίνδου, δηλαδή αυτό το σύστημα της Δυτικής Ελλάδας, θα επεκταθεί και ανατολικότερα με τη μόνη διαφορά ότι ο καιρός θα καταστεί σε μεγάλο τμήμα της χώρας άστατος. Δηλαδή. Από εκεί και πέρα φαίνονται πιο αξιόλογες βροχές στην πορεία. Βέβαια αυτό είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα το δούμε στην πορεία. Έτσι, με πιο, με
1: εδώ θα είμαστε, να τα λέμε, κύριε Θεοφάνη μου, με χαρά μεγάλη πάντα.
0: Να είστε καλά, να είστε
1: καλημέρα,
0: καλά,
1: κύριε
0: Γιώργο.
1: Θεοφάνη, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Ωραία, πάμε.

Ο άνεμος φυσάει πάντως σήμερα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς το μεσημέρι, λίγο πριν από τις 12 δηλαδή, ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, και ο υφυπουργός, ο κύριος Πεθαλιάς, θα κάνουν και δηλώσεις, θα παρουσιάσουν δηλαδή την κατάθεση στη Βουλή του Προσχεδίου για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. Εκεί θα έχουμε δηλαδή και τι θα πάρουμε και τι θα δώσουμε, πιστοποιημένες και με τη σφραγίδα του κράτους. Αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων στο Μέγαρο Μουσικής, όπου αναμένεται να παραστεί και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει κιόλας και θα κάνει και εξαγγελίες για το βιομηχανικό ρεύμα. Το βιομηχανικό ρεύμα, φυσικά, που όσο αυξάνεται αυτό, αυξάνονται και οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης. Καθώς οι βιομήχανοι, βλέποντας τις ζημιές που έχουν, και οι επιχειρηματίες εν γέννη βέβαια, δεν αφήνουν όσο μπορούν τις τιμές να ελαχιστοποιηθούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι μια πίεση προς τα πάνω. Άλλωστε, τέλος Οκτωβρίου λύγει και το δίμηνο ανακοχής εντός αγωγικών, βάλτε τα, των μειώσεων με το Υπουργείο Ανάπτυξης, και περιμένουμε να δούμε από εκεί πέρα τι θα κάνουμε.

0: βάλετε ταξίδι, γιατί έφυγε και απέφτει και η απόφυγε, έτσι. Καλημέρα, κύριε Βούλφη. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ταξιδέψτε μας.
1: Α, ταξιδέψουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από την Βρετανία, γιατί θυμίζω είχαμε αυτό το περιστατικό στην αεροπορική βάση της ΡΑΦ στο Φέρφορντ, με τα άτομα τα οποία θεωρούνται ότι είναι ύποπτα για πιθανή προσπάθεια τρομοκρατικής ενέργειας, και μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχουν υποψίες ότι πίσω από αυτή την ενέργεια πιθανότατα να βρίσκεται το Ιράν. Είχαμε λοιπόν μία απόφαση από την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών να απομακρύνει όλα της τα βομβαρδιστικά από την στρατιωτική βάση. Δεν ανακοινώθηκε ότι αυτός, το περιστατικό αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ελήφθη η απόφαση. Θεωρείται όμως βέβαιο ότι τα δύο αυτά θέματα σχετίζονται, και μάλιστα είναι και σημαντικό το ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η συγκεκριμένη βάση είχε λάβει άδεια από την Βρετανία προκειμένου να απογειώνονται βομβαρδιστικά τα οποία θα μπορούσαν να πλήττουν το Ιράν. Θεωρείται λοιπόν ότι ήταν στόχος της Τεχεράνης η συγκεκριμένη βάση που είχαμε στη Βρετανία, και αυτός είναι και ο λόγος που θεώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν, ότι υπάρχει δηλαδή κίνδυνος. Τονίζεται πάντως από βρετανικές πηγές ότι δεν πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, δηλαδή δεν πρόκειται για μια απόφαση η οποία αποτελεί κάποιο σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, αλλά πρόκειται για μια καθαρά στρατιωτική απόφαση η οποία ελήφθη για καθαρά στρατιωτικούς λόγους, για την ασφάλεια δηλαδή των συγκεκριμένων αεροσκαφών. Τώρα, λίγο έτσι να μείνουμε στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Ιράν και και Μέση Ανατολή. Αυτή τη φορά έχουμε ένα καλό νέο, ότι έχουμε άνοδο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα που είχαμε πριν από τον πόλεμο. Βέβαια, αυτό δεν μπορώ να σας πω εάν και πότε θα μεταφραστεί και σε κάποια αλλαγή στις τιμές που βλέπει ο κόσμος στις αντλίες. Και επίσης, βέβαια, δεν μπορώ να σας πω ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Γιατί βλέπουμε ότι από τη μία μέρα έχουμε άνοδο των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, με όλη την κατάσταση τέλος πάντων που έχουμε στα στενά του Ορμούζ και στο στενό του Μάμπαλ Μαντέμπ, λόγω Ιράν και Χούθη της Ιεμένης, και την άλλη μέρα φτάνουμε στο Ναδύρ, έτσι, σε ιστορικό χαμηλό σε ό,τι αφορά τη διέλευση των πλοίων. Γενικότερα, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι κάποιος απτός λόγος για αισιοδοξία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και μάλιστα έχουμε αντιθέτως την ίδια στιγμή την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι αυξάνει το δραστικό βεληνικές των πυράβλων του, που σημαίνει ότι προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, για νέες επιθέσεις δηλαδή από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες που, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το λέγαμε και την Παρασκευή, αποστέλνουν νέο αεροπλάνο και ένα ακόμα αεροπλανοφόρο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και επιπλέον 10.000 στρατιώτες. Πηγαίνουμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που συνεχίζει να είναι πολύ ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα, και έχει να κάνει με την πτήση της Fly Dubai. Λοιπόν, κατά πρώτον είχαμε κάποιες νέες πληροφορίες μέσα στο Σαββατοκύριακο για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επίθεση του συγκυβερνήτη προς τον κυβερνήτη. Μάθαμε λοιπόν ότι δεν είχε κλέψει, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, μεταφέροντας κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Αυτό το οποίο χρησιμοποίησε ήταν ένα τσεκούρι, το οποίο υπάρχει μέσα στα αεροσκάφη για λόγους έκτακτης ανάγκης. Με αυτό λοιπόν επιτέθηκε.
0: Σπάσει το τζαμάκι για το SOS, αυτό ξέρετε. Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λέω για λόγους ασφάλειας, για έκτακτα περιστατικά. Και βέβαια πυκνώνουν πάρα πολύ οι αναφορές που έχουμε ότι πιθανότατα ο συγκεκριμένος δράστης, θυμίζω, με καταγωγή από το Ομάν και μητέρα από την Συρία, πιθανότατα είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Έχουμε επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε και επίσημα ότι δεν πρόκειται απλά για αεροπειρατεία, αλλά για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Έχουμε πληροφορίες επίσης, τώρα αυτά πάντοτε σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι ο πιλότος πιθανότατα ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προκειμένου, όπως καταλαβαίνετε, να προκαλέσει, να είναι πολλαπλές οι συνέπειες αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Βέβαια, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να επισημάνω ότι έχουν περάσει τόσες μέρες και παρότι έχουμε όλες αυτές τις διαρροές από σενάρια, πληροφορίες οι οποίες διακινούνται, εκτιμήσεις κτλ., ακόμα δεν έχουμε ακούσει, δεν έχει υπάρξει ούτε μισή διαρροή από το τι έχει πει ο συγκυβερνήτης, ναι, ο οποίος σίγουρα έχει ληφθεί κάποια κατάθεση, έτσι, από το πρόσωπο αυτό. Είναι λίγο περίεργο αυτό, δηλαδή να έχουμε τόσες πολλές διαρροές από μυστικές υπηρεσίες και να μην έχουμε καμία διαρροή από το τι έχει πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται. Και βέβαια υπάρχει σαφώς και ένα θέμα για κενά ασφαλείας τα οποία πέφτουν τώρα επάνω στο Ισραήλ, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υποστηρίζουν ότι είχαν στείλει στο Ισραήλ τη λίστα και των επιβατών και του πληρώματος και δεν υπήρχε κάποια διαφωνία ή κάποιος προβληματισμός από πλευράς των αρχών του Ισραήλ. Το οποίο υποτίθεται ότι έχει αυτό το super security, τις τρομερές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες σκανάρουν τους πάντες και τα πάντα, και ανακάλυψαν ποιο ήταν το προφίλ, όπως ισχυρίζεται τουλάχιστον, το πραγματικό προφίλ του συγκυβερνήτη εκ των υστέρων. Όλα αυτά τώρα περιπλέκονται, όπως έχουμε πει, και με το γεγονός ότι έχουμε τις εκλογές στο Ισραήλ, οι οποίες πλησιάζουν. Προσπαθεί η κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ το γεγονός αυτό, να δημιουργήσει μια κατάσταση κατεπήγοντος για μια ακόμη φορά για την χώρα και τους πολίτες, καθώς αυτοί θα οδεύουν στις κάλπες. Και βέβαια ξεχνιούνται άλλες συζητήσεις, όπως οι αποκαλύψεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, για αμέλεια από πλευράς του, τουλάχιστον αμέλεια από πλευράς του κυρίου Νετανιάχου, ο οποίος είχε ενημερωθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την επίθεση της, ότι επίκειται τέλος πάντων μια μεγάλη επίθεση, η οποία όπως αποδείχθηκε ήταν η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία πλησιάζει μάλιστα και η επέτειος, 10 ημέρες πριν από αυτή και δεν έπραξε τα δέοντα. Φεύγουμε λίγο και από αυτό το θέμα και θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με το θέμα της Ισπανίας σήμερα. Γιατί είχαμε την προσπάθεια της κυβέρνησης την Παρασκευή, την Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή, να περάσει κάποια μέτρα τα οποία προστατεύουν τους ενοικιαστές και προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση στην μεγάλη στεγαστική κρίση την οποία έχουμε στη χώρα. Μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα προστάτευαν από εξώσεις τους πλέον ευάλωτους πολίτες, θα έβαζαν ένα φρένο στα επενδυτικά κεφάλαια γήπες όπως χαρακτηρίζονται στην Ισπανία και θα υπήρχε και μια παράταση όλων των μισθωτηρίων για τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια. Η αντιπολίτευση αποφάσισε να μην ψηφίσει, να μην υπερψηφίσει τα μέτρα. Είχαμε λοιπόν την απόρριψη των μέτρων αυτών. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Κυβερνά ουσιαστικά με την βοήθεια 2 μικρότερων κομμάτων. Φαίνεται ότι ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην στηρίξουν αυτά τα μέτρα παρά το γεγονός ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Ισπανία. Αποφάσισαν να μην το στηρίξουν προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Σάντσεθ, ο οποίος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πάει σε πρόωρες εκλογές. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ισπανία. Θα ήθελα εδώ να σας επισημάνω ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, αυτή τη στιγμή λείπουν στην Ισπανία 700.000 σπίτια για να μπορούν να στεγαστούν οι άνθρωποι και νομίζω μέχρι το 2030 θα είναι 1 εκατομμύριο. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός όπως καταλαβαίνετε. Και βέβαια έχουμε ένα πάρα πολύ περίεργο σκηνικό, πολύπλοκο σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί στην Ισπανία με ακτιβιστές για το θέμα των ενοικίων, οι οποίοι ενώνουν τις φωνές τους βέβαια με απλούς πολίτες, με σωματεία, με συνδικάτα τα οποία μάλιστα καλούν ακόμα και σε γενική απεργία στην Ισπανία, και έχουμε επίσης και κόντρες μέσα στο δρόμο ενώ μεταξύ εθνικιστών και αντιφασιστών. Γιατί, γιατί οι εθνικιστές ακροδεξοί που έχουμε στην Ισπανία, οι οποίοι κατά τα άλλα η ρητορική τους είναι ότι έρχονται και οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές και μας παίρνουν τα σπίτια κτλ. Επιτίθενται στους ακτιβιστές οι οποίοι διαδηλώνουν και έχουν κατασκηνώσει κεντρική πλατεία στην Ισπανία για το θέμα των ενοικίων. Αναγκάστηκαν, εντός εισαγωγικών το λέω, να κατέβουν στον δρόμο και οι αντιφασίστες για να τους υποστηρίξουν. Και καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργηθεί ένα σκηνικό το οποίο είναι εκρηκτικό, έτσι.
0: Αυτά από εμάς. Ραντεβού στις 10.
1: Ραντεβού.
0: Καλημέρα σας. Πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ παρέα με τον κύριο Μολφέση.

0: στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Χειροβομβίδα που δεν εξεράγει πέταξαν άγνωστη. Έξω από καφετέρια στον Άγιο Παντηλεήμονα είχε γίνει στόχος και το Σεπτέμβριο. Κανονικά η κυκλοφορία. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη, νεκρός 24χρονος. Η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με μηχανή που επέβαιναν δύο 17χρονοι. Τραυματίστηκαν ελαφρά. Ενώπιον του ανακριτή, ο 35χρονος που επιτέθηκε άγρια σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, η γυναίκα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Στην Κρήτη, σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο ξεκινούν οι αυτοψίες για τις ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από την κακοκαιρία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αύξηση εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και την απόφαση της G7 για διάθεση από τα στρατηγικά αποθέματα. Στον αγιασμό έναρξη εργασιών της νέας Συνόδου της Βουλής στις 10.30 ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Στο παλαιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ το απόγευμα η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, κεντρικός ομιλητής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο, tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ. Στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: το ξαναβάλουμε. Θα το ξαναβάλουμε. Αλέκα Κανελίδου, εκπληκτική. Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Μια ιστορία γλυκιά και πικρή. Έτσι. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, κύριε Μολφέση. Καλημέρα στον κύριο Θάνο Καλοδούκα που είναι έξω τηλεφωνικό μας κέντρο. Viber 6951904904. Email στο studio@kanalina.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441 έως και 6. Και φυσικά να πούμε και την καλημέρα μας στο δικό μας άνθρωπο, στον άνθρωπο που είναι δίπλα μας κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια και μας εξηγεί τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω από το στούντιο. Κίμων Λογοθέτης, καλημέρα κύριε Κίμωνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Πειραιά, καλημέρα στο κανάλι 1. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πιο ταιριαστό τραγούδι από αυτό που βάλατε, μια περιπέτεια. Ζουν οι οδηγίες αυτή τη στιγμή στο δρόμο Δευτέρα πρωί. Κατάσταση είναι δραματική, δραματική πραγματικά. Πριν πάμε όμως στην εικόνα, να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Έχουμε, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα τι γίνεται στην Αχαρνών εκεί στην περιοχή του Αγίου
0: Παντελεήμονα. Έχουν ανοίξει οι δρόμοι, λέτε, γιατί χειροβομβίδα που πέταξαν άγνωστοι σε καφετέρια μέσα σε ένα μήνα, είναι η δεύτερη φορά, δεν έσκασε ευτυχώς
1: χειροβομβίδα. Είχαν ανοίξει, έγινε εκ νέου όμως διακοπή, έστειλε μήνυμα Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πριν από περίπου 40 λεπτά, δεν ξέρω αν άνοιξε και πάλι.
0: Όχι, έχει ανοίξει τώρα, έχει ανοίξει.
1: Έχει ανοίξει η Αχαρνών.
0: Αφού θέλετε και την επικαιρότητα, να πω για το φοβερό τροχείο που έγινε στην Πετρούπολη το βράδυ. Ένα παιδί 24 χρονών έχασε τη ζωή του και τραυματίστηκαν 2-17 χρόνια.
1: Ναι, στην Πετρούπολη πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το τροχείο. Άλλο ένα σήμερα και πάλι με εμπλοκή δίκυκλου.
0: Το ένα λέει μηχανάκι έφυγε αριστερά και συγκρούστηκε για άγνωστους λόγους μέχρι τώρα με τη μηχανή που οδηγούσε 24 χρόνος.
1: Δύο μηχανές, πραγματικά.
0: Ένα παιδί έχασε τη ζωή
1: του. Ξεκινάει η εβδομάδα με άλλη μια δυσάρεστη είδηση δυστυχώς. Και βέβαια έχουμε και την κινητοποίηση των αλλιέων εκεί στον Πειραιά, μπροστά από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. 9.30 ώρα έχουν συγκέντρωση οι αλλιείς με τα καΐκια τους μπροστά από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Ναι, είναι οι μηχανότρατες, είναι εν πλώ αυτή την ώρα από την Ιχθυόσκαλα. Ναι. Πλησιάζουν προς το Υπουργείο. Αυτό βέβαια δεν νομίζω να επηρεάσει την κίνηση των οχημάτων. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει κάτι και στο λιμάνι στη διεξαγωγή των δρομολογίων των πλοίων. Νομίζω όχι. Έτσι. Όχι. Απλά θα είναι εκεί μια κινητοποίηση. Θα δέσουν εκεί οι αλλιείς και θα διαμαρτυρηθούν. Κυρίως για τα καύσιμα διαμαρτύρονται.
0: Το βασικό
1: ακρίβεια.
0: Είναι η αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ναι.
1: Αυτό νομίζω βέβαια ότι μας απασχολεί όλους. Έβλεπα το εξής συγκλονιστικό. Ότι ενώ η αμόλυβδη εδώ φτάνει τα 2,17 στην Αττική, στα νησιά, σε Ικαρία, σε Σάμο, σε Ρόδο.
0: Ποια 2,17, 2,22 έχει εδώ στη Λεμπράκη, τι λέτε, 2,17 λέτε τώρα, εδώ Πολυτεχνείου, 2,22 έχει.
1: 2,17 την είδα εγώ χθες στη Βουλιαγμένης, έγραψα και σχετικό δημοσίευμα και το συγκλονιστικό είναι ότι ίδια εταιρεία, ίδιο προϊόν, στην Κύπρο έχει 1,75. Μιλάμε για 50 λεπτά διαφορά. Ναι. Όταν η Κύπρος δεν έχει γελιστήρια. Φαινίζει τα δικά μας. Φανταστείτε λοιπόν πώς αισθανόμαστε εμείς και όχι μόνο οι αλλιείς. Όλοι όσοι είμαστε στον δρόμο, όσοι κυκλοφορούμε, όσοι χρησιμοποιούμε τα καύσιμα. Που πληρώνουμε 50 λεπτά από τα αδέρφια μας στους Κύπριους. Έτσι.
0: Έχει επηρεάσει καθόλου αυτό την κυκλοφορία ή αύξηση τη τιμή των καυσίμων, κύριε Κίμωνα?
1: Όχι, καθόλου, και μάλιστα είδαμε και προκλητικές δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη ότι να, αφού η κίνηση είναι, πώς να την επηρεάσει. Πείτε μου, βγείτε στον δρόμο που κάνετε καθημερινά εσείς ρεπορτάζ τόσα χρόνια και ρωτήστε έναν άνθρωπο αυτή την ώρα, ρωτήστε, πάρετε ένα δείγμα 10-20 οδηγούς, πού πάνε. Πιστεύετε ότι κάποιος έχει σηκωθεί αυτή την ώρα και βρίσκεται στον Κηφισό για να πάει βολτά, για να περάσει την ώρα του?
0: Όχι.
1: Πάνε στη δουλειά τους, είναι μη ελαστικές υποχρεώσεις. Πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, πάνε για το μεροκάματο, πάνε για υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορούν να αναβάλουν.
0: Σωστό.
1: Οπότε θα κόψουν από οπουδήποτε αλλού. Ακόμη μπορεί να μειώσουν και στιστικές ανάγκες, δηλαδή να περιορίσουν κάποια είδη διατροφής για να μπορέσουν να φουλάρουν το αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και το ίδιο θα κληθούμε να κάνουμε και σε λίγο που θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία
0: και
1: να ανάψουμε και τη θέρμανση. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να κάνει. Δηλαδή, κάποιος θα πει τώρα, θα ξυπνήσει και θα πει: παιδιά, σήμερα δεν θα πάμε σχολείο, γιατί έχει ακριβήνει το καύσιμο. Δεν θα πάω σήμερα για δουλειά, θα πάρει τον εργοδότη του, γιατί δεν έχω 2,25 να πληρώσω το λίτρο τη βενζίνη. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Αναγκαστικά ο κόσμος θα κινηθεί. Για να γίνει αυτό, θα έπρεπε να είχαμε πιο ελκυστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, πιο ολοκληρωμένες συγκοινωνίες, γιατί σίγουρα πολλοί από αυτούς που είναι στον δρόμο, αν του ρωτήσετε, αν ήταν πιο συχνά το δρομολόγιο του μετρό, αν τα λεωφορεία περνάγανε πιο γρήγορα, αν είχαμε καλύτερες συγκοινωνίες, κάποιοι θα φύγανε και τα αυτοκίνητα στην άκρη. Αλλά δυστυχώς για κάποιους ανθρώπους είναι η μόνη λύση.
0: Δίκιο έχετε, τι να πω.
1: Και πάμε λοιπόν στην κυκλοφορία. Τεράστια τα προβλήματα. Συνεχίζουμε, βλέπουμε ακόμη μια Δευτέρα την Αττική Οδό να έχει κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Παραλαμβάνω ότι τις τελευταίες μέρες η Αττική Οδός είναι χειρότερη από τον Κυφισό. Είναι αδιανόητο αυτό και δεν φταίει βέβαια ο δρόμος. Έτσι φταίει η ανάγκη, ο κυκλοφοριακός φόρτος που έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα που κάνουν αυτή τη διαδρομή. Επομένως, πολλή κίνηση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει κίνηση από την έξοδο της περιφερειακής Ημιτού μέχρι τη δική της Πλακεντίας. Και φυσικά ο Κηφισός, ο οποίος δεν κατεβαίνει. Από τη Νέα Ερυθρέα ξεκινούν οι καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι το Περιστέρι στο καθοδικό ρεύμα. Ενώ στην άνοδο προς Λαμία έχουμε κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, μεγάλα προβλήματα και αυξημένη κυκλοφορία από το Ρέντι. Επίσης, Ποσειδώνος, τεράστια προβλήματα από τον Άλυμο μέχρι και τις σύραγγες του Φαλιδικού. Έχει κίνηση και στη συνέχεια μέχρι τον κόμβο Μικράς Ασίας και αλληπέδου στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας φυσικά, άνοδος Τσιγκρού, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, βάρης Κοροπίου, τα γνωστά προβλήματα στο ύψος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και αυξημένη κυκλοφορία σε Ποσειδώνος, Βουλιαγμένη, Κηφισίας, στο σχιστό συμφόρηση στην άνοδο του και στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, επίσης συμφόρηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ένα πολύ δύσκολο πρωινό Δευτέρας και σκεφτείτε ότι το άγχος των οδηγών είναι ακόμη μεγαλύτερο όταν ξέρουν ότι κάθε λίτρο βενζίνης που καταναλώνουν κοστίζει 2 ευρώ και 22 λεπτά όπως είπατε σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κίμωνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.

0: Και μετά από την Αθήνα φύγαμε επιγόντως για Κρήτη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, πρόεδρο του Σωματείου Αλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζουμε και στην Κρήτη. Την επόμενη Κυριακή, στις 11 του μήνα λοιπόν, παγκρίτιο μήνυμα συσπήρωσης όλοι στο λιμάνι. Όλοι στο λιμάνι της Κρήτης. Να πούμε βέβαια εδώ ότι σήμερα σε λίγη ώρα και οι Αλιείς εδώ της Αττικής θα περικυκλώσουν με τα καΐκια τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Πρόεδρε της Κρήτης, καλημέρα!
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Καταρχήν πες μας πριν απ' όλα πώς είναι η Κρήτη μετά την κακοκαιρία αυτή που πέρασε.
1: Δοκιμάστηκε κύριε Σαραντάκο πολύ δυνατά και πολύ σκληρά η Κρήτη. Προβλήματα πολλά υπήρχανε, κατολιστήσεις υπήρχανε, πολλά νερά υπήρχανε. Δοκιμάστηκε άλλη μία φορά.
0: Και δοκιμάστε και εσείς κύριε Ανδρουλάκη, αντιμετωπίζετε πλέον πρόβλημα επιβίωσης, έχετε τους λαγοκέφαλους όλο το καλοκαίρι, έχουμε τα καύσιμα τώρα που δεν μπορείς να βγάλεις το καΐκι να πας για ψαριά και είμαστε σε αδιέξοδο, έτσι καλά τα λέω?
1: Πολύ καλά τα λέτε, έχουμε και τη νέα ΚΑΠ την οποία επέβαλε ο κύριος Μαργαρίτης ο Σκηνάς και πολλά και διάφορα άλλα προβλήματα, κύριε Σαραντάκο.
0: Πόσο δύσκολο είναι να βγει το καΐκι σήμερα να πάει να κάνει την ψαριά να θέλει να πουλήσει φρέσκο ψάρι? Πόσο δύσκολο?
1: Καταρχάς ο κόσμος, κύριε Σαραντάκο, δεν έχει χρήματα.
0: Σωστό αυτό.
1: Έχει φτωχεύσει ο κόσμος. Υπάρχει οικονομική αδυναμία του κόσμου στον πολίτη. Δεν αγοράζει τόσο εύκολα το ψάρι. Ένα. Δύο. Πανάκριβα είναι τα καύσιμα. 2,30 το λίτρο το πετρέλαιο. Θέλω 200 ευρώ να πάω μόνο πετρέλαια χωρίς τα άλλα έξοδα.
0: 200 ευρώ.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. 200 ευρώ τη βραδιά θέλει το σκάφος για να βγει να δουλέψει. Της παράκτιας Αλιείας μικράς κλίμακας, 200 ευρώ. Όταν πηγαίνω λοιπόν κύριε Σαραντάκο στη δουλειά με έξοδα, θα βάλω με μόνο τα πετρέλαια 200 ευρώ και πέρυσι 100 και 150 και 200 ευρώ ψάρια, από πού θα πληρώσω τα επόμενα έξοδα, εφορία, τέλη κυκλοφορίας στα καΐτια που μας έχουν βάλει, από πού θα πληρώσω ΕΦΚΑ, από πού θα πληρώσω συντηρήσεις στους κάπους, από πού θα πληρώσω τα επόμενα έξοδα που έχω, γιατί είναι πάρα πολλά έξοδα, πάρα πολλά κύριε Σαραντάκο. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι στις 11 του μήνα δένουμε τα καΐκια στο λιμάνι, τα παρατάμε να έρθουν να τα πάρουν. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαργαρίτης ο Σκηνάς και όποιοι κυβερνούνε. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Έχουμε καταστραφεί πλέον. Όλο νόμους ξέρουν και θα βγάζουν. Κύριε Σαραντάκο, όλο φεκ ξέρουν και βγάζουν για τα θηλαστικά, για τις φώκες, τις κελώνες που μας καταστρέφουν, τα αλλιευτικά μας εργαλεία, να αποζημιώνονται οι αλλιείς, λένε, στα ΦΕΚ που έχουν βγάλει το 2024, το ΦΕΚ της κυβερνήσεως, κάθε έτος, από τα θηλαστικά. Από το 2024 δεν μας έχουν καταβάλει ούτε ένα ευρώ στο σκάφος. Μας χρωστάνε. Δεν τους χρωστάμε, κύριε Σαραντάκο.
0: Άρα λοιπόν, να σου πω ένα λεπτό, πρόεδρε. Άρα ξεκινάμε πανελλαδική απεργία επαόριστον από την Κυριακή, έτσι?
1: Βεβαίως, πανελλαδική επαόριστο. Κύριε Σαραντάκο, είμαστε μόνο να βγάλουμε νομοθεσίες και ΦΕΚ, όπως το δεύτερο παράδειγμα είναι για τους λαγοκέφαλους που είχατε προβάλει πάλι από το δικό σας σταθμό και από τα δικά σας κανάλια, πάλι επικηρύξανε 5,33 τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι, ναι.
1: Ανακυλώ. Μας έκανε τον Ιούνιο, επειδή υπήρχαν 5-10 περιστατικά δαγκώματα, μας έκανε λοιπόν πρόσκληση ο κύριος υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης ο Στινάς, ελάτε να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους. Οι υποδομές δεν έχουν κάνει τίποτα, το πρόγραμμα είναι στον αέρα, τα χρήματα θα χαθούν γιατί είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεν μου λες, περίμενε ένα λεπτό. Πρώτα να μιλήσουμε με νούμερα. Ο λαγοκέφαλος σου τρώει τα δίχτυα. Τα δίχτυα πόσο κοστίζουνε, μπορείς να μας πεις?
1: 7.500 ευρώ το κουστούμι κοστίζει.
0: Τι λες τώρα?
1: Σύμφωνα με μελέτη που έχουν κάνει τα ΕΛΚΕΘΕ. Την πλήρωσε τη μελέτη η Περιφέρεια Κρήτης 400.000 ευρώ. 400.000 ευρώ και είπε η ζημιά στα αλλιευτικά εργαλεία είναι 7.500. Απώλεια εισοδήματος τόσο. Εργατοώρες για να φτιαχτούν τα εργαλεία αυτά τόσο αναλυτικά. Έχουν γίνει μελέτες. Αυτοί δεν θέλουν να ακούσουν τους επιστήμονες. Η κυβέρνηση δεν θέλει, κύριε Σαραντάκο, να
0: δηλαδή,
1: ακούσει.
0: Δηλαδή χάνεις 7,5 χιλιάρικα από τους λαγοκέφαλους.
1: Όχι 7,5, χωρίς την απώλεια εισοδήματος, κύριε. Αυτά είναι απώλεια αλλιευτικών εργαλείων, 7,5 χιλιάδες. Απώλεια εισοδήματος που τρώει τα βρόσινα ψάρια επάνω από τα δίχτυα. Τα καλά ψάρια, να το πούμε, να το καταλάβει,
0: ναι,
1: ο ακροατής, είναι γύρω στις 3.500 ευρώ. Γύρω στις 3.500, σύμφωνα με μελέτη των ΕΛΚΕΘΕ που είναι στην Κρήτη, στην Αθήνα, παντού είναι τα ΕΛΚΕΘΕ.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Με ακούτε?
0: Αν σε ακούω, λέει, βεβαίως και σε ακούω. Βεβαίως και σε ακούω.
1: Έχουν βγει λοιπόν οι μελέτες. Οι μελέτες είναι στα συρτάρια. Ο κύριος υπουργός δεν κάνει τίποτα απολύτως, κύριε Σαραντάκο, για να κρατήσει την παράδοση, την παραδοσιακή αλληλεία. Και προσέξτε να δείτε, κύριε Σαραντάκο, τα αλλιευτικά παράκτια αλληλείας μικράς κλίμακας, το λέει η λέξη, επειδή είναι μικρά σκάφη,
0: ναι, ναι, ξέρω,
1: δεν τα βοηθάει ο καιρός να κάνουν 30 ημερομίσθια το μήνα. Τα βοηθάει να κάνουν 5-10 ημερομίσθια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Από πού θα βγω εγώ, κύριε Σαραντάκο, να πληρώσω το ΕΦΚΑ? Από πού θα πληρώσω το ΦΠΑ κάθε εξάμηνο? Από πού θα πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας? Ένα άδικο χαράτσι αυτό το τέλη κυκλοφορίας. Όπως τα αυτοκίνητα, κύριε Σαραντάκο.
0: Ναι,
1: πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Τέλη κυκλοφορίας, λέει. Για ποιο λόγο να τα πληρώσουμε, κύριε Σαραντάκο, τα τέλη κυκλοφορίας? Γνωρίζω ότι τα τέλη κυκλοφορίας είναι ανταποδοτικά. Για ποιο λόγο? Για να μου εισιάξουν θυλακούβες μέσα στη θάλασσα, κύριε Σαραντάκο? Πού μου τα ανταποδίδει? Πού τα ανταποδίδει το κράτος? Είναι μόνο για να παίρνουμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τίποτε άλλο. Μόνο για να παίρνουμε. Το λέω και το εννοώ, κύριε Σαραντάκο, αυτό. Είχα, κύριε Σαραντάκο, 18 παιδιά νεολαία κατεβάσει στο Ηράκλειο Κρήτης, ψαράδων παιδιά, για να συνεχίσουν την παράδοση. Από τα 18 παιδιά έχουν μείνει 3 παιδιά σηκωθήκαν τα παιδιά και εγκαταλείψανε το επάγγελμα. Τον πατεράδο τους το επάγγελμα. Σηκώνονται και φεύγουνε. Όλα τα πουλάνε. Κανείς δεν τα αγοράζει όμως. Διότι δεν παλεύεται η πείνα. Δεν παλεύεται η πείνα. Όπως ακριβώς σας τα περιγράφω, έτσι είναι.
0: Το ξέρω, τα έχουμε πει τόσες φορές, πρόεδρε. Αλίμονο, εσείς μιλάτε τη γλώσσα της αγοράς. Προς Θεούτα.
1: Κύριε Σαραντάκο, οι αλληλείς της παράκτιας αλληλείας είναι ο μόνος αδικημένος κλάδος. Ο μόνος. Ούτε επιδοτήσεις, ούτε τίποτα. Ο πιο αδικημένος κλάδος. Πάνε να διαλύσουν την ομορφιά της Ελλάδος. Ο τουρίστας, όταν έρχεται, κύριε Σαραντάκο, στα νησιά, στην Αθήνα, όπου και να πάει, η πρώτη του δουλειά είναι να φωτογραφηθεί με τα δίχτυα και τον αλιέα, τον ψαρά και τα ψάρια. Αυτό πάνε λοιπόν να το σβήσουνε. Να εξαφανίσουνε την παράκτια αλιείας. Αυτό πάνε να κάνουν οι κύριοι. Κύριε Σαραντάκο, κάνουμε έκκληση μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού να γίνει πολιτική παρέμβαση. Πολιτική παρέμβαση και για τα θηλαστικά από τον ίδιο το Μητσοτάκη. Και για τα θηλαστικά και για και για τη Νέα ΚΑΠ και για τα πετρέλαια. Να κάνει κάτι για τους αδύναμους οι βιοπαλαιστές.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, θα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα πάλι.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη Αθήνα.
0: Γεια σου, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4.

9 και 37 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της πρωινής ενημερωτικής, δύο ώρες ενημερωτικής εκπομπής του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά. Διαβάζω την είδηση αυτή στη Νέα Ιωνία ότι που χρειάστηκαν 5 άνθρωποι για να κινητοποιήσουν τον 35χρονο που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί. Ακούσατε πριν και τον Γιώργο το Σουιτσμέ που μας το είπε όταν μιλούσαμε στην αρχή της εκπομπής για την ιστορία αυτή. Θα σε σκοτώσω, σήμερα είναι η τελευταία σου ημέρα, έλεγε ο δράστης στο θύμα του. Και χρειάστηκαν 5 άτομα για να τον ακινητοποιήσουν αφού ξεκίνησε να χτυπάει μανία την οδηγό. Στη Νέα Ιωνία, στη συνέχεια της δάγκωσε το αυτί και της το έκοψε. Η γυναίκα νοσηλεύεται φυσικά τραυματισμένη τώρα. Μιλάμε για μια σοκαριστική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής. Το θύμα παραμένει φυσικά σε κατάσταση σοκ η γυναίκα, ζητώντας την τιμωρία του ανθρώπου που την απειλούσε πως ήταν τελευταία μέρα της ζωής της. Επιβιβάστηκε, λέει, στο ταξί. Άκου εδώ, παιδιά, τι είχε γίνει. Από την Κυψέλη για τη Νέα Ιωνία. Όταν έφτασαν στο σπίτι, ζήτησαν πληρώσει με πόσα, αλλά δεν μπορούσαν να πιάσει σήμα. Αν και μετακινήθηκαν σε άλλο σημείο, όπως και βρουν, δεν τα κατάφεραν. Τότε ο άνδρας ξεκίνησε να ουρλιάζει και την απειλή πως θα τη σκοτώσει κολλώντας στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Άρχισε να χτυπάει, τσαντίστηκε ακόμα περισσότερο και ξεκίνησε να χτυπά τα τζάμια με μανία. Σταματάω λοιπόν εγώ ταξί, λέει η γυναίκα, και εκείνη τη στιγμή τσαντίζεται περισσότερο και μου λέει: σήμερα είναι τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Με πιάνει από το λαιμό και με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, έτσι. Έβαλε το στόμα του στο αυτί μου, με δάγκω σταθερά στα μάτια συνεχόμενα. Με το άλλο χέρι εγώ πατούσα κόρνα. Έβγαλε το πόδι μου έξω για να φωνάξω και να φαίνεται τι γίνεται μέσα. Φοβερά πράγματα, παιδιά, γίνονται αυτά. Τώρα τι να πεις, δεν προέκυψε τη χρήση ναρκωτικών απνεύματος Ελλάς, είπε η κυρία Κωνσταντίνα Δίμποκλίδου. Ήταν σε κατάσταση αμόκ, λένε αυτόπτες μάρτυρες που έσπευσαν εκεί. Η γυναίκα βέβαια νοσηλεύεται τώρα στο νοσοκομείο. Με σοβαρά τραύματα σε βάρος του δράστη, ο οποίος φυσικά συνελήφθη και έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλές. Τι να πεις, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία δεν ξέρεις από πού θα σου τύχουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βγαίνουμε έξω, ακόμα και έξω από το σπίτι μας. Όταν είμαστε, δεν ξέρουμε ποιος είναι στο διπλανό σπίτι, έτσι. Μιλάμε για στο διπλανό αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να περιμένουμε τώρα τον Λουκάτο Θεφανόπουλο μας βάλει στο κλίμα του Σαββατοκύριακου. Είχαμε τις εκδηλώσεις εδώ στον Πειραιά που είχαν πάρα πολύ κόσμο. Στέφθησαν με απόλυτη επιτυχία. Μας τα είπε και ο διοικητής της τροχείας στον Ανώπριο από λίγο. Πάρα πολλοί κόσμοι συμμετείχε, βοήθησε και ο καιρός σε αυτό. Είχαμε τον αγώνα της Εθνικής μας 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. Είχαμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ στο Ιβανόφιο, κέρδισε ο Ολυμπιακός με 10 πόντους διαφορά. Και φυσικά έρχεται την Κυριακή σε 6 μέρες. Ο τελικός των τελικών, η μητέρα των μαχών. Τελικός δεν είναι, αλλά για τις δύο ομάδες είναι πάντα τελικός ένα παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 9 το βράδυ, στο στάδιο Καραϊσκάκη.

εδώ στο φίλο μας το Σάκη να πούμε μια καλημέρα. Το ξεχάσαμε, Σάκη, έχεις δίκιο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην πρωινή παρέα του καναλιού 1 και στους αγαπητούς συναδέλφους. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων που ήταν χθες, να πω χρόνια πολλά στη γατούλα μου τη Σίση και μια πολύ ωραία φωτογραφία της γατούλας του ο Σάκης εδώ και σε όλα τα ζωάκια. Καλημέρα, Σάκη, καλή εβδομάδα και σε σένα.

Και βέβαια να πούμε ότι σαν σήμερα, σαν χθες μάλλον, χθες ήταν Κυριακή, σήμερα είναι Δευτέρα, συμπληρώνονται 2 χρόνια από την απώλεια του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη, του Μίμη Πλέσα, ο οποίος έφυγε από κοντά μας το 2024, 4 Οκτωβρίου του 2024.

0: Τι μπορούμε να βάλουμε σε 13 λεπτά? Να βάλεις Εθνική Ελλάδος, να βάλεις τα χθεσινά στον Πειραιά που έγινε χαμός και είχε πάρα πολύ κόσμο και έγινε της κακομοίρας.
1: Και βάλει... πέρασε καθόλου.
0: Βεβαίως και πέρασε. Με τον κύριο Διοικητή μαζί είμαστε. Για πήγαινε καφεδάκι στη Στάνη. Με τον κύριο Διοικητή μαζί είμαστε.
1: Α, ήσουνα στη πλατεία Κοραή.
2: Ενώ στη κάτω στο... στην πλατεία Κανάρη, στην Πασαλιμάνη.
0: Ανέβηκα τη Λαμπράκη, Γεωργίου και πήγα στην πλατεία Κοραή.
2: Πήγε στο φεστιβάλ Άφηση, στο τρίμερο.
0: Μάλιστα.
2: Τη Ένωση Απανταχού Μανιατών, η Μάνη.
0: Πήγα και στην Τσικουδιά. Εντάξει, πρόλαβα.
2: Μαζί με το Δήμο Πειραιά.
0: Άκουσα κοντάρο χθες το βράδυ.
2: Ορίστε.
0: Άκουσα κοντάρο.
2: Ωραίο.
0: Για λίγο. Γιατί πήρε και τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ, όλα θα κάνα.
2: Ωραία.
0: Από σήμερα δουλεύω όμως, οπότε δεν έχω.
2: Γενικά ήταν, ξέρεις, ένα ωραίο αθλητικό τρίμερο στον Πειραιά. Όπου, ξέρεις, μεταξύ αυτών τα πιο σημαντικά είναι αυτά τα οποία έγιναν και, ξέρεις, και στις ομιλίες και την Παρασκευή. Ήδη έχει ανέβει το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Χατζηκωνσταντίκη στη Web TV.
0: Ο Βαγγελάκης.
2: Όπου ήταν Τάκης Λεμονής και άλλοι πολλοί και μίλησαν. Και σε λίγη ώρα θα ανέβει και το η χθεσινή μερίδα που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Γιώργο. Όπου μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, Κατερίνα Θάνου, μας έχουν μιλήσει και στο κανάλι 1, σε λίγη ώρα ανεβαίνει το σχετικό ρεπορταζάκι του Μιχάλη Κατσαφάδου και βεβαίως θα έχουμε και πλάνα και δηλωσούλες και από το Run Greece 2026. 2.000 δρομές, μου λέγε ο Ιάκωβος Πετσουλάς, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, που είναι και από τους υπεύθυνους της σειράς Run Greece. Είναι μια σειρά αγώνων που γίνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα και οι τελικοί φιλοξενήθηκαν στον Πειραιά, μια απαιτητική διαδρομή. Μάλιστα μου έλεγαν οι αθλητές ότι το χάρηκαν και κυρίως το πέρασμα, το γύρισμα που έκαναν μετά από την πλευρά του μικρολίμανου πάνω από την πλατεία Αλεξάνδρας και κατέβασμα προς το Πασαλιμάνι, θεωρούν ότι πραγματικά είναι μία από τις ομορφότερες διαδρομές που έχουν κάνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα συνεχιστούν οι δράσεις του Δήμου τους ή άλλους. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το 3x3 στο Θεμιστόκλειο, μπασκετάκι. 18 του Οκτώβρη είναι ο αγώνας Open Water προς τα από τα γραφεία του
0: Ιδιαίτερου. Δημοσιογράφη Παλέμαχη πότε είναι?
2: Είναι 19 Οκτωβρίου. Αυτό.
0: Δημοσιογραφή, δεν θα μόνο τεχνική δημοσιογραφία.
2: Κανάλι 1.
0: Κανάλι
2: 1, σύνδεσμο βετεράνων.
0: Πού θα γίνει το παιχνίδι?
2: Στο γήπεδο του Μοσχάτου. Στο
0: εισιτήριο.
2: Αντί εισιτηρίου, στηρίζομαι το έργο του ομίλου θελοντών κατά του καρκίνου, το αγκαλιάζω.
0: Μεταγραφές έχουμε?
2: Πολλές.
0: Σύνθεση θα κατεβάσουμε?
2: Όχι.
0: Σύνθεση δηλαδή έχουμε?
2: Ναι, έχουμε καλή σύνθεση. Έχουμε, η αλήθεια είναι καλή σύνθεση.
0: Οι αντίπαλοι θα παίξουν πλήρης?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, οι αντίπαλοι θα παίξουν πλήρες, αυτό συμβαίνει. Μια απώλεια έχουμε, ήταν να παίξει και ο Δημήτρης ο Βλαχάκος.
0: Ο Μίμης.
2: Ο Μίμης, αλλά χθες μου είπε ότι έχει ένα μικρό προβληματάκι στην μέση. Σε καλή φόρμα είναι ο πρόεδρός μας ούτως ή άλλως.
0: Ο πρόεδρος τα πάντα παίζει. Μπάσκετ, από παίζει, πυγμαχία, παίζει,
2: τέτοιο. Δημήτρης Πεφάνης θα παίξει μαζί μας. Τον είδα χθες, έτρεξε ο Δημήτρης, πρόεδρος του Αλφα, του πρώτου διαμερίνου, του κοινοτικού διαμερίνου του Πειραιά. Πήγε, έτρεξε στον αγώνα δρόμου στην Αθήνα κατά του καρκίνου. Κατέβηκε.
0: Και έτρεξε και εδώ.
2: Και έτρεξε και εδώ.
0: Και είναι και ζαχαροπλάστης.
2: Ο ζαχαροπλάστης είναι ο Μαστρο Νικόλας.
0: Έχει ζαχαροπλαστική
2: ναι.
0: Στην Γιασοτήρα.
2: Ναι, σωστά
0: αυτό. Τρώει και γλυκά.
2: Και μάλιστα αυτό το λέω, δεν ήρθε ο πρόεδρος του Β' διαμέρισματος, χείρισε σε μου, λέει ο Μαστρο Νικόλας τρέξε άλλη φορά.
0: Και έπαιξε, μπράβο του, συγχαρητήρια. Mm-hmm. Μπράβο του. Α, είναι φύτο όμως, έτσι φαίνεται.
2: Ναι. Έχουμε δηλαδή, έχουμε αρκετό κόσμο.
0: Έχει ο Δουλίτσα, μπράβο, καλό είναι αυτό.
2: Γενικά θα είμαστε κανάλι 1, αλλά θα εκπροσωπήσουμε όλο το Δήμο, γιατί θα παίξει ο Νικήτας ο γκόλφος μαζί μας.
0: Τι θέση παίζει?
2: Όλοι θέλουν να παίξουν 10. Να δω ποιος θα παίξει άμυνα.
0: Νικήτας παίζει 10.
2: Και όχι μόνο αυτό, είναι καλός μπαλαδόρος και ο γιος του νομίζω έχει πάει στον Εθνικό. Ο Εθνικός παρεπιπτόντως χθες ήρθε 1-1 με την Αφιάλη.
0: Το λέγαμε.
2: Και ήρθαν και έχουν ξεκινήσει τριγμή στο
0: οικοδόμημα.
2: Ναι, γιατί ξέρεις, αν χάνεις τώρα την ερχόμενη εβδομάδα, έχει γάλλο ο Εθνικός.
0: Στο Μαυροθαλασσίτης?
2: Όχι, παίζει κάπου αλλού το Γάλλο φέτος, γιατί δεν είναι αγωνιστικός χώρος. Νομίζω ότι Πετρούπολη θα παίξουν. Εθνικός Αμφίαλη 1-1. Προηγήθηκε ο Εθνικός. Ισοφάρισε νωρίς το δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Αμφιάλης που έχει προπονηθεί Ένα πολύ καλό κερατσινιώτη προπονητή. Είναι γέννημα θρέμα κερατσινιώτη, αμφιαλιώτη. Ο Λευτέρης ο Στρατής, ο οποίος τηλέχει την ομάδα πάρα πολλά χρόνια. Ο εθνικός, ο οποίος ψάχνει να βρει αγωνιστική ταυτότητα. Είναι αλήθεια, αλλά ξέρεις, είναι δύσκολος όμιλος. Έχει μέσα Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας χθες είναι και στην προοδευτική 1-0.
0: Απόλλωνα
2: έχει
0: Ιωνικό.
2: Ορίστε.
0: Ο Απόλλωνα Αθηνών γνωστός.
2: Απόλλωνα Αθηνών γνωστός. Ο εθνικός, ο οποίος έχει υποχωρήσει, είναι στους 4 βαθμούς. Στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς σε Γάλλιο, Απόλλωνα Σμύρνης, Απόλλωνα Αθηνών, όπως ξέρουμε εμείς. Και δόξα Βίρονα. Λοιπόν, πάμε στην Τούμπα.
0: Συγγνώμη, για το ντέρμπι, πότε θα αρχίσουν να σε ρωτάω, από Τετάρτη και μετά?
2: Α, παρεπιπτόντως, η ομάδα σας, η νεοσύστατη, η Μάνη, 1-1 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γάμαρας Τεχνικής με την ΑΕ Χατζικυριακίου του φίλου μου του Μιχάλη του Μουσελή.
0: Όπα.
2: ΑΕ Χατζικυριακίου.
0: Δικός μου άνθρωπος, ο Μιχάλης.
2: Μάνη, 1-1. 0-0 χθες η εθνική μας. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε και κάτι περισσότερο. Τώρα...
0: Ο Ρέτσο και δεν έπαιξε.
2: Εντάξει, τους μοιράζει χρόνο συμμετοχή, δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Κάποια στιγμή ξέρεις, έχουν δώσει 4 παιχνίδια σε 15 μέρες.
0: Σωστό αυτό που λες.
2: Εντάξει, μοιράζει χρόνο συμμετοχή, είναι και οι ομάδες, έρχεται και ντέρμπι την Κυριακή, άφησε έξω τον Τετέι, άφησε έξω και το Ρέτσο. Δηλαδή, ξέρεις, κάπου κοιτάει και τις ισορροπίες γιατί Ελλάδα είμαστε. Α, κυρίως να παίζουν και όλοι. Δεν μπορεί να παίξει ο Κουλιεράκης. Ναι. Μεταγραφή 30-35 εκατομμυρίων.
0: Ωραίος παίκτης ο Κουλιεράκης.
2: Καλός παίκτης. Καλή εθνική μας. Δηλαδή,
0: μ' αρέσει και πολύ ο Σάλιακας, όχι επειδή είπε στον Ολυμπιακό, μ' αρέσει όμως.
2: Είναι καλός ο Μάνολης Σάλιακας. Κοίταξε, η αλήθεια ποια είναι. Δεν πρέπει να υπερενθουσιαζόμαστε, γιατί η εθνική Γερμανίας σε αυτά τα παιχνίδια ο Κλοπ κάνει ουσιαστικά δοκιμές. Δοκίμασε συνολικά 44-45 παίκτες. Θέλει να δημιουργήσει τη νέα εθνική Γερμανίας, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι η Γερμανία. Δηλαδή, παίκτες οι οποίοι παίζουν, παίκτες όχι από τα απλά, από το ψηλό ράφι.
0: Πάνε ψηλό.
2: Πάνε ψηλό ράφι. Οπότε, εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι την όρεξη που δείχνουν τα παιδιά της εθνικής ομάδας, το καλό ποδόσφαιρο, το γεγονός ότι υπάρχει μια στρατηγική, γενικά γίνεται καλή δουλειά. Και σε σχέση, ας πούμε, με τα προηγούμενα χρόνια, με την πρώτη θητεία, αν θες, το ξεκίνημα της θητείας του Γιοβάνοβιτς, όπου δεν καταφέρνει να προκριθούμε και στο παγκόσμιο και όλα τα υπόλοιπα, βλέπω τώρα ότι δεν κάνει και πάρα πολλές αλλαγές. Κάνει το rotation, ναι, το οποίο πρέπει. Δηλαδή, έχει φτιάξει έναν κορμό. Μην ξεχνάμε ότι έχει και τραυματισμό. Δηλαδή, έφυγε με θλάση από το προηγούμενο μάτς με τους Ολλανδούς ο Τζόλης. Ο Κλοπ, για ακόμη μια φορά, έπλεξε το εγκόμιο της εθνικής μας ομάδας. Είπε ότι η Ελλάδα. Και αυτό ουσιαστικά είναι απάντηση εσωτερική σε Μπιλτ και όλα τα υπόλοιπα, ναι, που έγραφαν για Νάνους και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως έγραφαν οι Γερμανοί για να ταχώσουν στους δικούς τους παίκτες. Αλλά γι' αυτό έλεγα εγώ ότι δεν χρειάζεται εδώ να απαντάμε στην Μπιλτ και στην κάθε Μπιλτ. Η απάντηση θα έρθει από τους ίδιους τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Βγαίνει λοιπόν χθες ο Κλοπ και λέει: η εθνική ομάδα της Ελλάδας, η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα στο ποδοσφαιρικό στερεώμα. Θυμήθηκε και τον Αρχάγγελο και όλα τα υπόλοιπα. Στο άλλο παιχνίδι, Ελλάδα, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Και τώρα το επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων είναι το Νοέμβριο, Γιώργο, φίλες και φίλοι. 13 του Νοέμβρη πάμε Ολλανδία, Ολλανδία-Ελλάδα και έχει Σερβία-Γερμανία. Αμέσως μετά, στις 16 Νοεμβρίου, τελευταίο μάτς για την πρώτη φάση των ομίλων του Nations League, Ελλάδα, Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία. Είμαστε μαζί με τους Ολλανδούς στην κορυφή με 8 βαθμούς, οι Γερμανοί έχουν 5, οι Σέρβοι δεν έχουν κανένα βαθμό. Τώρα, τι χρειαζόμαστε? Κοιτάξτε, μια νίκη αν κάνουμε με τους Σέρβους, θεωρώ, θα πάμε στους 11 βαθμούς. Θεωρώ ότι θα προκριθούμε στα νοκάου. Δηλαδή θα πάμε στα προημιτελικά. Σίγουρα έχουμε εξασφαλίσει ότι θα είμαστε επικεφαλής. Η χώρα μας, η εθνική μας ομάδα θα είναι επικεφαλής σε όμιλο των προκριματικών για το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια από όλου του Ολυμπιακού. Ναι. 4ο Super Cup. Νομίζω ότι ο επόμενος στόχος για τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα είναι του χρόνου να ξαναπάρουν το Champions League και να πάνε να πάρουν το 5ο Super Cup για να φτάσουν τα 5 που έχει και η Σαμπαντέλ, με στόχο να την ξεπεράσουν. Στη συνέντευξη τύπου που έγινε στην παρουσία στην Παρασκευή, έδωσε μια μεγάλη είδηση ο Νίκος Καρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής. Είπε ότι ήδη έχει ανέβει και έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και τρέχει ο διαγωνισμός αναδόχου για το κολυμβητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Νομίζω 6 Νοεμβρίου θα ανοίξουν οι προσφορές και στη συνέχεια τι γίνεται. Ξεκινάει η διαδικασία και όλα δείχνουν ότι είναι εντός χρονοδιαγράμματος και ορίων, δηλαδή την άνοιξη του 2027 θα έχουν μπει οι μπουλντόζες. Λοιπόν, η εθνική, η κατακορίτσια του Ολυμπιακού νίκησαν εύκολα 18-4 την Καταλούνια στο κατάμεστο κολυμβητήριο του Πειραιά. Αποθεώθηκαν από τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υγρού Στίβου βράβευσε και τον πρόεδρο του Ραστέχνη, τον Μιχάλη Κουντούρη, για όλες αυτές τις επιτυχίες του συλλόγου. Χθες στο μπάσκετ ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα με τους αιώνιους. Ο Ολυμπιακός πέρασε με 78-68 από το Ιβανόφιο. Κολλασμένη ατμόσφαιρα από τους φίλους του Ηρακλή. Αλλά άσχημα στην Ισραήλ, τώρα να τελειώνουν τα μάτια να βρίζουν τον Μπαρτζόκα, τη μάνα του Μπαρτζόκα, η οποία είναι και νεκρή. Δηλαδή, έλεος. Έλεος, δηλαδή, είναι αστείο αυτό το πράγμα το οποίο το χαρακτηρίζει αστείο, να μην σου πω θλιβερό. Και γενικά δεν νομίζω το 2027 μπορούμε να μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία. Πηγαίνουμε στο γήπεδο, εγώ δεν θα πω. Είμαι από αυτούς που λέω ότι τα γήπεδα δεν είναι μεγάλο μουσικής. Σε βρίσκω, με βρίσεις. Όχι μανάδες. Είτε είναι ζωντανές, είτε είναι νεκρές. Ο Παναθηναϊκός εύκολα τον Βίκο Ιωαννίνων. 103-74 έρχεται τώρα Ευρωλίγκα. Πρώτο μάτς του Ολυμπιακού στη νέα του έδρα. Στη Σιανέλ Αρίνα. 9 και 4. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάλι εντός έδρας παιχνίδι. Παίζει 5η, 8 του μήνα με την Φενέρ. Αυτά και άλλα πολλά το μεσημεράκι.
0: Λουκάς Στεφανόπουλος, Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, Μιχάλης Κατσαφάνος.
2: Ιωάννης Φράγκος.
0: Θα έχουμε κόσμο σήμερα.
2: Γενικά είμαστε 2-3.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας, γεια σας κύριε Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, να είστε καλά, γεια σας κύριε Μολφέση.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Χειροβομβίδα που δεν εξεράγει πέταξαν αγνώστοι έξω από καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Κανονικά η κυκλοφορία είχε γίνει στόχος και το Σεπτέμβριο. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη, θύμα 24χρονος μοτοσυκλετιστής, συγκρούστηκε με μηχανή όπου επέβαιναν δύο 17χρονοι, τραυματίστηκαν ελαφρά. Ενώπιον του ανακριτήριου 35χρονος που επιτέθηκε άγρια σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, η γυναίκα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Στην Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο, ξεκίνησαν οι αυτοψίες για τις ζημιές από την κακοκαιρία σε καλλιέργειες και υποδομές. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αύξηση εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και την απόφαση της G7 για διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων. Στο Βελιγράδιο, Σταύρος Παπασταύρου για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Στον αγιασμό εναρξεργασιών της νέας συνόδου της Βουλής, σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Στο παλαιόμαξο στάσιο της ΟΣΥ το απόγευμα, η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, κεντρικός ομιλητής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1.

0: Εκεί ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: What your country can do for you, ask what you can do for your country.
6: That it's true that communism is an evil system.
7: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
8: It's very sad news for all of you.
9: To those who would tear the world down, we will defeat you.
10: Продавливают любой ценой. Хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
11: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
12: Allah!

0: intern.
1: Aces 1, 2, 3, 2, 1, get off. 2, you have cleared to reach 1, 5, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026, Σωτήριο Νέτος. Και εσείς είσαστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1-90,4 και ακούτε την εκπομπή Κιμ Πάτατο για να πάμε να κάνουμε αυτή τη καθιερωμένη μας πλέον καθημερινή βόλτα ανά τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο, τον υπέροχο, τον μεγάλο, τον παράλογο, τον όμορφο και συχνά στην καθημερινότητά μας αδυσόπιτο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στους ήχους Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο καλός συνάδελφος, ο Θάνος Καλοδούκας, στο 210-4224-441-6. Πάντοτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εναλλακτικά μέσω Viber στο 6951-904-904 και φυσικά πάντοτε μέσω email στο studio papaki-1olografos.gr. Και σήμερα είχαμε σχεδιάσει να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή, αλλά η επικαιρότητα μας φέρνει λίγο τούμπα την ιεράρχηση των ειδήσεων. Γι' αυτό και θα πάμε πρώτα στην Ισπανία. Και θα πάμε πρώτα στην Ισπανία, γιατί είχαμε αυτή την ώρα τον πρωθυπουργό, τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, τον κύριο Σάντσεθ, ο οποίος ανακοίνωσε προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Κανονικά οι εκλογές στην Ισπανία θα διεξάγονταν την ερχόμενη Άνοιξη. Υπήρχε πολλή συζήτηση ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε προώρες εκλογές στην Ισπανία και ο λόγος είναι το στεγαστικό. Το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο έχει γιγαντωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους στην Ισπανία και είχαμε πολύ σημαντικές μη εξελίξεις, οι οποίες οδήγησαν όμως σε εξελίξεις τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση Σάντσεθ μετά από αυτό το περιστατικό στο οποίο είχαμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές την προηγούμενη εβδομάδα με αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα, την 87χρονη Μαρι Κάρμεν, η οποία μετά από 70 χρόνια παραμονής στο ίδιο σπίτι, η εταιρεία, ένα φαν το οποίο έχει αγοράσει το διαμέρισμά της, προσπάθησε να της επιβάλλει μία αύξηση περίπου 250%. Η γυναίκα οδηγήθηκε βέβαια σε έξωση γιατί δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό το ύψος της αύξησης του ενοικίου και δεν ξέρω και ποιος θα μπορούσε δηλαδή. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις όταν έγινε η έξωση. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα έκλεισε με μια συμφωνία που έγινε με την εταιρεία. Ωστόσο, ανέδειξε πάρα πολύ το στεγαστικό ζήτημα. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις στην Ισπανία για το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε και το προηγούμενο διάστημα. Η πίεση είναι μεγάλη και η κυβέρνηση Σάντσεθ αποφάσισε να προτείνει κάποια μέτρα στην Βουλή, όντας βέβαια μια κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία βασιζόταν ουσιαστικά στις ψήφους από δύο μικρότερα κόμματα. Γενικότερα όμως υπήρχε μία τάση στην Ισπανία να θέλουν να οδηγηθεί η χώρα ουσιαστικά σε προώρες εκλογές. Τελικά δεν κέρδισε, δεν υπερψήφισαν τα μέτρα αυτά και είχαμε ακόμη μεγαλύτερες διαδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στην Ισπανία. Και εδώ τα πράγματα μάλιστα αρχίζουν και γίνονται πολύ ενδιαφέροντα γιατί έχουμε και διάφορες ομάδες, οι οποίες έχουν και ένα πολιτικό πρόσημο βέβαια, οι οποίες συγκρούονται στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων μεγάλων πόλεων. Έχουμε κατά πρώτον ομάδες εθνικιστών ακροδεξιών, που τους έχουμε ακούσει, τους έχουμε συνηθίσει και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα, τα έχετε ακούσει πολλές φορές. Να λένε ότι που έρχονται ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια και μας παίρνουν τις δουλειές και έχουν ένα αφήγημα γενικά του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ένα πολύ φιλολαϊκό προφίλ και μια πολύ φιλολαϊκή ρητορική. Αυτά τα κόμματα λοιπόν δεν είχαν κανένα ενδιασμό να καταψηφίσουν τα μέτρα τα οποία προτάθηκαν προκειμένου να υπάρξει τέλος πάντων μια μερική, ας το πούμε, ανακοχή στο θέμα των ενοικίων και της στεγαστικής κρίσης προκειμένου να δουν τι μέτρα πιο ουσιαστικά μπορούν να λυθούν στη συνέχεια. Όχι μόνο αυτό όμως, αλλά είχαμε και ομάδες εθνικιστών
και ακροδεξιών, οι οποίοι επιτίθενταν αυτές τις ημέρες σε ακτιβιστές, οι οποίες είχαν κάνει κατάληψη σε μια μεγάλη πλατεία, και αυτή η πλατεία ήταν μάλιστα, και αυτή η ομάδα ακτιβιστών ήταν και ο πυρήνας εκκίνησης όλων των διαδηλώσεων που είχαμε στην Ισπανία αυτές τις ημέρες, στις οποίες βέβαια δεν συμμετείχαν μόνο απλοί πολίτες, ενοικιαστές και ακτιβιστές, συμμετείχαν μεγάλα... Συγγνώμη, συμμετείχαν πάρα πολύ μεγάλα συνδικάτα, τα οποία μάλιστα καλούσαν ακόμη και σε γενική απεργία. Η κίνηση τώρα αυτή προκάλεσε μια αντίδραση και από τις αντιφασιστικές οργανώσεις, οι οποίες βγήκαν και αυτές στο δρόμο προκειμένου να υπερασπιστούν τους ακτιβιστές για την υπόθεση των ενοικίων. Και έτσι έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο εκρηκτικό και πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό. Τώρα, προσπαθούσα λίγο και εγώ να δω αυτές τις μέρες ακριβώς πού εδράζεται το στεγαστικό πρόβλημα της Ισπανίας. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ακούγοντας σε πολύ αδρές γραμμές τι έχει συμβεί στην Ισπανία τις τελευταίες δεκαετίες, θα βρείτε πάρα πολλούς παραλληλισμούς με την Ελλάδα. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες οι οποίες έχει ένα αρκετό υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και αυτό το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης επετεύχθη με τα μέτρα τα οποία είχε πάρει επί δικτατορίας ο Φράνκο, και όπως κάτι αντίστοιχο βέβαια έγινε και στην περίπτωση της Ελλάδας από την περίοδο του εμφυλίου και μετά, και βέβαια πάρα πολύ κατά την περίοδο της δικτατορίας. Πολλοί ίσως να θυμάστε, ας πούμε, το μέτρο της αντιπαροχής, όπου έδινε μία μονοκατοικία και έπαιρνε σε 1-2 διαμερίσματα. Είχαμε την μεγάλη οικοδομική έκρηξη στην Αθήνα, όπως μεγάλη οικοδομική έκρηξη είχαμε στο κατασκευαστικό δηλαδή τομέα, είχαμε και στην Ισπανία εκείνη την περίοδο. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν κατάφεραν να αγοράσουν σπίτια. Από εκεί και πέρα όμως, από ένα σημείο και μετά όμως, τα πράγματα σταμάτησαν. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία λοιπόν, κατά πρώτον, έχουμε έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν δικό τους σπίτι και μπορεί να έχουν και παραπάνω. Βλέπουν λοιπόν τα ακίνητα ως έναν τρόπο για να ενισχύσουν το εισόδημά τους σε μια περίοδο όπου επίσης στην Ισπανία όπως και στην Ελλάδα έχουμε το θέμα με τα Airbnb. Εξυπηρετούμε δηλαδή τους τουρίστες, βγάζουμε λεφτά και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε μια πόλη δεν βρίσκουν σπίτι για να μπορέσουν να ζήσουν με πάρα πολύ υψηλά ενίκια, ή με αυτά που ακούμε και εμείς στην Ελλάδα τα ίδια συμβαίνουν ακριβώς και στην Ισπανία. Πηγαίνει ένας δάσκαλος δηλαδή σε ένα χωριό και του λένε ότι ξέρεις κάτι, θα σου νοικιάσουμε το σπίτι, αλλά θα πρέπει τον Μάιο να φύγεις. Το ενίκιο θα είναι για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη μέχρι και Μάιο, γιατί μετά θέλουμε να το δώσουμε στον τουρίστα. Επίσης, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη στις τιμές των ενοικίων, και αυτό φυσικά γιατί είναι πάρα πολύ περιορισμένη προσφορά και πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας αυτή τη στιγμή στη χώρα λείπουν 700.000 σπίτια και μέχρι το 2030 ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Και επίσης, έχουμε πολλά επενδυτικά funds, οι γήπες όπως χαρακτηρίζονται πολλές φορές στην Ισπανία, που αγοράζουν επιθετικά πάρα πολλά ακίνητα προκειμένου να τα εκμεταλλευτούν και να τα εκμεταλλευτούν μάλιστα με πολύ συγκεκριμένους τρόπους για να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το σκηνικό στην Ισπανία, περίπου αντίστοιχο είναι και το σκηνικό στην Ελλάδα, απλά εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν κάνουμε τίποτε γι' αυτό. Και πάμε σε μια μουσική ανάσα, γιατί πολλά σας είπα και το βαρύναμε και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Αναλύσαμε και νομίζω άξιζε τον κόπο, γιατί δεν ξέρω τι έρχεται και για εμάς, το θέμα της Ισπανίας με τις πρόορες εκλογές, θυμίζω, που προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ, και και το θέμα με την στεγαστική κρίση. Και πάμε λίγο στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο βλέπουμε σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και έχει να κάνει με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν όλα τους τα βομβαρδιστικά από την αεροπορική βάση στην Βρετανία, την RAF Fairford, καθώς είχαμε αυτό το σοβαρό περιστατικό, το οποίο εξετάζεται βέβαια από τις βρετανικές αρχές, σχετικά με άτομα τα οποία στην αρχή φερόνταν να έχουν κάποια εκρηκτική ύλη, τελικά είχαν μπετόνια με βενζίνη, τα οποία εντοπίστηκαν κοντά στην συγκεκριμένη βάση και οι συνελήφθησαν, αφέθηκαν στην συνέχεια ελεύθερα. Εικάζεται ότι στόχος ήταν η πραγματοποίηση κάποιας τρομοκρατικής ενέργειας, και επίσης εικάζεται ότι πίσω από αυτή την προσπάθεια είναι πιθανό να βρίσκεται το Ιράν. Δεν θα λέγαμε ότι είναι αβάσιμη αυτή η εικασία, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη, μάλιστα, αεροπορική βάση, στη συγκεκριμένη βάση είχαμε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά, τα οποία μετά από σχετική άδεια που είχε δοθεί από την Βρετανία, απογειώνονταν προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιθέσεις τις οποίες είχαμε από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν. Το Ιράν είχε χαρακτηρίσει, είχε αναφερθεί σε βάση οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι βρετανικές. Και βέβαια είναι πολύ πιθανό όντως να είχε μπει στο στόχαστρο ανθρώπων που είχε φυτέψει ουσιαστικά στην Βρετανία το Ιράν. Τώρα, διευκρινίζεται πάντως ότι δεν πρόκειται για κάποια κρίση στη σχέση των δύο χωρών, δεν πρόκειται δηλαδή για μια διπλωματική κρίση, πρόκειται για μια καθαρά λογική, όπως χαρακτηρίζεται, απόφαση που ελήφθη σε στρατιωτικό επίπεδο για την προστασία των αμερικανικών βομβαρδιστικών. Παραμένουμε λίγο στα θέματα του Ιράν, γιατί έχουμε και καλά νέα, αν και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα τα έχουμε αυτά τα καλά νέα, και αν τελικά θα είναι και καλά νέα τα οποία θα μας επηρεάσουν πραγματικά. Αναφέρομαι σε αυτή την μεγάλη αύξηση την οποία είδαμε τις τελευταίες 3 ημέρες, όπως αναφέρουν αναλυτές, στην αύξηση της ροής εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, το τελευταίο τριήμερο, έχει φτάσει τα επίπεδα που είχαμε πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βέβαια, όπως σας είπα, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα διατηρηθεί και κατά πόσο βέβαια αυτή η αύξηση είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει και άμεσα, μάλιστα, σε μια αποκλιμάκωση των τιμών, την οποία θα μπορούν επίσης άμεσα να δουν οι καταναλωτές στις αντλίες. Γιατί θυμίζω ότι έχουμε τιμές ρεκόρ σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, έχουμε τις απειλές του κυρίου Τραμπ για την απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ, τις αποφάσεις για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων υπό το βάρος αυτών των απειλών από πλευράς των ΗΠΑ. Και η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, με τον χειμώνα κιόλας να πλησιάζει, δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ αισιόδοξη. Και έχουμε βέβαια και το άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο εκτός από το θέμα των στενών, δηλαδή του Ορμούς, όπου εδώ έχουμε πάντοτε το Ιράν να επιμένει ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν θα αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοεία από το στενό, έχουμε και το θέμα με τους Χούθη της Ιεμένης, τους φιλοϊρανούς αντάρτες, οι οποίοι έχουν καταλάβει πολύ στρατηγικά σημεία στην Ερυθρά Θάλασσα, ελέγχουν πολύ επίσης κρίσιμο στενό, το στενό Bab al-Mandeb, όπου διέρχονται σχεδόν το σύνολο των τάνκερ τα οποία είναι φορτωμένα με πετρέλαιο από την Σαουδική Αραβία. Και έχουμε εδώ μια μεγάλη προσπάθεια από τις κυβερνητικές δυνάμεις, την επίσημα δηλαδή αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, να εξαπολύσει μια μεγάλη αντεπίθεση προκειμένου να κάνει ανακατάληψη αρχικά αυτών των περιοχών, και στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει αυτό αισιοδοξή τουλάχιστον, να ανακαταλάβει όλες τις περιοχές από τους Χούθη. πάρα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει στη Σαουδική Αραβία ότι δεν πρόκειται να συνδράμουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Είναι αρκετά περιορισμένες οι δυνατότητες που έχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις στην Ιεμένη. Είναι βέβαια από κοντά η Σαουδική Αραβία, η οποία εξαπολύει συνεχώς επιθέσεις στις θέσεις των Χούθη ανταρτών. Ωστόσο, οι Χούθη έχουν αποδείξει μια πάρα πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα όλα αυτά τα χρόνια, άλλωστε, γιατί το θέμα των Χούθη δεν ξεκίνησε τώρα. Απλά τώρα ασχολούμαστε, αν και έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο ουσιαστικά, ο οποίος με κάποιες διακοπές μένεται πάνω από 10 χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Και έχουμε δει ότι αυτά τα 10 χρόνια δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά στην Ιεμένη, παρά τις πολύ επίμονες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα λίγο και στο ενεργειακό. Και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, λίγη μουσκούλα για να πάρετε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1,90,4 στην εκπομπή Κιμ Πάτατο για αυτή την βερατζάδα ανά τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Κώστα, Θάνος Καλοδούκας, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν, στο τηλέφωνο 210-42-24-4-4-1-6 υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε εναλλακτικά μέσω Viber μαζί μας στο 6951-904-904 ή μέσω email studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Και πάμε λίγο και στο επίσης μεγάλο θέμα αυτών των ημερών, το οποίο έχει να κάνει με την πτήση της Fly Dubai, με αυτή την προσπάθεια του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροσκάφος. Έχει χαρακτηριστεί πλέον επίσημα το περιστατικό αυτό ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία είναι και υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της έρευνας. Και έχουμε συνεχώς αυτές τις ημέρες και το Σαββατοκύριακο και σήμερα πολλές αποκαλύψεις για το προφίλ του δράστη, για το ποιοι ήταν οι στόχοι του, για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Το τελευταίο λοιπόν τώρα το οποίο μαθαίνουμε, πάντοτε σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, θα πρέπει να τονίσω, γιατί οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν κάνουν διαρροές. Όλες οι διαρροές γίνονται από το Ισραήλ, από τις υπηρεσίες του Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν πληροφορίες ότι ο συγκυβερνήτης είχε ως στόχο να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προκειμένου, όπως αντιλαμβάνεστε, η κίνησή του αυτή να έχει πολλαπλασιαστικές δυσμενείς συνέπειες, να έχουμε δηλαδή έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από το να πέσει το αεροσκάφος, για παράδειγμα, στην έρημο μεταξύ κάπου στην Ιορδανία, όπου θα σκοτώνονταν μόνο οι επιβάτες και το πλήρωμα. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες, πάντα και πάλι το λέω από Ισραηλινές πηγές, ότι είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη πράξη και ότι ήθελε και σε μια άλλη πτήση να κάνει το ίδιο, αλλά τελικά σε αυτήν φαίνεται ότι επέβαινε ένα άτομο το οποίο γνώριζε και έτσι τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην προχωρήσει με το σχέδιό του. Εκτιμάται ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Θυμίζω ότι είναι καταγωγής από το Ομάν, με μητέρα από την Συρία. Έχει αναφερθεί ότι ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενος, ακολουθούσε πολύ πιστά το δόγμα του Ισλάμ. Και επίσης έχουμε και πληροφορίες ότι η επίθεση τελικά μέσα στο πιλωτήριο δεν έγινε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο το οποίο είχε κουβαλήσει ο ίδιος, έφερε δηλαδή ο ίδιος επάνω του ξεγελώντας τα μέτρα ασφαλείας, αλλά ότι χρησιμοποιήθηκε ένα τσεκούρι το οποίο υπάρχει στα αεροσκάφη για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για να μπορούν δηλαδή να σπάσουν τζάμι στο αεροπλάνο σε περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο. Τώρα, οι έρευνες φυσικά συνεχίζονται. Μαθαίνουμε ότι τελικά έχει ληφθεί μια πρώτη κατάθεση από τον συγκυβερνήτη. Η εκτίμησή μου, αν θέλετε, είναι ότι αποκλείεται να έχει ληφθεί μόνο μία τόσες μέρες που έχουμε αυτό το περιστατικό από την περασμένη Τετάρτη. Αλλά οι πληροφορίες για το τι έχει πει και το τι δεν έχει πει είναι οι μόνες οι οποίες δεν διαρρέουν. Διαρρέουν όμως μόνο οι πληροφορίες και τα σενάρια. Και υπάρχει τώρα εδώ και ένα θέμα. Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υποστηρίζουν ότι είχαν στείλει στο Ισραήλ τη λίστα με τους επιβάτες αλλά και με τα μέλη πληρώματος του αεροσκάφους και ότι το Ισραήλ δεν είχε γύρει καμία αντίρρηση. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το Ισραήλ έχει έναν κανόνα που λέει ότι δεν επιτρέπεται να είναι μέλος πληρώματος άτομα από χώρες τα οποία είναι εχθρικά. Δεν έχουν δηλαδή κάποια συμφωνία και δεν αναγνωρίζουν το Ισραήλ ή είναι εχθρικά προς το Ισραήλ. Το Ομάν είναι μία από τις χώρες αυτές. Η λίστα λοιπόν στην οποία ήταν το όνομά του έφτασε στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ όμως κανένας δεν το πρόσεξε. Κανένας δεν έφερε καμία αντίρρηση επί του συγκεκριμένου θέματος για την παραβίαση δηλαδή αυτής της συμφωνίας η οποία υπάρχει. Και τώρα βέβαια έχουμε τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι θα πρέπει να αυστηροποιηθούν περισσότερο τέτοιου είδους έλεγχοι. Σίγουρα βέβαια οι Ισραηλινές αρχές είναι αρμόδιες αρχές, είναι εκτεθειμένες μετά την αποκάλυψη αυτή. Και βέβαια υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται παράλληλα, για το πώς προσπαθεί ο κύριος Νετανιάχου, ενώπιση των εκλογών που έχουμε στο Ισραήλ και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών αυτό το περιστατικό
Μεθαύριο έχουμε και την θλιβερή επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, της πολύνεκρης επίθεσης της Χαμάς στα Ισραηλινά εδάφη, με περίπου 1.100-1.200 νεκρούς. Και εκτιμάται ότι ο κ. Νετανιάχου θα τα εκμεταλλευτεί όλα αυτά στο έπακρο, προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε και αυτά, όπως και πολλά άλλα. Και έχουμε συζητήσει αρκετά για εκλογές σήμερα, οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε λίγο και στη Βραζιλία, όπου είχαμε εκλογές προεδρικές, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και βλέπουμε ότι στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν ο νυν πρόεδρος Βραζιλίας, σοσιαλιστής, ο γνωστός ως Λουλά στους περισσότερους, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου. Μην τον μπερδεύετε με τον άλλο τον Μπολσονάρου, είναι ο γιος του, ο Φλάβιο, ο οποίος κατάφερε να περάσει το δεύτερο γύρο, και όχι μόνο να περάσει το δεύτερο γύρο, αλλά προηγείται κιόλας αυτή τη στιγμή του κυρίου Λούλα, και προηγείται και στις δημοσκοπήσεις τις οποίες έχουμε. Και βέβαια είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Θυμίζω ότι ο πατέρας του Φλάβιο Μπολσονάρο έχει καταδικαστεί και εκτεί ποινή για απόπειρα πραξικοπήματος στη χώρα, μετά τις τελευταίες εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Λούλα, και ο ίδιος βέβαια δεν μπορούσε να το δεχθεί και είχε συγκεντρώσει γύρω του συγκεκριμένους ανώτατους στρατιωτικούς, προκειμένου να επιβάλλει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στη χώρα. Θυμίζω, η οικογένεια Μπολσονάρου, πολύ στενή φίλη, πολύ αγαπημένη του κυρίου Τραμπ, τον θαυμάζει τον πατέρα Μπολσονάρου, όπως έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα, σίγουρα είναι ένα απρόσμενο αποτέλεσμα αυτό για τον Λούλα. Παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι ήταν πεπισμένος πως θα κέρδιζε ήδη από τον πρώτο γύρο. Δηλώνει όμως έτοιμος να περάσει στο δεύτερο γύρο και να κερδίσει το Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το προβάδισμα το οποίο έχει, και όλοι βέβαια εκτιμούν ότι έχει παίξει κάποιο ρόλο και στην προεκλογική εκστρατεία του Φλάβιο Μπολσονάρου και στην ρητορική και σε όλα αυτά που γίνονται στα social media, όπου δυστυχώς οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστοι. Έχει παίξει ο κύριος Τραμπ εκεί από το Λευκό Οίκο, που βρίσκεται με τους συμβούλους του, και έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να στηριχθεί η οικογένεια Μπολσονάρου. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο και από εκεί και να πάμε λίγο στη γειτονική μας Γαλλία, γιατί εκτός από την Ισπανία, η οποία βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό, έχουμε μεγάλο αναβρασμό και στην Γαλλία. Έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν για τις ελλείψεις, οι οποίες υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό, για τα κατεστραμμένα, όπως καταγγέλουν, ερυπωμένα σχεδόν κτίρια, τα σχολικές μονάδες που έχουμε στην Γαλλία, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το εκπαιδευτικό υλικό, και πολλά ακόμη βέβαια. Γιγαντώνονται λοιπόν οι μαθητικές διαδηλώσεις. Έχουμε πάρα πολλά, πάνω από 500 λύκεια τα οποία είναι κλειστά λόγω καταλήψεων. Έχουμε τον αποκλεισμό δεκάδων πανεπιστημίων ανά τη χώρα. Έχουμε επίσης πάρα πολλές ομάδες, συνδικάτα, σωματεία, τα οποία ουσιαστικά ενώνουν τις φωνές τους, με διαφορετικά βέβαια αιτήματα, αλλά ενώνουν τις φωνές τους και τις δράσεις τους με τους μαθητές. Το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να βγαίνουν πρώτα μπροστά οι μαθητές, οι φοιτητές, και να ακολουθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικοί κλάδοι κτλ. Το θέμα βέβαια είναι σίγουρο ότι έχει πάρει μια πολύ βίαιη τροπή όλη αυτή η κινητοποίηση των μαθητών. Έχουμε δει αρκετά πολύ σοβαρά περιστατικά, όχι μόνο, και δεν το λέω για να το υποτιμήσω, όχι μόνο βανδαλισμούς καταστημάτων, φωτιές σε λεωφορεία, σε κάδους απορριμμάτων κτλ. Έχουμε δει και πολύ σοβαρά περιστατικά. Ένα από τα τελευταία είναι η επίθεση ενός 15χρονου με αυτοσχέδιο φλογοβόλο σε μια γυναίκα στη Μασαλία κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων.
Δεν έχει διευκρινιστεί βέβαια τώρα εάν ήταν μαθητής ή είναι ένας από αυτούς που και στην Ελλάδα πολλές φορές αποκαλούμε μπαχαλάκηδες και το τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε όμως αρκετά μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία ξέρετε, σε αυτή την εποχή όπου όλοι οι πολίτες κρατάνε ένα κινητό στο χέρι και μπορούν και τραβούν βίντεο και φωτογραφίες και γίνονται και οι ίδιοι δημοσιογράφοι και καλά κάνουν. Ξέρετε, διακινούνται πάρα πολύ αυτά τα βίντεο στα social media. Βέβαια, είναι πάντοτε μια αποκομμένη εικόνα. Καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Βοηθάει να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός. Επικεντρωνόμαστε στο ένα περιστατικό και ξεχνάμε πολλές φορές την ουσία των διαδηλώσεων, την ουσία των αιτημάτων, το τι πρέπει να γίνει. Και βέβαια, όλα αυτά θυμίζω σε μια περίοδο που σύντομα, σε μερικούς μήνες, έχουμε εκλογές και στην Γαλλία, προεδρικές εκλογές. Έχουμε προβάδισμα του ακροδεξίου εθνικιστικού κόμματος της Μαρί Λεπέν. Έχουμε και την κυβέρνηση του κυρίου Μακρόν να τα ρίχνει όλα στην αριστερά. Βούτυρο στο ψωμί αυτό της κυρίας Λεπέν, όπως καταλαβαίνετε, όπου θέλει ησυχία, τάξη και ασφάλεια για τη χώρα με τους δικούς της κανόνες και κάπως έτσι φαίνεται πως θα οδηγηθούν σε εκλογές οι Γάλλοι. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Μετά τη μουσική ανάσα μας λοιπόν επιστρέψαμε και θα πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την υπόθεση στην οποία επίσης έχουμε αναφερθεί εκτενώς, την υπόθεση της Κρίστα Πάικ, της γυναίκας θανατοπινίτη η οποία μετά από την χορήγηση 2 ενέσεων με θανατηφόρο κοκτέιλ βαρτιβουρικών δεν κατέληξε και συνεχίζει να βρίσκεται στο νοσοκομείο σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πιθανότατα δεν θα μπορέσει να επανέλθει. Θα έχει δηλαδή μία μόνιμη εγκεφαλική βλάβη, θα είναι σε συνεχή μηχανική υποστήριξη. Και έχουμε βέβαια και εξελίξεις σε ό,τι αφορά το γενικότερο φιάσκο το οποίο είδαμε στο σοφρονιστικό κατάστημα στο Τενεσί, όπου ήταν να εκτελεστεί η θανατική ποινή της Κρίστα Πάικ. Κατά πρώτον έχουμε την απομάκρυνση, παύλα παρέτηση ουσιαστικά, του διευθυντή του σοφρονιστικού καταστήματος. Και έχουμε επίσης μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει για την συγκεκριμένη ουσία η οποία χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές πολιτείες για την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Αυτό το βαρβιτουρικό το οποίο επί προεδρίας Biden η αρμόδια επιστημονική επιτροπή είχε υποστηρίξει και είχε επιχειρηματολογήσει, όχι απλά υποστηρίξει, ότι δεν επαρκεί να χρησιμοποιείται από μόνη της για να επιφέρει το θάνατο και είχε απαγορευτεί μάλιστα να γίνεται κάτι τέτοιο. Επί Τραμπ βέβαια αυτά είναι ψηλά γράμματα, παρά το γεγονός ότι έχει επιλεχθεί πλέον αυτός ο τρόπος για την εκτέλεση της θανατικής ποινής, επειδή θεωρείται πιο ανθρωπιστικός από το να βάζεις κάποιον στην ηλεκτρική καρέκλα. Υπάρχει λοιπόν ξανά ένα πάρα πολύ μεγάλο debate και μεταξύ επιστημόνων για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνονται, να εκτελείται η θανατική ποινή και φυσικά έχει και προεκτάσεις γενικότερα για το θέμα της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε δει μάλιστα τα τελευταία χρόνια επί Τραμπ ότι έχουμε και μία αύξηση των δικαστικών αποφάσεων για επιβολή θανατικής ποινής, μία αύξηση στην εκτέλεση των θανατικών ποινών, γιατί θυμίζω ότι με το που εκδίδεται μία απόφαση, ανακοινώνεται μία απόφαση του δικαστηρίου, δεν είναι κάτι που το οποίο γίνεται συνήθως σε 2-3 χρόνια. Για παράδειγμα, εδώ στην περίπτωση της Πάικ, η γυναίκα αυτή έφτασε 50 χρονών και ήταν στη φυλακή καταδικασμένη από 21 ετών. Υπάρχουν και νομικές διαδικασίες, εφέσεις οι οποίες γίνονται, πάρα πολλά και συνήθως δεν είναι και εύκολο βέβαια να προχωρήσει και κανείς σε αυτή την απόφαση και να προχωρήσει δηλαδή η εκτέλεση της θανατικής ποινής. Συγγνώμη. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Όλα αυτά βέβαια σε μια χώρα που θα λέει κάποιος ότι είναι αχρίαστη η θανατική ποινή. Όταν έχεις νόμους, θα το λέω και θα το ξαναπώ πολλές φορές ακόμα, όπου τα ισόβια είναι πράγματι ισόβια. Και ένας ο οποίος έχει καταδικαστεί για ιδεχθή εγκλήματα και του έχει επιβληθεί ισόβια ποινή κάθειξης, δεν πρόκειται να δει ποτέ ξανά τον ήλιο. Για να το πω πολύ απλά. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και η θανατική ποινή, η οποία πηγαίνει λίγο, όχι λίγο, πολύ, στη λογική της Παλαιάς Διαθήκης του οφθαλμών-αντιοφθαλμού. Προσωπικά δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν το καταλαβαίνω και για όσους είναι έτσι και θρησκευόμενοι θα έλεγα ότι δεν το βρίσκω και καθόλου χριστιανικό. Λοιπόν, και πηγαίνουμε λίγο και στην Βρετανία, όπου εδώ έχουμε ξανά τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, σας θυμίζω, ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου, τον οποίο πλέον οφείλουμε να αποκαλούμε Άντριου Mountbatten Windsor, γιατί έχει στερηθεί, του έχουν αφαιρεθεί όλοι οι σχετικοί βασιλικοί, πριγκιπικοί κτλ. Τίτλοι, ο οποίος, θυμίζω, είχε συλληφθεί από την αστυνομία για τις σχέσεις του που αφορούσαν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα high jet setter προαγωγό, τον χαρακτηρίζω συνήθως εγώ, τον Jeffrey Epstein. Έχουμε λοιπόν μια νομική διαδικασία την οποία αποφάσισε να κινήσει ο Άντριου εναντίον της αστυνομίας του Thames Valley για τη σύλληψή του ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος ή δημόσιο αξίωμα, που βασίστηκε σε έγγραφα τα οποία δόθηκαν σε δημοσιότητα από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θυμίζω είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο επειδή ήταν ύποπτος για τη διαρροή κυβερνητικών εγγράφων στον Epstein
κατά την περίοδο που ήταν ειδικός εμπορικός ακόλουθος της Βρετανίας, δηλαδή από το 2001 έως το 2011. Φέρεται λοιπόν ότι ουσιαστικά είχε περάσει στον Epstein προνομιακές πληροφορίες, γιατί θυμίζω ότι ο Epstein ήταν και μεγάλο επενδυτής, έτσι, μέσα σε όλα τα άλλα. Ούτως ή άλλως ήταν jet setter, είχε συναντήσει και επαφές με πρόσωπα τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πάρα πολύ χρήμα, γνώριζαν πολλά πράγματα. Ποιος δεν θα έμπαινε στον πειρασμό ουσιαστικά να προχωρήσει έτσι και σε επενδύσεις για να βγάλει και το κάτι έξτρα, και χρησιμοποιούσε βέβαια για να το πετύχει αυτό ακόμη και ανήλικες κοπέλες, τις οποίες προωθούσε στα κρεβάτια όλων αυτών των δημασίμων. Έχουμε δει τα ονόματά τους να εμφανίζονται σε πάρα πολλές λίστες, να πηγαίνουν, να καταθέτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, να διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι δεν είχαν καμία σχέση με τον Epstein. Στην πραγματικότητα βέβαια ξέρουμε ότι μια χαρά σχέσεις είχαν, αλλά όταν άρχισε η υπόθεση να βρωμίζει, να βρωμάει πάρα πολύ, προσπάθησαν ο καθένας λίγο να κρύψει τα ίχνη του, να υποστηρίξει ότι όχι, απλά εγώ ήμουν καλεσμένο σε ένα πάρτι, δεν ξέρω τίποτα. Υπάρχει όμως για πολλούς αρκετό υλικό, όπως και για την περίπτωση του Άντριου Μάουντμπάτεν, το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς τους. Και με αυτά τα σκανδαλάρες βασικά, τα οποία έχουμε στην Βρετανία με τον έκτοτο πρίγκιπα Άντριου, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη τραγουδάκι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 με 11 το πρωί εδώ στην εκπομπή με Kim Patato, για να κάνουμε τη βόλτα μας αυτόν τον κόσμο και βέβαια να μας πείτε κι εσείς και να μοιραστείτε μαζί μας ό,τι σας ενδιαφέρει και θα θέλετε να το ακούσετε και να το αναλύσουμε. Καλημέρα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννας Αντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Προώρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Τσάντσεθ. Υπό το βάρος της στεγαστικής κρίσης, κινητοποίηση αλλιών στον Πειραιά, ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Στην Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο, ξεκίνησαν οι αυτοψίες για τις ζημιές από την κακοκαιρία σε καλλιέργειες και υποδομές. Στον αγιασμό έναρξη εργασιών της νέας συνόδου της Βουλής, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ενώπιον του ανακριτήου 35χρονος που επιτέθηκε άγρια σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Η γυναίκα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. 32χρονος στην Κρήτη ξυλοκόπησε τον πατέρα του όταν αρνήθηκε να του δώσει χρήματα για ναρκωτικά. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Δευτέρα σήμερα, 5η Οκτώβρη, και στα μικρόφωνα για το καλύτερα οι δυο μας για την επόμενη μία ώρα, η Κατερίνα Δελγιάννη, η Μαρία Δελόγκα και στον ήχο το Κατερινάκι μας, Κατερίνα Κοκαλίδου. Καλώς όρισες. Είναι κορίτσια, με τις Κατερίνες μου σήμερα.
1: Καλημέρα, Μαρία μου.
0: Ναι, ναι, πες το σαν να το πιστεύεις, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα, έτσι.
1: Τι γίνεται.
0: Ψυχοσέ μας.
1: Είδα τώρα εδώ πέρα, διάβαζα, μία κυρία αραβωνιάστηκε.
0: Η πρώτη είναι η
1: να αντέξω το παντρεύεται, παντρεύτηκε, ξέρω εγώ πώς το λένε. Αραβωνιάστηκε το 2026. Τι πάει να πει δηλαδή.
0: Ορίστε, Κατερίνα, υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε την παράδοση. Η παράδοση λέει ότι πρώτα γνωρίζεσαι και μετά τι κάνεις.
1: Έναν αραβόνα.
0: Έναν αραβόνα.
1: Δεν συζείς, κορίτσι μου.
0: Συζείς με τον αραβόνα.
1: Την κρατάνε όλη την παράδοση. Σεξ κάνουν ή δεν κάνουν με το γάμο.
0: Εμένα θα ρωτήσεις.
1: Κανονικά πρέπει να μην κάνουν. Να βγει ένας να απαντήσει επίσημα. Τι γίνεται τελικά. Μην κάνετε τα μισά παιδιά εσείς παραδοσιακοί. Θα κάνουν όλα άμα είναι. Πάρτιν εσύ έτσι χωρίς να ξέρεις. Και να δω τι θα κάνεις μετά άμα σου βγει αλλιώς.
0: Τώρα γιατί τα βάλεις
1: μετά. Ρε άμα σου βγει τέζα μετά τι θα την κάνεις. Όχι, γιατί αυτός ο παραδοσιακός τύπος που σου λέει θα την αραβωνιαστώ,

0: να τα τηρήσει όλα τα παραδοσιακά.
1: Μήπως ο αγώνας τι είναι, είναι ότι θα σε παντρευτώ, απλά χρειάζομαι λίγο χρόνο.
0: Ναι, θα σε κουτουπώσω ή δεν θα σε κουτουπώσω, δεν ρωτήσαμε.
1: Ωραία, θα γίνουν όλα αυτά. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, θα κάθονται τώρα κάτω από την ίδια σκεπή, ας πούμε.
0: 69-51-904-904 και η ερώτηση είναι, όσοι αραβωνιάζονται, κάνεις ή δεν κάνεις.

0: Α, θα έκανες εσύ, σαν αραβωνιασμένη.
1: Τώρα αυτό δεν γίνεται και ξεγίνεται. Θα έκανα. Τι εννοείς? Τι να κάνεις?
0: Σιγά μην έχανες εσύ.
1: Γιατί ρε Κατερίνα, έχεις δει πολλές. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή θα υπάρχει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, ας πούμε 30 χρονών.
0: Καλημέρα στο Σίμω, καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στη Χρύσο. Γενικά καλημέρα. Καλημέρα στους αραβωνιασμένους.

0: Λοιπόν, επειδή παίζει Αργυρό, έχει βγάλει παιδιά μία κομματάρα. Κατάφερα να ακούσω ελάχιστο από τη συναυλία που έδωσε στη Βοστόνη. Μιλάμε, εγώ δεν τον συμπαθώ πάρα πολύ. Ενώ όχι σαν άνθρωπο. Εντάξει, δεν τρελαίνε με. Κομματάρα. Κομματάρα έχει
1: βγει. Γιατί δεν μα το έβαλε να το ακούσουμε.
0: Δεν έχει βγει ακόμα.
1: Α,
0: ναι.
1: Έπαθα πλάτη.
0: Όχι, τίποτα δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω ότι τρελάθηκα. Μ' αρέσει πάρα, πάρα πολύ.
1: Είναι στα καλύτερα του ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Κάνει τις περιοδίες στο εξωτερικό, έχει ανοίξει τα φτεράκια του.
0: Τι να κάνει με δύο παιδιά μου.
1: Και. Ναι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι.
0: Ερωτικός μάλλον... μετανάστης για να φύγει από τον ερωτό για να πάρω τον βουλτά.
1: Έχω ρέντα σήμερα. Είναι η δική σου εκδοχή, Κατερίνα μου, πάντα. Θα πω ότι ο Μπράντλι Κούπερ και η Τζίτζι Χαντζίτ μάλλον παντρεύτηκαν, γιατί είδαμε χρυσές βέρες τι να φοράνε.
0: Τέλεια. Προχωρήσε να φύγει από τον Αραβωνιά.
1: Γι' αυτό το λέω. Γιατί έχουν πάει και ένα στάδιο παρακάτω. Ή μήπως είναι αυτοί οι αραβωνιασμένοι που έλεγες.
0: Όχι.

0: και οι δυο.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, σκέψου να είσαι γαμπρός ή νύφη και να σου λένε άλλο όνομα όταν ανταλλάσσεις τους όρκους.
2: Δηλαδή, τι εννοείς, να παντρευτείς άλλον.
1: Ρε παιδί μου, ήταν ένας άνθρωπος που παντρευότανε. Αντί να πει, ο γαμπρός, αντί να πει το όνομα της νύφης, της γυναίκας του δηλαδή, είπε το, της μέλουσας γυναίκας του, είπε το όνομα της αδερφής της νύφης.
2: Τουλάχιστον δεν είπε την πρώην.
1: Καλά, εκεί σκοτωμός, αλλά και με την αδερφή τώρα πόσο εύκολο
2: δεν
1: να πάει.
2: Δεν το έχετε πάθει ποτέ δηλαδή να πείτε λάθος όνομα, ρε παιδιά. Σε
1: γάμο,
2: εντάξει, εγώ δεν έχω παντρευτεί.
1: Πεις...
2: Αλλά έχω πει λάθος όνομα εγώ.
1: Αγαπητέ μου Γιώργο, και να παντρεύεσαι τον Κώστα.
2: Και το είπα και εμφατικά. Σου έχει να πας κάπου τέλος πάντων. Πού σε έφερα, ρε Μαρία, ξέρω εγώ. Έτσι, για να γελάσετε δηλαδή.
1: Ναι.
2: Έτσι το ξεκίνησα και εγώ. Πού σε έφερα, ρε. Και λέω λάθος όνομα.
1: Πού.
2: Δηλαδή έχει δώσει και έμφαση. Δεν είναι απλά ότι το λες λάθος όνομα.
1: Γιατί δεν λες ποιο όνομα είπες.
2: Εσένα δεν σου έχει τύχει.
1: Εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά ευτυχώς.
2: Ποτέ δεν έχει πει λάθος όνομα.
1: Δεν το θυμάμαι τουλάχιστον. Αλλά να σου πω κάτι.
2: Αυτός
1: δεν θυμάμαι.
2: Γιατί είναι παιδιά, είπε το όνομα τσαρ.
1: Δεν θυμάμαι να έχει πει και ο άλλος λάθος όνομα μπροστά μου. Γιατί αυτός θα το θυμόταν και εγώ θα το θυμόμουν.
2: Καλά, και εγώ θα το θυμόμουν αυτό. Για σένα. Αλλά γιατί είπε το όνομα της αδερφής αυτός.
1: Θα σου πω όμως γιατί την αδερφή τη μία τη λέγανε Έμα και την άλλη Έμιλι.
2: Κάτσε, κότσι μου, περίμενε. Συνέχεια λες το όνομα της γυναίκας, δεν λες της αδερφής σου. Δηλαδή θα μπερδευτείς. Με έχεις πει ποτέ Πέννη εμένα που τη λένε την αδερφή μου.
1: Όχι, Πενούλα.
2: Σε έχω πει εγώ Εμιλία ποτέ.
1: Την αδερφή σου δεν τη λέω.
2: Σε έχω πει εγώ ποτέ Εμιλία.
1: Όχι, Εμιλία δεν έχει πει.
2: Δεν βγάζει.
1: Ναι, γιατί εμείς κάθε φορά που σκεφτόμαστε έτσι με την Εμιλία ή την Πενούλα έχουμε και την εικόνα τους.
2: Γιατί αυτός δεν την έχει την
1: εικόνα. Αυτός μάλλον την είχε και είπε κάτι άλλο.
2: Doesn't make sense.
1: Βέβαια η νύφη ήταν έτσι χαρούμενη εκείνη την ώρα. Γελούσανε, λέει, το είδανε, το πήραν λίγο.
2: Και τι να κάνει,
1: ήταν τρακαρισμένοι.
2: Κανονικά για κλάματα.
1: Πρέπει να μάθουμε και άλλες λεπτομέρειες για αυτό το γάμο. Τελικά τώρα είναι μαζί.

0: Λοιπόν, τώρα όλα τα έχουμε ακούσει, όλα τα έχουμε δει. Το να αλλάξουν τα McDonald's το μενού τους και να γίνουν πιο διαιτητικά, εντάξει. Δηλαδή, παιδιά, σταματήστε να μας δουλεύετε και να μας τρολάρετε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ένα πράγμα ήταν την αληθινό σε αυτή τη ζωή, το junk food. Πώς θα το κάνετε τώρα αυτό? Τι θα γίνει ακριβώς? Τι θα συμβεί? Λέει, θα αλλάξουν το μενού σε wraps και sandwich με ψητό κοτόπουλο.
1: Τι τους αμφισβητήσαμε, δεν μπορεί να το κάνουν οι άνθρωποι? Wraps. Θα μαζευτούν σε ένα wrap και θα κάνει ένα ευρώ.
0: Φαντάζομαι τώρα που θα βάλει ψητό κοτόπουλο θα κάνει 2,5, ξέρω εγώ. Είναι δυνατόν τώρα? Δηλαδή, αν θες να κάνεις διατροφή, θα πας στο McDonald's. Λίγο περίεργο μου ακούγεται, λίγο έτσι οξύμορο.
1: Γιατί δεν επιβραβεύεις αυτή την προσπάθεια τώρα?
0: Μπράβο, μπράβο, να πηγαίνουμε να έχουμε δικαιολογία. Δηλαδή, να μας βλέπουν και να λέω δεν είναι αυτό που νομίζετε.
1: Θέλω να φάω κάτι γυμνό σήμερα. Πάω
0: εγώ για τα ραπ θα πάω.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και με αυτό τον ύμνο θα συνεχίσουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Θα αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε εκεί έξω, είτε είσαστε στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, στη γυμναστική, όπου και αν είστε. Μας συντροφεύει η καλή μουσική της Κατερίνας και οι επιλογές της. Και φιλιά στο Θάνο που μας ακούει, στη Μαρινέτα, στο μικρό Στελάκι, στο μπεμπάκι μας, σε όλους εσάς εκεί έξω.

0: και πόσο πολύ μας λείπει. Λίγο είναι.
1: Δεν λέω άλλα, γιατί μου λες τα δικά σου, Κατερίνα, και θα συγκινηθώ. Λοιπόν, κανάλι 1 και Αμβροσιάδης Φέρνιτσε. Χαμός, έχετε κάνει χαμός στα social και τρέχει διαγωνισμός μέχρι τις 15 του Οκτώβρη. Μπείτε μέσα στη σελίδα, στο Instagram, κάντε follow, κάντε like και tag έναν φίλο ή μια φίλη για να κερδίσετε μια καταπληκτική πολυθρόνα από Αμβροσιάδης Furniture. Δεν ξέρετε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή και φυσικά μπορούμε να τη στείλουμε παντού, σε όλη την Ελλάδα. Και στην Κύπρο, δεν ξέρω. Χρυσό, για κάνε λίγο τα δικά σου.

0: Α, καλά. Τα ευχάριστα δεν σου είπα. Ο Πατούλης θα γίνει, για να δω, τρίτη, τέταρτη φορά πατέρας. Λοιπόν, ετοιμάζει μωράκι ή μωράκια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Το ξέρει η Πατούλενα.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά τώρα σήμερα θα το μάθει.
1: Λοιπόν, η Πατούλενα ήταν πολύ μπροστά όταν είπε πού να κατέβει σε εκλογές, βρε κακομοίρη. Γιατί μετά, μιλάμε, ακολούθησε όχαμος. Παιδιά, μην τα βάζετε με τις πρώην. Η ενέργεια που έχουν οι πρώην μπορεί να διαλύσουν χώρα, όχι άνθρωπο. Απορώ με τον Πατούλη δηλαδή, που δεν το ξέρει. Εγώ πρέπει να σου το πω, άνθρωπέ μου.
0: Τι έκανε ο άνθρωπος,
1: κύριε Γιώργο μου. Πας και τα βάζει με τη Μαρίνα, η άλλη περιμένει παιδί, τίποτα ρε. Δεν έχετε τίποτα.
0: Καταστροφή, ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μασάει. Είναι άντρας βαρβάτος, παλιά σκοπή.
1: Κάνω spoiler, δίδυμα περιμένει.
0: Ο τόσο ξέρεις κάτι.
1: Τοπ.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Ναι. Δεν το είπα, ήταν πληροφορία, δεν το έχετε κάνει. Στο λέω εγώ, είσαι πρώτη που το μεταδίδεις.
0: Καλά, άντε ρε Κατερίνα, μπράβο.
1: Και έχουμε και την Αλεξία που κάνει γυμναστική και θέλει μουσική γυμναστικής. Να ξεκινήσουμε, Αλεξία, με τα βασικά. Να σου στείλουμε την καλημέρα μας και να σε ρωτήσουμε από πού και ως πού κάνεις γυμναστική. Και άμα βάζουμε μουσική για αυτούς που κάνουν γυμναστική, θα μας ακούνε κανένα δυο. Γιατί το 99% δεν γυμνάζεται. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Απίστευτο. Τα φιλιά μου στην Αλεξία που μας ακούει. Και σε όλες τις αθλούμενες.

0: να πες μου δυο.
1: Χιουμορέξες που περνάνε καλά. Στις ισπανικές σειρές. Έχουν κάτι τεράστια σπίτια. Έχουν όλοι, παίρνουν πάρα πολλά λεφτά από κάτι δουλειές που κάνουν ή δεν κάνουν βασικά και δεν ξέρουμε
2: δεν
1: που έχουν πάρα πολλά λεφτά.
2: Δεν έχω δει κανένα στις σειρές να δουλεύει.
1: Αυτό σου λέω. Μένουν σε αυτά τα τεράστια σπίτια. Πάνε όλοι με όλους. Το μαθαίνουν μετά οι υπόλοιποι.
2: Και δεν έχουν πρόβλημα.
1: Ναι. Και δεν έχουν. Δηλαδή γίνεται ένας καυγάς, ας πούμε, ο οποίος κρατάει 10 λεπτά και μετά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε εκεί περνάνε όλοι πολύ καλά. Μπορούμε να πάμε εκεί.
2: Ή απλά να συγχαρούμε τον σεναριογράφο, γιατί είναι ένα σενάριο αυτό.
1: Πώς γίνεται όμως σε όλες τις ισπανικές σειρές να ισχύει αυτό?
2: Συνήθως είναι επιστημονικής φαντασίας, τώρα δεν βάζουν επιστήμη, βάζουν φαντασία.
1: Ναι, παιδί μου, τι λες, καλά, δεν βλέπω εγώ επιστημονικής φαντασίας.
2: Αυτό σου λέω, βάζει σκέτη φαντασία.
1: Βάζει σκέτη. Δεν ξέρω, πάντως εκεί περνάνε όλοι πάρα πολύ ωραία. Δεν τους δείχνει ποτέ να τρώνε, λογικά δεν τρώνε αυτοί εκεί.
2: Ούτε τρώνε, ούτε πίνουν.
1: Όχι.
2: Ούτε καθαρίζουν και τα μπάνια τους.
1: Σεξ κάνουν ατελείωτο. Ατελείωτο δεν σταματάει ποτέ. Όλοι με όλους. Και όλοι χαρούμενοι στο τέλος.
2: Ναι, επειδή δεν κάνουν δουλειές, αυτό που σου έλεγα πριν.
1: Φύγαμε για ισπανική σειρά και θα πάμε να είμαστε χαρούμενοι.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Βλέπω λίγο τον πρωθυπουργό. Θέλω να το πω, Κατερίνα. Εσείς μου το είχατε μάθει μαζί με την Κατερίνα την Ακοκαλίδου μας. Θέλω αυτόν τον πρωθυπουργό.
1: Και τα κριτήριά σου είναι φυσικά επιφανειακά.
2: Γιατί?
1: Γιατί κοιτάς μόνο την εξωτερική εμφάνιση, δεν ξέρεις τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
2: Τι λες, καλέ που δεν
1: γιατί
2: ξέρω.
1: Γιατί τον θέλεις.
2: Γιατί τον θέλω.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι υπεύθυνος, σοβαρός.
1: Αυτά διέκρινες κάτι... από τη φωτογραφία.
2: Θα σου πω και τι άλλο έχω. Είναι τώρα σε εμβρασμό η Ισπανία με όλα αυτά που συμβαίνουν με την κυρία, με το στεγαστικό, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Τέλος πάντων.
1: Μαρία, δεν σε ξέρω.
2: Και ο άνθρωπος, ακούω λίγο πόσο τίμιος.
1: Σε ξέρω, κορίτσι μου, χρόνια.
2: Κατεβαίνει σε εκλογές.
1: Σοβαρός κορίτσι μου.
2: Προώρες εκλογές. Θα κάνει 29 Νοέμβρη.
1: Κορίτσι μου, σ' αρέσει σαν άντρας.
2: Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Απλά είναι φανταστικός. Μπράβο, Σάντσες.
1: Βάμος.

0: αυτή η φανταστικό αγώνα δρόμου διοργάνωσε πάλι ο Πειραιάς μας. Όχι, όχι, να τα πούμε όλα αυτά. Να τα πούμε γιατί αγώνας 10 χιλιόμετρων στο Run Greece Πειραιάς και έγινε λοθάλασσα. Η συμμετοχή ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Συγχαρητήρια στον Πειραιά μας, στον Γιάννη Μόραλη, τον δήμαρχό μας. Όχι, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας, μην κοιτάτε λίγο περίεργα. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που έτρεξαν και συμμετείχαν.
1: Συγχαρητήρια σε όλους όσους τρέχουν χωρίς να τους κυνηγάει κανείς. Ούτε άνθρωπος, ούτε σκύλος, ούτε τίποτα. Μπράβο.
0: Και 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα και σούπερ μπράβο σε όλους. Θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται και έξω.

0: Και κλείνουμε με Celine Dion, την αγαπημένη μου, όσο και να με κοροϊδεύεις εσύ ότι δεν ξέρω τα τραγούδια της.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι, Κατερίνα μου. Θυμήθηκες τη Celine Dion εσύ τώρα.
0: Παιδί μου, μου αρέσει. Κακό είναι να μου αρέσει. Δηλαδή, μια τραγουδίστρια ξένη. Δεν έχω δικαίωμα επειδή ακούω ελληνικά. Μου αρέσει.
1: Εσύ μόνο το Weekend μας έχεις έρθει.
0: Αλλά επειδή
1: άντε
0: θα σε
1: και
0: πάρω.
1: Michael Jackson.
0: Θα σε πάρω και θα πάμε. Και δεν θα το πιστεύεις.
1: Α, έχεις κάνει δήλωση και τουλάχιστον το έχω και live.
0: Δημόσια. Βέβαια,
1: δημόσια.
0: Θα σε πάω εγώ στο Παρίσι. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλους. Ακούμε ειδήσεις, ακούμε κάτι για τα ραμπάνκο. Ακούμε κάτι για τα ραμπάνκο. Θα ακούσουμε λογικά. Ναι. 11 με 12 ραντεβού ξανά αύριο.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε και να χαμογελάτε γιατί είναι μεταδοτικό.
0: Θέλω να μάθεις το πρόγραμμα του Προέδρου της Ισπανίας, του ψήφου Πρωθυπουργού, γιατί εφόσον τόσο πολύ τον εκτιμάς και σου αρέσει με αντικειμενικά κριτήρια, θέλουμε να μας πεις αύριο το πρόγραμμα.
1: Μη σου πω, θα πάω 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία, να δω σε ποιο εκλογικό κέντρο θα είναι, να το συγχαρώ και να με γνωρίσει επιτέλους.
0: Α,

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνηση στη Λάρισα. Δύο τραυματίες στις φλόγες στο κτίριο. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Σάντσεθ, υπό το βάρος της στεγαστικής κρίσης. Ανατροπή με τον Φλάβιο Μπολσονάρου στις εκλογές της Βραζιλίας, μάχη με τον Λούλα στις 25 Οκτωβρίου. Με τον πρόεδρο της Λιθουανίας συναντάται εντός ολίγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, αυτοψίες για τις ζημιές από την κακοκαιρία σε καλλιέργειες και υποδομές. Κινητοποίηση αλλιών στον Πειραιά, ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης λόγω αύξησης του κόστους των καυσίμων. Ίχνη προποφόλη στον οργανισμό του Μαζονάκη δείχνουν τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών. Κακουργηματική δίωξη στον 35χρονο που δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση. Είναι για κατάχρηση, για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
5: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το

0: Τα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1 90,4. Κάθε Δευτέρα 9 με 11 στα κόκκινα. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
1: Κανάλι 1 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπόθεση της Ευρώπης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής, το μήνυμα Μητσοτάκη, στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Στην Αθήνα την Τετάρτη ο Ρούμπιο θα κηρύξει με τον Γέρα Πετρίτη την έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Σάντσεθ μετά την καταψήφιση διαταγμάτων για τη στέγαση. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, αυτοψίες για τις ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από την κακοκαιρία. Έκρηξη σε συνεργείο υγραεροκίνηση στη Λάρισα, δύο τραυματίες στις φλόγες στο κτίριο. Ίχνη προποφόλης στον Μαζονάκη δείχνουν τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών. Στον ανακριτή 35χρονος επιβάτης ταξί, δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού στη Νέα Ιωνία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας, αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το

Κανάλι 1. 90,4.

so tight. We gotta hold on to each other. So hold on, baby. Hold on.

Κανάλι 1. 90,4.

0: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμό 2,6% και ανεργία 7,9%. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς, αποκλεισμός της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά. Πρόορες εκλογές προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες από τη σφοδρή κακοκαιρία. Νέα εμπριστική επίθεση σε κατάστημα στην Αχαρνών με χειροβομβίδα που δεν εξεράγει, είχε γίνει στόχος και πριν ένα μήνα. Δίωξη για κακούργημα στον 35χρονο που επιτέθηκε στην οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο 17χρονος αναβάτης της μηχανής για το δυστύχημα στην Πετρούπολη. Και Νόμπελ ιατρική σε 3 επιστήμονες για έρευνα που αποκαλύπτει τα μυστήρια του εγκεφάλου. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Ακοκαλίδου στη ρυθμίση του ήχου. Ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμό 2,6% και ανεργία στο 7,9% περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης θα φτάσει τα 9,15 δισεκατομμύρια ή το 3,3% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό βασίζονται στην παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος Γιώργος Σαραντάκος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις, λοιπόν. Ο προϋπολογισμός αυτός, και είχαμε και τις δηλώσεις και του κ. Πιερακάκη και του κ. Πεθαλιά, στις δυσάρεστες εκπλήξεις είναι, δεν προβλέπεται μάλλον μηδενικός χώρος για νέα μέτρα. Παρά το υπερπλεόνασμα που παρουσιάστηκε το 2026, δεν προβλέπονται νέα μέτρα. Αλλά, ας αφήσουμε ένα αλλά με κεφαλαίο το Α, έχουμε μαξιλαράκι 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες ανάγκες που θα παρουσιαστούν στις αρχές του 2027. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι παρακολουθούμε στενά το ενεργειακό κλίμα που υπάρχει διεθνώς και στην Ελλάδα. Άλλωστε και οι διεθνείς οίκοι λένε ότι δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα για το πετρέλαιο. Μη μας ξεγελάει η πτώση αυτή, έστω και οριακή, που υπάρχει.

0: την 1η Οκτωβρίου διεκδικούν μέτρα στήριξης βιωσιμότητας και μείωση του κόστους της τιμής του ναυτικού πετρελαίου. Μάλιστα, σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν σήμερα οι αλλοίες της Αττικής.
1: Και είναι το πρώτο μέρος των κινητοποιήσεων. Μην ξεχνάμε ότι σε κινητοποιήσεις διαρκείας βρίσκονται και οι αλλοίοι στην Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι των Μουδανιών. Αν σκεφτείτε ότι μέσα σε ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστος μιας ψαρόβαρκας 30 και 40%, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η επιβίωσή τους. Και την Κυριακή, να πούμε, τη σκητάλη παίρνουν και οι αλλοίοι της Κρήτης, καθώς κλείνουν επαόριστον το λιμάνι του Ηρακλείου. Βασικό θέμα, να υπάρξουν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό τους πρόβλημα. Είχαμε μια συνάντηση με την κυρία Μαργαρίτη Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν υπήρξε λύση. Το θέμα είναι του Υπουργείου Οικονομικών, του είπε ο κύριος Σκηνάς. Θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο και να ακούσουμε τη δήλωσε στο κανάλι 1 και την πρωινή ενημέρωση ο πρόεδρος του Σωματείου Αλλοιών και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου, Ιωάννης Ανδρουλάκης.
2: Υπάρχει οικονομική αδυναμία του κόσμου στον πολίτη. Δεν αγοράζει τόσο εύκολα το ψάρι. Ανάκριβα είναι τα καύσιμα. 2,30 το λίτρο το πετρέλαιο. Θέλω 200 ευρώ να πάω μόνο πετρέλαια χωρίς άλλα έξοδα. Τη βραδιά θέλει το σκάφος για να βγει να δουλέψει. Της παράκτιας αλλοίας μικράς κλίμακας. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι στις 11 του μήνα δένουμε τα καΐκια στο λιμάνι, τα παρατάμε να έρθουν να τα πάρουν. Δεν πάει άλλο. Έχουμε καταστραφεί πλέον. Από το 24 δεν μας έχουν καταβάλει ούτε ένα ευρώ στο σκάφος. Μας χρωστάνε. Οι αλλοί της παράκτιας αλλοίας είναι ο μόνος αδικημένος κλάδος. Ο μόνος. Ούτε επιδοτήσει, ούτε τίποτα.
0: Πολιτικός και κοινωνικός αναβρασμός στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, με το σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεθ να προκυρήσει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, ενώ μένονται οι διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Η απόφαση Σάντσεθ ήρθε μετά την απόρριψη των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας, της οποίας ηγείται, προς αντιμετώπιση του προβλήματος σε μια χώρα που εκτιμάται πως υπολείπεται 700.000 κατοικιών. Η Κατερίνα Πρίφτη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό το μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πολιτικό ρίσκο, το οποίο παίρνει για μία ακόμη φορά ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσεθ. Τα συνηθίζει βέβαια αυτού του είδους τα ρίσκα. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και πάρα πολύ πιεστικά. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι είναι το πιο, αν γινόντουσαν σήμερα εκλογές, το πιο πιθανό θα ήταν να είχαμε μία κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ δηλαδή του Λαϊκού Συντηρητικού Κόμματος της Ισπανίας και του ακροδεξιού του Vox, το οποίο ανεβάζει συνεχώς τα ποσοστά του. Και βέβαια μία ήττα στις επόμενες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου του Σάντσεθ θα είχε και ένα ευρωπαϊκό αντίκτυπο, καθώς είναι η τελευταία μεγάλη ουσιαστικά αριστερή σοσιαλιστική πραγματικά κυβέρνηση την οποία έχουμε στην Ευρώπη σε μία περίοδο που η ακροδεξιά καλπάζει. Τώρα, πώς φτάσαμε ως εδώ? Ο κύριος Σάντσεθ κατά πρώτον έχει μια κυβέρνηση μειοψηφίας στην Βουλή, στηρίζεται πάρα πολύ σε δύο μικρότερα κόμματα, τα οποία όμως αρκετές φορές τον έχουν προδώσει και δεν του έχουν επιτρέψει να έχει ένα σημαντικό νομοθετικό έργο σε αυτή τη θητεία. Η στεγαστική κρίση τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όπως ανέφερες και εσύ, υπολείπονται 700.000 σπίτια στην Ισπανία και η τράπεζα της χώρας εκτιμά ότι αριθμός αυτός θα φτάσει το 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες πυροδοτήθηκαν και από το περιστατικό που είχαμε με την 87χρονη, όπου επενδυτικά κεφάλαια τα οποία αγόρασαν το σπίτι της, προσπάθησαν να της κάνουν αύξηση 260% και αργότερα της έκαναν έξωση, μέχρι να καταλήξουμε σε μια αίσια συμφωνία για την επιστροφή της. Και βέβαια από την αποτυχία του κυρίου Σάντσεθ να περάσει από τη Βουλή συγκεκριμένα διατάγματα, τα οποία θα προστάτευαν τους ενοικιαστές τουλάχιστον για μια χρονική περίοδο μέχρι να μπορέσει να υπάρξει μια ουσιαστική στεγαστική πολιτική η οποία θα προσέφερε ανακούφιση στους πολίτες. Η αντιπολίτευση αποφάσισε να μην στηρίξει τον Σάντσεθ προκειμένου ουσιαστικά να τον οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. Αυτή ήταν η πιο λογική επιλογή. Γνωρίζουν και τι είδους πολιτικός είναι ο κύριος Σάντσεθ και γνώριζαν ότι αυτό θα προσπαθούσε να κάνει. Σε αυτή τη λύση θα

0: προσπαθούσε να καταφύγει. Ένα μεγάλο λοιπόν πολιτικό ρίσκο, το οποίο θα έχει αντίκτυπο γενικότερα και στην Ισπανία, εν μέσω όλου αυτού του αναβρασμού που υπάρχει σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και ευρωπαϊκά.
1: Τώρα, ταραχές, Καταρίνα, έχουμε και στη Γαλλία, καθώς μένονται οι μαθητικές διαδηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν όλο και πιο βίαιες διαστάσεις.
0: Έχουμε μπει στη δεύτερη ουσιαστικά εβδομάδα αυτών των διαδηλώσεων των μαθητών. Έχουμε τουλάχιστον 500 με 600 σχολεία, όπως υπολογίζεται, γυμνάσια λύκεια στην Γαλλία, τα οποία παραμένουν κλειστά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν βίαιη τροπή σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το έχουμε ξαναπεί, έχουμε βανδαλισμούς καταστημάτων, βανδαλισμούς καμένα λεωφορεία, και έχουμε βέβαια και κάποια μεμονωμένα περιστατικά, όπως για παράδειγμα ενός φερόμενο τουλάχιστον ως μαθητή ή διαδηλωτή με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ο οποίος με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο επιτέθηκε σε μια νεαρή γυναίκα. Δημιουργείται και μια κατάσταση κοινωνικού αυτοματισμού μέσα στην χώρα. Υπάρχει μια σοβαρή κόντρα μεταξύ αριστερών σοσιαλιστών, οι οποίοι υποστηρίζουν τους μαθητές, και ακροδεξιών. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η Γαλλία προετοιμάζεται την άνοιξη για προεδρικές εκλογές, με όλα να δείχνουν πως πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι το ακροδεξιό εθνικιστικό της κυρίας Λεπέν.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Δυσάρεστη έκπληξη για τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα, καθώς όχι μόνο δεν εξελέγει από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, αλλά ήρθε και δεύτερος πίσω από τον γερουσιαστή υποψήφιο Φλάβι Μπολσονάρου. Πρόκειται για το γιο του πρώην πρόεδρου της χώρας και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτείπει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος μετά την ήττα από τον Λούλα στις προεδρικές εκλογές του 2022. Ο δε γιος του, που διεκδικεί την προεδρία, ερευνάται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος σχετικά με τη χρηματοδότηση μιας ταινίας που υμνεί τον πατέρα του. Στο μεταξύ, όλο και πιο κοντά σε πρόωρες εκλογές είναι η Ρουμανία, καθώς σήμερα γίνεται μια τέταρτη προσπάθεια για το σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά χωρίς να υπάρχουν πολλές ελπίδες. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ο πρόεδρος της χώρας, που δεν επιθυμεί να στηθούν πρόωρες κάλπες, αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις απόψε. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά την παραμονή του θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Τώρα η ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνει αμυντική συνεργασία, ενίσχυση ενεργειακών διασυνδέσεων, εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με μια διαδραστική επετειακή εκδήλωση στο παλαιό μαξοστάσιο της ΟΣΥΗ στις 6 το απόγευμα, που θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εφετινή διοργάνωση περιλαμβάνει μια ψηφιακή διαδρομή στο χρόνο με ιστορικές αφίσες από προεκλογικές καμπάνιες, έκθεση φωτογραφίας, βιωματικά events και επετειακό βίντεο με χρήση AI που παρουσιάζει τους Προέδρους του Κόμματος από τον ιδρυτή έως σήμερα. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του αναμένεται να συνδέσει την ιστορική διαδρομή της παράταξης με τις σημερινές προκλήσεις και να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχα νωρίτερα. Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον άβαρχο εναποστρατεία που στη μακρά πορεία του στις ένοπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος, την υφαλαιότητα και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, αρχηγός ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χαίρει διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα συμβάλλει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς ήρθες, επισήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Γυρίζουμε σελίδα. Στην Κρήτη βρίσκεται από το πρωί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, έπειτα από ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές του νησιού. Οι καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία σε δρόμους, δίκτυα υδροδότησης, αγροτικές εκτάσεις και κατοικίες είναι εκτεταμένες, ενώ ήδη ξεκίνησαν οι αυτοψίες από ειδικά κλιμάκια μηχανικών. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Αυτοψίες, συσκέψεις και ανυπολόγιστες καταστροφές μετά την πολύμερη κακοκαιρία στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές να είναι βυθισμένες στη λάσπη. Η προσοχή είναι στραμμένη πλέον στην καταγραφή, των ζημιών, την αποκατάσταση των βασικών υποδομών και το συντονισμό της κρατικής βοήθειας. Το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο που μετέβη στο νησί συμμετείχε σε σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνολική αποτίμηση, καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης, ενώ επιτόπιες αυτοψίες θα γίνουν σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, όπως Μιλοπόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου. Στο κλιμάκιο συμμετέχουν οι υπουργοί υποδομών και κλιματικής κρίσης, Χρήστος Δήμας και Ευάγγελος Τουρνάς, οι υφυπουργοί αγροτικής ανάπτυξης και κλιματικής κρίσης, ο κ. Ανδριανός και ο κ. Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Τώρα από και πέρα, η υπηρεσία Κοπέρνικους έχει ήδη ενεργοποιηθεί για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Αγρότες και εκτινοτρόφοι ζητούν ταχείες διαδικασίες καταγραφής και αποζημιώσεων, ανάλογες με αυτές που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες μεγάλες καταστροφές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην αρχαία κομή του φθινοπόρου. Η κακοκαιρία άφησε πίσω πλημμυρισμένους κάμπους, κατεστραμμένους δρόμους, κατολισθήσεις, ζημιές σε γέφυρες, δίκτυα ίδρευσης, καθώς και σημαντικές απώλειες σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες στο οροπέδιο Λασιθίου. Ο κάμπος είναι πλέον μια απέραντη λίμνη από Λασπόνερα, ενώ τοπικές εκτιμήσεις αναφέρουν πως πάνω από το 80% της παραγωγής πατάτας και κηπευτικών έχει καταστραφεί. Επίσης, στα Ζωνιανά, ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, κατέρευσαν τυχεία, υπέστησαν καθυζήσεις στα οδοστρώματα και παρασύρθηκαν δεκάδες ζώα. Πολλά σπίτια επλήγησαν σοβαρά, ενώ προβλήματα υδροδότησης παραμένουν τόσο στα Ζωνιανά όσο και σε Κρανά και Λιβάδια. Ανάλογες εικόνες και σε άλλες ορεινές περιοχές του Ρεθύμνου, όπως Ανόχια και Αμάρι. Παράλληλα, να πούμε ότι 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Ωστόσο, διαθέτουν προμήθειες φάρμακα και επικοινωνία. Οι αρχές αναμένουν υποχώρηση της στάθμης προκειμένου να προχωρήσουν σε μια ασφαλή επιχείρηση διάσωσης. Να κλείσουμε λέγοντας ότι ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα κατά τη διάρκεια των φαινομένων δέχθηκε συνολικά 485 κλήσεις. Πραγματοποιήθηκαν 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία και 7 κοπές δέντρων, ενώ περισσότεροι από 2.500 κάτοικοι παρέμειναν για ένα αρκετό διάστημα χωρίς νερό σε πληγήσεις περιοχές.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση, ίχνη προποφόλης στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη, δείχνουν τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Η εξέλιξη αυτή καταρρύπτει τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού της κλινικής της Καρνεάδου, η οποία υποστήριζε πως δεν είχε χορηγήσει μέθη στο τραγουδιστή πριν από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και αναμένονται επιπλέον ευρήματα τις επόμενες ημέρες, ενώ κρίσιμα ερωτήματα αναμένεται να απαντήσουν και οι ιστολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταθέτει σήμερα συμπληρωματικό υπόμνημα στον ανακριτή σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Από τον Σύλλογο ζητούν να ασκηθεί δίωξη στην κατηγορούμενη γιατρό για ψευδή δήλωση, αναφορικά με δύο έγγραφα που είχε αποστείλει στο Σύλλογο το 25 και το 26 για τα δηλωθέντα προσαρτήματα οξυγονοθεραπείας. Επιπλέον, θα προσκομιστούν έγγραφα και για το παράνομο ιατρείο της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑ, είχε δηλωθεί η διακοπή λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου την άνοιξη του 26, ωστόσο εκείνο συνέχιζε κανονικά τη δραστηριότητά του. Την ανάγκη για ορθή και ακριβή χρήση των τίτλων των ιατρικών ειδικοτήτων επισημαίνει η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής με ανακοίνωση. Στον απόϊχο του θανάτου Μαζονάκη, η Ένωση διευκρινίζει ότι ο τίτλος Γενικός Γιατρός δεν αποτελεί γενικό ή περιγραφικό χαρακτηρισμό, αλλά αφορά γιατρούς που έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση και έχουν αποκτήσει επισήμως την ειδικότητα της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Σύμφωνα με την Ένωση, η εκπαίδευση για την ειδικότητα έχει διάρκεια 5 ετών βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και της σχετικής υπουργικής απόφασης, ενώ ακολουθούν εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Η Ένωση επισημαίνει ότι η απόδοση του τίτλου Γενικός Γιατρός σε πρόσωπο που δεν διαθέτει τον αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας είναι ανακριβής και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση τόσο ως προς την επαγγελματική ιδιότητα του προσώπου, όσο και ως προς την ίδια την ειδικότητα. Στην επίθεση αγνώστων, τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Οδό Αχαρνών με χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία δεν εξεράγει, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου. Η ίδια επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του στρατού παρέλαβε το υλικό που εντοπίστηκε. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης των αρχών από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων σε περίπτωση που έχει προηγηθεί απειλή ή απόπειρα εκβίασης. Και όπως είπε η κυρία Δημοβλίδου, για την πρώτη επίθεση που σημειώθηκε έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ την έρευνα και για τις δύο επιθέσεις έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων. Αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλή είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται δικογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έβριμα.
1: Στη σύλληψη του αναβάτη της μιας εκ των δύο μηχανών που ενεπλάκησαν στο θανατηφόρο τροχαίο που έγινε στην Πετρούπολη το βράδυ της Κυριακής προχώρησαν οι αρχές λίγες ώρες μετά το δυστύχημα. Η σύλληψή του αφορά στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Το σοβαρό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 24χρονος αναβάτης άλλης μηχανής σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου στο ρεύμα που οδηγεί προς την οδό Ολυμπίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος επιχείρησε με τη μοτοσυκλέτα του στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε με τη μηχανή του 24χρονου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο συλληφθής και μία συνομιλική του. Σε τρεις επιστήμονες για τις ανακαλύψεις που οδήγησαν στην οπτογενητική, η οποία καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της δραστηριότητας μεμονωμένων νευρικών κυττάρων σε έναν ζωντανό εγκέφαλο, απονεμήθηκε το εφετινό Νόμπελ Ιατρικής. Σύμφωνα με τη Σουδανική Επιτροπή, Σουηδική Επιτροπή, με συγχωρείτε, η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται πλέον σε εργαστήρια σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβάλλοντας στην αποκάλυψη των μηχανισμών και των μυστηρίων της λειτουργίας του εγκεφάλου. Οι ανακαλύψεις των Καρλ Ντάισεροτ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ άνοιξαν νέους δρόμους στην νευροεπιστήμη, καθώς δίνουν στους επιστήμονες τη δυνατότητα να μελετούν πώς συγκεκριμένες ομάδες νευρώνων επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά. Γενικότερα, η οπτογενητική αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες για τη μελέτη του νευρικού συστήματος. Επιτρέπει στους ερευνητές να ελέγχουν με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια τη λειτουργία συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων, χρησιμοποιώντας το φως. Το χρηματικό έπαθλο του εφετινού Νόμπελ ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύριο δολάρια, ποσό που μοιράζεται μεταξύ των βραβευθέντων. Το σύνολο των βομβαρδιστικών της απέσυρη πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ από την στρατιωτική βάση Ραφ Φέαρφορντ μετά την έναρξη έρευνας για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις. Οι αρχές υποψιάζονται πως η υπόθεση μπορεί να σχεδιαζόταν από το Ιράν, καθώς η βάση είχε χρησιμοποιηθεί για πτήσεις βομβαρδιστικών Β1 και Β52 με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή, αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε αμερικανικό αίτημα για τη χρήση της με σκοπό την εξαπόλυση αμυντικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη επιμένει πως η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθει στα προπολέμου επίπεδα, αν δεν υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε πως αυξάνει το δραστικό βεληνεκές των πυράβλων της, προετοιμαζόμενη για νέο γύρο εχθροπραξιών. Την ίδια στιγμή, οι κυβερνητικές δυνάμεις στην Ιεμένη ετοιμάζουν μεγάλη αντεπίθεση κατά των φιλοϊρανών Χούθη της Ιεμένης για ανακατάληψη κρίσιμων εδαφών που τους έχουν επιτρέψει να έχουν τον έλεγχο στο θαλάσσιο στενό Μπαντ Αλαμαντέμ, από όπου διέρχονται πλοία έμφορτα με πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία. Ενώπιον του ανακριτή παραπέμφθηκε ο 35χρονος, στον οποίο έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία επιτέθηκε στην οδηγό έπειτα από διαφωνία σχετικά με την ηλεκτρονική πληρωμή της διαδρομής. Η 54χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπής, περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
2: Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Δεμυρδεσίου, όταν η 54χρονη οδηγός ταξί μετέφερε τον 35χρονο από την Κυψέλη στον προορισμό του. Κατά την άφηξή τους ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, καθώς δεν υπήρχε επαρκές σήμα στο σημείο για την ηλεκτρονική πληρωμή. Τότε ο επιβάτης άρπαξε τη γυναίκα από το λαιμό και άρχισε να τη δαγκώνει το αυτή με μανία, με αποτέλεσμα να τη το κόψει. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της και τις απειλές του δράστη ότι θα τη σκοτώσει, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα. Ο 35χρονος την καταδίωξε στο δρόμο. μέχρι που επενέβησαν περαστικοί και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου, ενώ η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου νοσηλεύεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ. Ο 35χρονος άνδρας, που κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη προσκομίσει στις αρχές ιατρικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.
1: Με τις καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπαζούγλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η 36η εκδικάσιμος της πολύκρωτης δίκης. Η διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση του λυσιμάχου Παπαζούγλου, πατέρα του Γιώργου, ο οποίος αναφέρθηκε στις σοβαρές ελλείψεις που, όπως υποστήριξε, υπήρχαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο πριν το δυστύχημα. Ο κ. Παπαζούγλου έκανε λόγο για προβλήματα και ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο σιδηρόδρομο ήταν γνωστή και στους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πυρόσφαιρα και την έκρηξη που ακολούθησε τη σύγκρουση των τρένων, εκφράζοντας την άποψη ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να αποδοθεί στα έλαια σιλικόνης παράλληλα. Αναφέρθηκε στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις που έγιναν στο πεδίο μετά τη σύγκρουση. Στη συνεργασία της Τροχέας Πειραιά με το Δήμο για την αναβάθμιση του δικτύου των διαβάσεων στην πόλη, αναφέρθηκε στο κανάλι 1 ο διοικητής Τροχέας Πειραιά, Σιλβέστρος Καραγιάννης, τονίζοντας ότι η παραβίαση της προτεραιότητας των πεζών από τους οδηγούς δεν είναι μόνο τροχαία παράβαση, αλλά και μια πολύ επικίνδυνη πράξη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους ελέγχους που διενεργούνται στα μηχανάκια για ηχορύπανση, υπογραμμίζοντας ότι ήδη έχουν βεβαιωθεί πλήθος παραβάσεων.
4: Τώρα είμαστε σε μια επικοινωνία με το Δήμο αυτές τις μέρες. Κάνει έναν επαναχρωματισμό των διαβάσεων όλων, των κεντρικών ειδικά, αλλά και των άλλων. Στο συγκεκριμένο σημείο έχει δίκιο. Είναι αδιανόητο να μην σταματάμε, έτσι. Έχουμε συχνή κίνηση. Όσο μπορούμε, θα έχουμε να έχουμε άτομο εκεί, αλλά ξέρετε, τώρα έχουμε φτάνει σε σημείο να θέλει κάποιο και ένα οδηγό και ένα τροχονόμο. Δεν είπαμε ότι το έχουμε λύσει το πρόβλημα, όπως δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα προφανώς. Έχουμε συνεργεία καθημερινά, τα έχουν ταχύτητα πιστώσει ο κόσμος. Και έχουμε και αρκετές παραβάσεις και έχω ρήπανση. Πάρα πολλές. Είναι αυτές με τις εξατμίσεις, βγάζουν τις λεγόμενες τάπες και κάνουν το θόρυβο. Όσο μπορούμε, επιλαμβανόμαστε. Όπου έχουμε καταγγελίες, δηλαδή σε περιοχές όπως. Γιατί έχουμε και μια. Στην Αγία Παρασκευή, για παράδειγμα. Μας έχουν καλέσει αρκετοί κάτοικοι, έχουμε πάει. Έχουμε λύσει κάποια προβληματάκια. Εδώ είμαστε.
1: Με το νέο πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δημοσθένη Κυριαζή, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μόραλης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνέχιση των κοινών δράσεων και πρωτοβουλειών που μπορούν να συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της πόλης. Για το πώς θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες μίλησε στο κανάλι 1 ο μετεωρολόγος Θεοφάνης Χατζηγρίβας. Όπως είπε, οι ισχυροί βοριάδες μειώνονται και ανεβαίνει η θερμοκρασία.
5: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη σημερινή ημέρα και την αυριανή ημέρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ως προς τις μέγιστες τιμές και να προσεγγίζει κυρίως στα δυτικά της χώρας μας, θα είναι οι πιο υψηλές, τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το διήμερο, Δευτέρα και Τρίτη, και στην Αττική θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει κατά την αυριανή κυρίως ημέρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη, μια παρεμφερή κατάσταση, με τη μόνη διαφορά ότι τις βραδινές ώρες αργά το βράδυ θα ξεκινήσει μια μεταβολή στα βορειοδυτικά της χώρας μας και κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές συμπόρες, και η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο ακόμα, δηλαδή θα πλησιάσει στους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα περιοδικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Και στην Αττική την Τετάρτη περίπου αυτή θα είναι η θερμοκρασία, 26-27 βαθμοί Κελσίου, με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες σιγά σιγά από τα μέσα της εβδομάδας και κυρίως από την Τετάρτη θα δώσουν τη θέση τους νοτιάδες, επομένως θα ξεκινήσει και μια ελαφρά μεταφορά σκόνης, θα υπάρξει αρκετή υγρασία, θα ανέβει η θερμοκρασία και θα υπάρξουν και κάποιες τοπικές ομίχλες κυρίως τις πρωινές ώρες.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στην παραγωγή η Κωνσταντίνα Πετούση, Θοδωρής Παπαντονίου. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Αθηνά Δαβαρία στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr.
6: 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι, ξέρετε που θα ήθελα να μου τώρα, παιδιά.
1: Σε μια παραλία.
0: Κοντά έπεσες, πού όμως.
1: Πού παραλία, εντάξει, ειδικά εδώ πέρα στον Πειραιά, δεν νομίζω ότι
0: έχουμε μπόλικο. Καλία θα ήθελα να μου, δίπλα στη λίμνη Κόμο.
1: Τώρα με ξενέρωσε. Τόσες ώρες παραλίες.
0: Σε ξενέρωσα. Θες να σε φτιάξω τώρα. Να μου πεις ένα εφάδικο.
2: Αν τα λέει με το Φάμπρικας.
0: Ποιον Φάμπρικας. Λοιπόν, στην Γενική Συνέλευση. Άστα αυτό το κουμπάκι είναι το δικό μου. Λοιπόν, στη Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκας. Όπου δίνουν το παρόν αδερφή Αγγελόπουλη και Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Α, τα αυτιά μου. Εντάξει, οκ, πες, μίλα.
0: Δεν μπορώ γιατί μου έχει κλείσει τα ακουστικά τώρα με μισό λεπτό.
1: Λοιπόν, πάλι λίγο μουσική.

0: Καλά μπήκαμε.
1: Σαν ερασιτέχνη. Είναι παιδί που πήγα εγώ να πούμε ατζέντα Ευρωλίκα. Τι το ήθελα. Τι το ήθελα. Θα έχουμε και το μπάσκετ.
0: Θα είναι εκεί πέρα ο πρωθυπουργό μα.
1: Θα
0: είναι εκεί ο πρωθυπουργό μα.
1: Ποιο πρωθυπουργό μα.
0: Έχουμε άλλο, ναι.
1: Ναι, να κάνει τι.
0: Λέω ρε παιδί, μας πήγαν όλα στραβά, λέω, και καλά, μήπως.
1: Όχι, και
0: έχει καμιά σχέση, όχι, δεν έχει σχέση. Πήγαν το ταιριάξει, το κουμπώσω έτσι, αλλά.
1: Είδες που λες όμως.
0: Ήταν άστοχο.
1: Κακιούλες, γιατί πήγε το πρωί πριν το μάτσε με τη Γερμανία.
0: Δεν κερδίσαμε. Και... Δεν κερδίσαμε όμως. Άμα κερδίσαμε, δεν
1: έπαιζε.
0: Δεν χάσαμε.
1: Στην Γερμανία. Εδώ πέρα άλλοι έλεγαν για.
0: Για τεσσάρα, πεντάρα.
1: Άλλοι κοιτάζαν, μην έχουμε
0: συντριβή.
1: Και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι να πούμε ότι θα έχουμε αρκετό μπάσκετ στη συνέχεια. Γύρω στι 3:25 θα έχουμε και τον Φράνκο Νάκιτς, ο οποίο σχολιάζει τα μπασκετικά τεκτενόμενα εδώ μέσα από το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Και θα πάμε όλη αυτή την ραδιοφωνική παύλα μπασκετική σεζόν παρέα με τον Φράνκο, ο οποίο επέστρεψε και στην Ελλάδα σήμερα. Οπότε από αύριο μεθαύριο θα περνάει και από εδώ. Και το βράδυ βέβαια της Παρασκευής θα σας συντώ μαζί, Βαγγέλη. Ο Φώτης Ρουμαλιώτης μαζί με τον τεχνικό μας Γιάννη Δημητρίου στη Σανέλ Αρένα για την πρεμιέρα για την πρώτη εντός εισαγωγικών του Ολυμπιακού στη Σανέλ Αρένα.
2: Έχει αυτό το ενδιαφέρον.
1: Έχει αυτό το ενδιαφέρον, παιδιά. Είναι φανταστικό γηπεδάκι. Δηλαδή σαν έδρα είναι καταπληκτικό, δηλαδή γεμάτο αυτό το γήπεδο, είναι αυτό που θες να παίζεις. Βεβαίως η έδρα του Ολυμπιακού είναι στον Πειραιά, να δούμε πότε είναι έτοιμο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχαμε και την είδηση, μιας και μιλάμε έτσι για έδρες, την Παρασκευή στη συνέντευξη τύπου, στη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Super Cup όλων γυναικών, το οποίο κατέκτησε για τέταρτη φορά ο Ολυμπιακός, τον Νίκο Χαρδαλιά, τον πρώην συμμαθητή, τον παλιό συμμαθητή του Μουντιάλη, ο οποίος αποκάλυψε, μας ανακοίνωσε ότι είναι στο διαδίκτυο, στο διαγωνισμό για τον ανάδοχο. Κλείνει 6 Νοέμβρη. Πράγμα που σημαίνει ότι αφού ανοιχτούν οι προσφορές, κάπως έτσι είναι η διαδικασία, το λέω πάρα πολύ απλά, την άνοιξη ξεκινούν τα έργα. Και βεβαίως έχουμε και ντέρμπι Ιωνίων, Κυριακή, ξαναματαρχίζει το πρωτάθλημα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό εδώ στο
2: κοντεύαμε να το ξεχάσουμε.
0: Και τι περιμένουμε να δούμε βέβαια, γιατί δεν είναι και ότι πιο εύκολο για τις ομάδες να επιστρέφουν μετά από ένα τόσο πολύ μεγάλο χρονικό
2: και
0: διάστημα.
2: Με διεθνείς, και με τόσους διεθνείς, βέβαια, κάποιοι με μεγάλες αποστάσεις κιόλας,
0: είναι δύσκολο.
2: Είναι περίεργο.
1: Είναι κάποιοι που θα έρθουν παραμονές. Ναι. Κάποιοι που θεωρώ πολύ
2: δεν υπολογίζονται.
1: Δεν υπολογίζονται. Δηλαδή, ξέρω εγώ για τον Ολυμπιακό Παναμασχάρη που έρθα και Γκοσάλες να παίξουν Παρασκευή.
2: Εντάξει, την αποστολή μπορεί να είναι, αλλά τώρα.
1: Μόνο το jet lag να συνυπολογίσει, φτάνει. Βεβαίως. Το θέμα είναι και πολύ διεθνής. Δεν είναι, ξέρετε παιδιά, έκλεινε το πρωτάθλημα. Τα πρωταθλήματα μάλλον κλείναν για 10-15 μέρες. Τώρα είχαμε μια πολύ μεγάλη διακοπή. Τριών εβδομάδων δηλαδή.
2: Μεγάλη επιπόνηση.
1: Έκατσαν κάποιες ομάδες εκτός αγωνιστικού ρυθμού, έμειναν περισσότερο από ότι το καλοκαίρι. Ειδικότερα αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν, ας πούμε, μπροστά τους τα πολύ πρόωρα προκριματικά, κάθονται λιγότερο.
2: Ναι.
1: Βέβαια για κάποιες άλλες ομάδες, ας πούμε στον Ολυμπιακό, σίγουρα ο Ιμανόλ δούλεψε αρκετά. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά γίνανε για τις εθνικές ομάδες και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η εθνική μας ομάδα μόνο με θαύμα δεν θα είναι στα knockout του Nations League.
0: Ναι. Εννοείς να κατακτήσουμε την τρίτη θέση, έτσι. Εννοείς να κατακτήσουμε.
2: Δηλαδή, τη δεύτερη.
1: Τη δεύτερη. Ενώ να είμαστε μέσα στην πρώτη διάδοση,
0: να πάμε στα
1: 8, στα νοκάου.
0: Ναι, ενώ στην τρίτη θέση, αν τερματίσουμε τρίτη, ρε,
1: πάμε
0: πρέπει να παίξουμε νοκάου.
2: Λογικά δεν θα πάμε ούτε play-off, γιατί έχουμε πολλούς
1: βαθμούς. Λογικά, ναι,
2: θα είμαστε στις δύο καλύτερες τρίτες.
1: Δεν μας
2: δηλαδή. Απλώς παραμένει στην κατηγορία.
1: Κοίταξε,
0: και όχι, δεν είναι στάνταρ αυτό ότι αν τερματίσει τρίτη θέση παραμένει κατηγορία.
2: Δύο καλύτεροι.
0: Οι δύο καλύτεροι.
2: Αλλά αποκλείεται.
1: Αλλά και χειρότερος να είσαι, πας και πες play-off με εντάξει, τον από κάτω.
2: Αλλά άμα δεις τη βαθμολογία των άλλων ομίλων, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Πρέπει να γίνει θαύμα για να φτάσει κάποιους βαθμούς της Ελλάδας.
1: Όχι, και να σου πω και κάτι τώρα, παιδιά. Αυτό που λέω σαν θαύμα, ότι είναι θαύμα, η εικόνα της εθνικής μας ομάδας, εγώ θεωρώ ότι για θαύμα θα πρόκειται εάν τον Νοέμβρη μας κερδίσει η Σερβία. Αυτή η Σερβία, αυτή την Ελλάδα. Ναι. Και μέσα στην Τούμπα. Δηλαδή.
2: Εντάξει, και εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο να κάνει δύο ήττες αυτή η εθνική που και δύο ήττες να κάνει. Πάλι διεκδικεί, θα κρυθούν όλα στο τελευταίο παιχνίδι Ολλανδία-Γερμανία.
1: Έτσι ακριβώς, δηλαδή αν δεν χάσουμε στην Ολλανδία, νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε και πρώτοι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Υπό προϋποθέσεις είμαστε και πρώτοι. Θυμίζω ότι μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας οτιδήποτε θέλετε εσείς μέσα από το, τα γραπτά, με γραπτά μηνύματα μέσα από τον αριθμό Viber 6951904904, επαναλαμβάνω 6951904904, όπως επίσης επειδή το είχατε ζητήσει του προηγούμενου μήνα, πλέον εδώ και μερικές, εδώ και 15 περίπου ημέρες, η εκπομπή με το που κλείνουμε ανεβαίνει αμέσως στο Mixcloud και κυρίως για όλους όσοι μας ακούτε και στο εξωτερικό και δεν προλαβαίνετε να ακούσετε τα νέα σας, τα νέα των αγαπημένων σας ομάδων, γενικότερα τα νέα του αθλητισμού μέσα από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Βαγγέλης Χατζηκοσαντής, Μιχάλης Κατσαφάδος και Λουκάς Εφανόπουλος θα είναι στα μικρόφωνα. Η Καταρίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου διαλύει και τις μουσικές, ο Γιώργος Καρύδης στην γραμματική υποστήριξη. Και γύρω στις 4:20 και ένα αφιερωματάκι θα έχουμε στο τηλέφωνο τον Ιωάννη Φράγκο, να μας πει όλα αυτά που ήταν τα ματάκια του το Σάββατο στο Super Cup στο Παπαστράτιο. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από την εθνική μας, όπου το πρόσημο είχε απλά είναι θετικό. Νομίζω ότι αν πριν από 2 μήνες συζητούσαμε ότι θα έχουμε παίξει 2 φορές με τη Γερμανία, με την Ολλανδία μία και με τη Σερβία και δεν θα έχουμε χάσει.
2: Σε περνάμε για τρελό, ναι, κανονικά. Αλλά εντάξει, η εθνική το άξιζε, απέδωσε όσο έπρεπε για να πάρει, για να πάρει αυτά τα αποτελέσματα, άλλαξε τακτικές, δεν έπαιξε μονοδιάστατα όπως έκανε στα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, που θεώρησε ότι επειδή έχει καλούς επιθετικούς θα κερδίσει όλες τις ομάδες με την επίθεση. Μην τα ξεχνάμε αυτά, πώς έχασα τη Δανία.
0: Και αυτό είναι το σημαντικό, ρε, ότι έχει γίνει ευέλικτη η εθνική μας ομάδα. Yeah, και πλέον έχει και βάθος. Δηλαδή τώρα, ξέρω εγώ, χθες έπαιξε ο Κιζερίδης ένα παιδί το οποίο δεν τον είχαμε δει στα προηγούμενα χρόνια και στα προηγούμενα παιχνίδια. Μπήκε μέσα, ήταν εξαιρετικός, σταθερότατος, βοήθησε όσο έπρεπε την εθνική μας ομάδα. Έγιναν 4 αλλαγές. Έπαιξε ο Κουλιεράκης στη θέση του εξαιρετικού Ρέτσου. Στα προηγούμενα παιχνίδια τα πήγε εξαιρετικά και ο Κουλιεράκης.
2: Είναι όπως έλεγε ένας διεθνής, δεν ξέρω ποιος το έλεγε, ότι όλοι οι παίχτες έχουν φωτιά στα μάτια. Νομίζω ότι ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή έχουν εγωισμό, πολύ μεγάλο εγωισμό. Αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών, επειδή ξέρουν ότι έχουν αρκετές δυνατότητες, δεν το καταπίνουν εντός εισαγωγικών πλέον να μένουν εκτός από μεγάλες διοργανώσεις.
0: Είναι, ρε παιδί μου, και το άλλο, ότι πλέον οι διεθνείς μας έχουν παραστάσεις, υψηλές παραστάσεις από δυνατά και καλά πρωταθλήματα, έχουν χτίσει αυτοπεποίθηση, έχουν ψυχολογία πλέον.
2: Πρέπει όμως αυτόν τον εγωισμό κάποιος να στο...
0: να στο βγάλει. Βέβαια, βέβαια. Είναι σημαντικό το ότι...
2: Νομίζω ήταν καλό μάθημα τα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εκεί καταλάβαμε πια ότι πρέπει να είμαστε... να παίζουμε ανάλογα με τον αντίπαλο. Δεν μπορούμε να...
0: Αυτό που είπε και πριν,
2: είμαστε κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο, όπως και να έχει.
0: Όχι, μπορούμε να παίζουμε και κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι, μπορούμε.
0: Απλά δεν μπορούμε να παίζουμε με όλες τις ομάδες. Έτσι, το κάναμε με τη Σερβία, μας βγήκε μια χαρά. Χθες με τη Γερμανία, αναγκαστικά θα δεχόμασταν πίεση. Έτσι, έπρεπε να παίξουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Και αυτό είναι μέσα στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Έτσι, δεν μπορούμε να. Όπως και να το κάνεις, μπορεί να λένε κάποιοι ότι η Γερμανία είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, ότι μια Γερμανία που κάνει πάρα πολλές δοκιμές είναι μια διαφορετική Γερμανία. Η Γερμανία.
2: Και οι εθνικές ομάδες δεν είναι για να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Οι εθνικές ομάδες είναι να παίρνουν αποτελέσματα, να παίζουν στις οργανώσεις. Δηλαδή δεν είναι το κυριότερο το αποτέλεσμα. Είναι...
0: Συγγνώμη, παιδιά, εγώ διαφωνώ. Βλέπουμε και από την εθνική μας ομάδα ότι παίζει και καλό ποδόσφαιρο.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι.
0: Μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, πια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή το ότι κλείστηκε, ας πούμε, και είχε 20-25% κατοχή δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή έτσι έπρεπε να παίξει όμως. Και είδαμε ότι μετά το πρώτο ημίχρονο σιγά σιγά ανέβασε τις γραμμές της, έπαιξε εντελώς διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο με τους Γερμανούς.
0: Συν ότι είχε σημαντικές ελλείψεις, δηλαδή ο Τσόλης είναι πολύ επιδραστικός και πολύ κομβικός στα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, όπως είναι και ο Καρέτσας, όπως είναι βέβαια και άλλα παιδιά στην μεσαία γραμμή. Αλλά αρχίζουμε να βρίσκουμε, και εγώ αυτό είναι που κρατάω, γεμάτα διάρκεια.
1: Ναι, θα σου πω, είναι πάρα πολύ απλό και νομίζω ότι θα το κατάλαβες πολύ καλύτερα. από τους τρεις μας εννοώ, που είσαι πιο,
0: είσαι
1: πιο πολύ της τακτικής. Εγώ και ο Μιχάλης είμαστε πιο πολύ της θεωρίας. Εσύ τα βλέπεις πιο τακτικά. Τα παιχνίδια από τους έλεγες μιλάς κάθε μέρα με 15 προπονητές. Λοιπόν, κυριολεκτικά το λέω αυτό.
2: Ξέρω.
1: Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς σε σχέση με το τι έκανε πριν από το Nations League, αλλά συνεχώς σε δεκάδες. Τώρα βλέπουμε ότι έχει, έχει ένα κορμό, τον έχει το κορμό και μετά ανάλογα τις απουσίες, ανάλογα το rotation. Δηλαδή, γιατί το ξέρει αυτό, το ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ομοσπονδιακό τεχνικό που έχει περάσει στην εθνική μας ομάδα, γιατί έχει διατελέσει με επιτυχία προπονητής ομάδων συλλόγων που έχουν καθημερινότητα. Όπως επίσης σε σχέση με άλλους προπονητές, ξέρει αυτή την σειρά, αυτή την αλληλουχία των αγώνων Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη. Το έχει κάνει στον Αποέλ, το έχει κάνει στον Παναθηναϊκό, το έχει κάνει από εδώ, το έχει κάνει από εκεί. Οπότε λειτουργήσε η εθνική μας ομάδα και λειτουργεί τώρα σαν μια ομάδα, σαν σύλλογο.
2: Γνωρίζει καλά και την ψυχολογία του ένα ποδοσφαιριστή. Ουσιαστικά Έλληνας είναι πλέον μετά από τόσα χρόνια.
1: Καλά, σε αυτό ναι, εννοείται. Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι το ένα από τα μυστικά αυτού που βλέπουμε. Πει και ρίχνω, θα συμφωνήσω απόλυτα, Μιχάλη, σε αυτό που είπες. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές πλέον, επειδή παίζουν και πολλά παιδιά παίζουν και στο εξωτερικό, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, σε μεγάλες ελληνικές ομάδες, ξέρεις, το πήραν.
2: Και το πήρα προσωπικά.
1: Προσωπικά,
2: ναι,
1: σου λέει, κάτσε ρε παιδάκι μου. Δεν μπορεί να είμαστε συνεχώς από κάτω, φτωχοί συγγενείς. Και βέβαια ανάγκασαν. Και εδώ πέρα έρχομαι έτσι, να δικαιώσω λιγάκι τον εαυτό μου, να βλογήσω λίγο τα δικά μου γενιά. Θυμάστε τότε που γράφει Μπιλ για τον Όφη, για την εθνική μας ομάδα, για τα νονέιμ, για το πουθενά. Και έλεγα ότι δεν χρειάζεται να σε ασχολούμαστε στη γράφει Μπιλ. Αυτά θα τα κάνουν. Γιατί ήταν αυτή η στόχη βανό, όχι σε εμάς. Το δικιά τους βγήκε χθες εθαρσός ο Κλοπ και είπε εκεί πέρα η δήλωση ότι η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή
2: ομάδα πλέον.
1: Δεν ήταν για μας, ούτε να μας καλοπιάσει. Ήταν για τα δημοσιεύματα στην Γερμανία. Για τα δημοσιεύματα στην Γερμανία.
2: Τεράστιος ο Κλοπ, όπως ήταν ο άνθρωπος. Πραγματικά δηλαδή,
1: πρέπει να είναι πολύ ωραίος τύπος.
0: Ναι,
1: πρέπει να είναι
0: ωραίος τύπος. Δηλαδή, και εμένα ξέρεις, μου το βγάζει.
1: Τα χτυπηματάκια στο κεφάλι στον Ιωαννίδη.
2: Τα αγκαλιάσματα στον Καρέτσα.
1: Στον Καρέτσα. Στον Μουζακίτη. Και στον Μουζακίτη. Μετά παίρνει. Καλά, με το
2: τσιμίκι. Εμείς δεν το ξέρει κιόλας.
0: Καλά, θα μπορούσε ρε παιδάκι.
1: Και γενικότερα, αν πάρεις εσύ, ας πούμε τώρα, Βαγγέλη, αν είχες πάρει σήμερα τηλέφωνο του Μιχάλη του Γρηγορίου. Θα σου είχε πει και άλλα πράγματα, γιατί η Γερμανία πήγε στο προπονητικό κέντρο της.
0: Είχαν και ένα έτσι τετατέτ, μιλήσανε για περίπου κανένα μισά ώρα.
1: Λοιπόν, θα σου πει πολλά πράγματα και πάρε το ένα τηλέφωνο τον Μιχάλη, να μας πεις αύριο. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε, αυτό είναι.
2: Ναι, φίλε, δεν το ρωτήσανε και του είπαν ότι πολλοί λένε στη Γερμανία ότι έχει πολλούς μαύρους πια η εθνική και λέει δεν έχω καθόλου χρόνο να ασχολούμαι ούτε με τα social ούτε με το τι λέει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ξέρεις, δηλαδή προσπαθούν να το ρίξουν και σε παγίδες.
0: Είπαμε, είναι ένας προπονητής, ρε παιδάκι, που νομίζω ότι όλος ο κόσμος, και δεν είναι τυχαίο αυτό,
2: είναι γενικής αποδοχής.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και αυτό το κερδίζεις. Δηλαδή ο Κλόπ είναι ένας προπονητής που έχει καταφέρει να έχει την εκτίμηση όλων των φιλάθλων. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει καταφέρει να φτιάχνει ομάδες, να χτίζει ομάδες και από τη Mainz που ήταν και αργότερα στην Dortmund και μετά στη Liverpool. Δηλαδή μιλάμε για ομάδες που όταν πήγε ο Κλόπ δεν περνάγανε μια παρατεταμένη περίοδο. Όχι τεφορμαρίσματος, πώς να το πω. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση γενικότερα.
2: Ήταν σε καλή αγωνιστική
0: κατάσταση. Και κατάφερε από μόνος με τη δουλειά του και έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Ακριβώς. Δηλαδή σε όποια ομάδα και να πάει, εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που δεν μπορεί να μην έχει καλές σχέσεις, αλλά στην πλειοψηφία τον εκτιμάνε όλοι. Και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία ενός προπονητή, ρε παιδί μου. Να κερδίσει τον προπονητή, τον παίχτη, να παίρνει το 100% από τους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι ο Κλοπ το έχει καταφέρει εξαιρετικά σας.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο, παιδιά, τον
2: Ιβάν.
1: Τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ναι.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
3: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε και παίξαμε μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία, στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες, πράγματι, και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη κατηγορία, που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από εμάς, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όσο δύσκολα ήταν, δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδας.

0: Αυτά λοιπόν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ούτε η περισσιοδοξία.
1: Ναι, αλλά είπε, ρε, είπε
0: τα πράγματα με το όνομά τους. Κάναμε κάποια βήματα, αλλά ξέρεις, η διάρκεια είναι αυτή που θα δείξει αν όντως η εθνική έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Και λογικό διάρκεια... είναι, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς δυστυχώς μερικές φορές και εμείς εδώ οι Έλληνες αντιμετωπίζουμε κάποιες καταστάσεις, γιατί μπορεί να έρθει μια τριά, τεσσάρα, δεν ξέρω από πού. Γιατί είπαμε, όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες και δυνατές ομάδες, ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα μπορέσεις κάποιες φορές να πάρεις ένα αποτέλεσμα. Μπορεί να έρθει κανένα βαρύ σκορ και να ξεκινήσουμε όλοι να είμαστε μηδενιστές, ισοπεδωτικοί και να βλέπουμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, είπαμε ότι αυτή η εθνική ομάδα μας έχει δείξει πράγματα, έχει βγάλει πράγματα. Κρατά αυτό που είπες και συμφωνώ 100% Μιχάλη, ότι έχουμε καταφέρει να γίνουμε και πιο ευέλικτοι. Γιατί παλιότερα λέγαμε ότι το δυνατό μας όπλο ήταν η άμυνά μας. Ποτέ δεν μπορούσαμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Τώρα βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια όντως είχαμε θέματα στην άμυνά μας, παρότι μπορούσαμε να παίξουμε μεσοθετικά καλύτερο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε τώρα υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή και στην άμυνα έχουμε καταφέρει να γίνουμε, να έχουμε μια συμπαγή άμυνα και να δεχόμαστε δύσκολα, πολύ δύσκολα γκολ. Αλλά και μεσοδυτικά μπορούμε να χτυπάμε σαν αντεπιθέσεις με τους τόσους ποιοτικούς παίκτες που έχουμε.
0: Και πάντα οι αντίπαλοι, ξέρεις, έχουν στο βάθος του μυαλού τους ότι πια η Ελλάδα έχει τρομερή ποιότητα μεσοεπιθετικά. Όταν ο ίδιος ο Κλοπ λέει ότι.
1: Έχει
0: σπουδαίους παίκτες μπροστά. Δηλαδή, σκέψου να ήταν αυτό που λέγαμε. Σκέψου να ήταν και διαθέσιμος και ο Κωνσταντέλιας, διαθέσιμος και ο Τζόλης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πρώτα απ' όλα να προστατεύσεις τα νότα σου, να έχεις το μηδέν. Αν δέχεσαι εύκολα γκολ, πολύ δύσκολα μπορείς να φτάσεις σε επιτυχίες. Δηλαδή σε διακρίσεις, να πας σε τελικά ευρωπαϊκού, σε τελικά παγκοσμίου και πόσο μάλλον όταν φτάσεις εκεί να είσαι το ίδιο αποδοτικός.
1: Και δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Για μένα, εγώ κρατάω κιόλας την συγκέντρωση που είχαμε χθες. Το να παίζεις με τη Γερμανία και να πρέπει
0: αυτό
1: να είσαι 100% συγκεντρωμένος.
0: Αυτό που έλειπε από την εθνική. Ποτέ σπάνια ήταν συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά. Δηλαδή, μετά τις εποχές Ρεχάκελ και Σάντος, ήταν κατά κόρον. Μπορεί να έπαιζε ένα καλό 40 λεπτό, ένα καλό 50 λεπτό, αλλά μετά.
1: Ή μπορεί να στράβω ένα παιχνίδι και μας έπιανε τρικυμία μετά. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που έλεγες πριν ότι. Για την Γερμανία ή ξέρω εγώ την Ολλανδία, μα σέβονται πλέον. Δηλαδή, έβλεπα χθες σε κάποια φάση μπορεί να κάναμε 2-3 αντεπιθέσεις, να είχαμε προϋποθέσεις για γκολ και να πήγαινε μια τρικυμία, ένα άγχος στην άμυνα της Γερμανίας. Που αυτό κάτι λέει, ρε, κάτι δείχνει. Ότι πλέον έχουμε και εμείς μεγαλώσει, έχουμε ψηλώσει σαν εθνική ομάδα και μα σέβονται διαφορετικά και μα υπολογίζουν πλέον.
0: Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου να πούμε ότι η Ολλανδία είδε και έπαθε να κερδίσει στην Σερβία 2-1.
1: Η Σερβία που λέγανε ότι είναι καφενείο, έτσι τους κερδίσαμε εύκολα.
0: Στα δύο μάτς με τα χίλια ζόρια κέρδισε η Ολλανδία με ένα γκολ διαφορά. Οπότε μην περιμένει κανείς ότι θα είναι εύκολο το τελευταίο παιχνίδι που ίσως να κρίνει και την συμμετοχή μας ή όχι στα προημιτελικά του Nations League, που ήταν μια απίστευτη επιτυχία. Εντάξει, γιατί. Να μου πεις Nations League είναι, αλλά θα έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις αυτή την πορεία και να παίξεις με ακόμα καλύτερες ομάδες.
1: Όχι, ρε φίλε, μην
0: με την Πορτογαλία.
1: Μην το ακυρώνουμε τόσο από την Ισπανία. Μπορεί να μην έχουμε κάποιο κέρδος από εκεί πέρα, έτσι. Εντάξει, ουσιαστικά, γιατί δεν νομίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε.
0: Εντάξει, το κέρδος.
1: Αλλά το κέρδος είναι αυτό. Ότι παίζουμε κέρδος... μεγάλες ομάδες, μεγαλώνουμε κι εμείς. Έχουμε αρχίσει να χτίζουμε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Γιατί ξέρεις, όταν παίζεις τώρα με την Ολλανδία και την, την κερδίσει, την Γερμανία, δεν μπορεί να σε κερδίσει με τίποτα. Έτσι. Όταν παίζεις με χαμηλότερες δυναμικότητες ομάδας, δεν τους βλέπεις.
0: Και βέβαια, επειδή το τελικό, πώς το λένε, αυτό που ψάχνουμε είναι να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, το ότι η Ελλάδα μετά από 4 αγωνιστικές έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης του Euro, καταλαβαίνει κανείς ότι από μόνο του αυτό είναι τεράστια επιτυχία. 8 βαθμούς έχει η Ολλανδία και η Ελλάδα, στους 5 η Γερμανία, χωρίς βαθμό η Σερβία. Καταλαβαίνει κανείς ότι η Ελλάδα ήδη εξασφάλισε την τρίτη θέση και ότι μάλιστα με αυτούς τους 8 βαθμούς ουσιαστικά εξασφαλίσει και την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Τώρα στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, στον τέταρτο όμιλο Η Πορτογαλία πέτυχε άλλη μια νίκη 4-4, στις δύο από αυτές τις νίκες χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πάμε να τα γυρίσουμε τώρα. Γενικώς είπε ο Ζεζούς ότι είναι μια παρεξήγηση, στις επόμενες κλήσεις θα είναι και πάλι ο Κριστιάνο. Τι να πω, πραγματικά είναι...
1: Αυτό επειδή έχει γίνει η Σύρια τώρα, έτσι, αυτή την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, νομίζω ότι καλό θα είναι να γυρίσουν η σελίδα οι Πορτογάλοι, γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Πορτογαλία έχει ξεκινήσει...
0: Θα τον καλέσει, λέει, στα επόμενα παράθυρα.
1: Και θα πει ο Ρονάλντο δεν έρχομαι.
0: Για να το πει, κάποιοι θα έχουν μιλήσει μαζί του. Δεν γίνεται εδώ πέρα από μόνο του. Το θέμα είναι αν θα αντιμετωπιστεί.
1: Μα και την άλλη φορά είπε ο Ζεσούς ότι εγώ τον υπολογίζω.
0: Δεν τον υπολογίζω, αλλά.
1: Αλλά δεν τον χρησιμοποιώ και βασικό. Δεν χρησιμοποιώ όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή τον είχε στον πάγκο σε όλο το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι τώρα με ποιον αντίπαλο έπαιζε η Πορτογαλία. Είχε πει ποτέ ότι δεν τον υπολογίζει ο Ζεσούς. Ο Ρονάλντο είναι αυτό που. Αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική ότι δεν αντέχει τον πάγκο. Εγώ δεν νομίζω. Δηλαδή και να το καλέσει, εγώ δεν νομίζω ότι δεν θα πάει ποτέ ο Ρονάλντο.
0: Κρίμα είναι πάντως αυτή η ομάδα να άγεται και να φέρεται από τις ορέξεις του Ρονάλντο, όσο μεγάλος παίκτης και αν είναι. Το θέμα είναι τι κάνει η χώρα σου και η Πορτογαλία τα πάει περίφημα και το απέδειξε αυτά και αυτό και χωρίς τον Ρονάλντο.
1: Και αυτές είναι οι διαφορές με το Μέση. Δηλαδή την Τετάρτη, νομίζω Τετάρτη ξημερώματα είναι πότε παίζει.
0: Ήδη έχει πάει στην Αργεντινή.
1: Έχει γίνει ένα χαμό, α πούμε. Το ετοιμάζουν μάλιστα και οι συμπαίκτες του. Έτσι μια, θα τον αποθεώσουν σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι του Μέση και βλέπεις ρε παιδάκι μου τη διαφορά των δύο αυτών προσωπικότητων.
0: Λοιπόν, και Πορτογαλία Νορβηγία όπως είπαμε 2-1, το απόλυτο με 12 βαθμούς η Νορβηγία, Ουαλία Δανία 0-1, πήγε στους 6 βαθμούς, έμεινε δεύτερη μόνη της η Δανία, άφησε στους 3 στους Ουαλούς και τους Νορβηγούς. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Το ρολόι δοσών και δικό ραδιο. Θα λέμε ότι δημοτική ραδιοφωνία στην περιέγραφη 3 λεπτά μετά τις 3. Να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη και παιχνίδια της Super League 2. Καθώς είναι στο ημίχρονο του Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς. Τον βλέπω αυτό το Απόλλων Πόντου ή το Απόλλων Αλθμέγνης. Μου κάθε κάπως, δεν μπορώ να πω, συγγνώμη. Ενώ όλο το συμπάθει, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1. Στο 15 λεπτό ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Και πριν από λίγο ξεκίνησε και το παιχνίδι του Νέστου με τη Μαρκό, που είναι στο 0-0. Δεν έχει
1: παίξει μόλις 2 λεπτά.
0: Δεν έχει παίξει. Λοιπόν, στη διάρκεια του διαφημίσεων, με λίγο παγκύρισε έτσι ο Βαγγέλης του Μιχάλης στη λέξη και άνοιξε το καφατζόγλι, είναι έτοιμο. Και λέω πότε με την επόμενη αγωνιστική, γιατί μου λέει με το μάτσο με το Λιβαδιακό, έχουμε ξεχάσει και το πρόγραμμα.
1: Ναι, πού να το θυμάσαι.
0: Πού να το θυμάσαι. Ναι, έχουμε ξεχάσει ότι έχει η Super League 1 και αν δεν έμπαινε με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την Κυριακή, θα ήταν και λιγάκι στα σβηστά. Λοιπόν, έκτη αγωνιστική, να θυμίσουμε πώς επανεκκινεί το δικό μας εγχώριο πρωτάθλημα. Δύο παιχνιδάκια το Σάββατο, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7:30 και ΑΕ Κόφι επίσης την ίδια ώρα. Θα είναι πάνω σκάλι.
1: Σωστά. Είναι και διαφορετικά κανάλια. Την Κυριακή ξεκινάμε στις 5 επίσημα δύο παιχνίδια και φυσικά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Τουλάχιστον σύμφωνα με τόσα λένε στο Γυραιό, το παιχνίδι θα γίνει στο Καρταζόγλιο, το οποίο είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί για πρώτη φορά τους φιλάθλους του. Σίγουρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον Ηρακλή. Άρης Βόλος στις 7, το μεγάλο ντέρμπι στις 9 το βράδυ της Κυριακής, απευθείας εδώ από το κανάλι 1.94 και θα είναι ο Λουκάς Στεφανόπουλος, λεπτό προς λεπτό να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το πρώτο ντέρμπι των Αιωνίων για φέτος. Τη Δευτέρα κλείνει το πρόγραμμα στην Τούμπα, πάω Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στους Αιωνίους. Είχαν θετικά νέα και οι δύο. Έχουμε επιστροφές στον Ολυμπιακό. Έχει μπει για τα καλές προπονήσεις ο Μπέιλι. Ο οποίος Μπέιλι για μένα μπορεί να αποτελέσει τον νέο ηγέτη του Ολυμπιακού. Εντός και εκτός συνόρων. Είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε. Έχει ήδη ξεκινήσει τις προπονήσεις με την ομάδα. Αύριο λογικά μπαίνει και ο Γκουστάβο Σάι.

0: Έχει τραυματιστεί ο Κατσιγούλας, ο οποίος παίζοντας δεξιά στην άμυνα απελευθερώνει θέσεις για τις άλλες γραμμές, γιατί είναι και καλός. Κοτσογούλας, συγγνώμη. Λοιπόν, έχει λοιπόν ανεβάσει παιδιά και για στόπερ και για χαφ και για εξτρέμ.
1: Είναι καλό, ξέρεις, έτσι τώρα πλέον μετά από τόσες προπονήσεις θα έχει σχηματίσει και καλύτερη εικόνα για τον κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Και βέβαια το μάτς το οποίο καίγεται περισσότερο είναι αυτό το οποίο θα έρθει σε μερικές εβδομάδες πάλι με τον Παναθηναϊκό.
1: Το ντέρμπι
0: με τον Παναθηναϊκό, που ενδεχομένως να κρίνει και πλασαρίσματα, γιατί μπορεί κάποια από τις δύο ομάδες με νίκη να μπαίνει στη τετράδα. Και...
1: αυτό είναι πολύ σημαντική τετράδα. Γλιτώνεις παιχνίδια, γλιτώνεις έξτρα γύρω, το άγχος αν θα προκριθείς.
0: Λοιπόν, λίγο πολύ τα παιδιά τα οποία ανέβηκαν, οι περισσότεροι που παρακολουθούν τις μικρές ηλικιακές ομάδες του Ολυμπιακού, K19, τον Ολυμπιακό Β, τους γνωρίζουν δηλαδή, και τον Τανούλη. Ο Τανούλης έχει πάρει και το ευρωπαϊκό. Ναι. Ρολάκη, Ζουγλής, ο Ζουγλής είναι ένα μεταγραφικό αποκτήμα πριν από 2 χρόνια από τον Αστέρα Τρίπολης, του Φάκης και όλα τα υπόλοιπα. Θα πω το εξής, κρατήστε ένα όνομα, είναι ο Πλής. Λοιπόν, ο Πλής, ο οποίος είναι και Πειραιώτης, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει Ολυμπιακός από τον Αστέρα Νίκαιας. Ένα παιδί και αυτό πάρα πολύ καλό και με πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Γενικά βλέπω ότι στους επόμενους μήνες ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού θα ενσωματώσει και άλλα παιδιά στην πρώτη ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα βέβαια το μεγάλο του στόχος του Ολυμπιακού είναι εκ των πραγμάτων ντερμπάρα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, αλλά για τον Ολυμπιακό είναι, γιατί είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι 5 στα 5 στους 15.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία με νίκη να.
0: Τελειώνει τον Ολυμπιακό από το πρωτάθλημα. Δηλαδή μετά, άμα πάρει μια απόσταση, άμα μείνει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ που ακολουθεί στους 12 κτλ.
1: Εντάξει.
0: Αλλά
1: πίσω του έναν από του πιο σοβαρού διεκδικητέ.
0: Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι μετά πολύ πολύ δύσκολο να.
1: Θα έρθει και εσωστρέφεια, ξέρεις, είναι.
0: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια πια είναι ότι ό,τι ήταν να. Από άποψη αναταράξεων στον Ολυμπιακό έχουν περάσει. Αλλά σίγουρα.
1: Μια διαφορά 8 βαθμών μετά από 6 αγώνες είναι πρωτόγνωρο για τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι για το οποίο ο Ολυμπιακός πάει για sold out. Θα δούμε τώρα ποιος υπολογίζει. Θα είναι, θεωρώ, τώρα ούτω Παναθηναϊκός σαν όπως ήταν. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν θα είναι αυτός που ήταν πριν από το παιχνίδι κυρίως. Εγώ θεωρώ ότι στο μυαλό του η Μανώλη είναι πώς θα επιστρέψουν παίχτες οι οποίοι του κάνουν τη διαφορά στο να μπορέσει να φέρει πιο γρήγορα την τακτική σε αυτό που έχει στο μυαλό του.
1: Ναι, γιατί ο Φρόλερ για παράδειγμα παίζει συνέχεια.
0: Ναι. Είναι παιδιά τα οποία παίχτες τους οποίους θα δει πώς.
1: Αν και αυτός είναι ιδιωνικός, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ. Λοιπόν, αυτό για τον Ολυμπιακό κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους φίλους της ομάδας οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν στη Μασσαλία. Δεν έχουν εξαντληθεί τα
1: εισιτήρια
0: για το Βελοντρόμ και μπορούν να μπαίνουν μέσα στην ιστοσελίδα της ομάδας από το ολυμπιακός.org για να προμηθεύονται τα εισιτήρια. Επίσης, αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ένα νέο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο από ένα καλό μας φίλο, από έναν καταπληκτικό συνάδελφο, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό πλέον, στέλεχος της ομάδας. Ο Νίκος Γαβαλάς παρουσιάζει το βιβλίο του, η γέννηση ενός τρίλου. Είναι ένα βιβλίο τελείως διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχει γραφτεί για τον Ολυμπιακό. Θα προλογίσουν εμβληματικές μορφές του Ολυμπιακού, Κούλης Καραταΐδης, Τάκης Λεμονής, Γιώργος Μπαρτζόκας. Φυσικά θα αντιποδεχθεί όλη αυτή την εκδήλωση ο οικοδεσπότης και αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Δήματος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ θα έχουμε την μεθαύριο Τετάρτη ρεπορταζάκι στην Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Web TV, η οποία είναι εμπλουτισμένη σήμερα με όλες τις αθλητικές δράσεις του τριημέρου στην πόλη. Καταπληκτικό το θέμα με τις Ολυμπιακές Ζάλες. Μπείτε το, μπείτε, δείτε όλες τις Ολυμπιακές Ζάλες. Εγώ ήμουν σε συνέντευξη τύπου του Εραστέχνη. Και μιλάμε, χάζεψα, όχι μόνο εγώ, αλλά ήταν, Μιχάλη, ήταν άνθρωποι, ξέρεις, της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Ιγκούς Τύβου, οι εκπρόσωποι της Καταλούνια. Μέχρι να ξεκινήσει ένα τύπο τύπου, γυρνούσαν γύρω-γύρω το φουαγέ του Δημοτικού.

0: θέατρου για τις δάδες. Φυσικά του Run Greece, τις ημερίδες που καλύψαμε για το τρίμηνο άθλησης του Δήμου Πειραιά, με μεγάλες προσωπικότητες, δηλαδή μπείτε να ακούσετε τα κηλεμονία από την Παρασκευή, Κατερίνα Θάνου, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, όλα αυτά στη Web TV, στο YouTube του καναλιού 1. Επέστρεψε τα μπορδά.
1: Ναι, δείχνει ότι είμαι έτοιμος. Ο οποίος βέβαια αντιμετώπισε ένα πρόβλημα, είχε υποστεί μια θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού και είχε μείνει εκτός. Είχε τιμηθεί ότι θα μείνει περίπου για 20 μέρες. Όλα δείχνουν ότι κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει μάλιστα και το ντέρμπι της Κυριακής. Μάλιστα όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.

0: Λοιπόν, έλεγα για τα μπόρδα ότι όλα δείχνουν ότι έχει μπει στην τελική ευθεία. Από την Πέμπτη θα μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, προκειμένου να είναι στη διάθεση του Νίστρουμ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ένα ευχάριστο νέο για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ότι ο Βισέντε τα μπόρδα θα είναι μια επιπλέον λύση για το πολύ μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Βέβαια,
1: θα γίνει και με τον Γκαρσία.
0: Ακριβώς εκείνη το πολύ μεγάλο ερωτηματικό για τον Γκαρσία, γιατί η μεγάλη αγωνία όλων των προπονητών είναι να επιστρέψουν οι διεθνείς υγιείς. Ο Γκαρσία τραυματίστηκε με την εθνική ομάδα Τριντάν και τον Πάκο στο παιχνίδι με το Κουρασάο. Αποχώρησε μάλιστα πολύ νωρίς, στο 14ο λεπτό. Καταλαβαίνετε ότι σήμανε συνεγερμούς στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα και την Αθήνα. Ζήτησε ο Παναθηναϊκός από την Ομοσπονδία του Τριντάν να εξασφαλίσει την αποδέσμευσή του ποδοσφαιριστή. Έρχεται σήμερα και εδώ είναι όλη η ουσία. Μέχρι να γίνει μαγνητική, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα του Γκαρσία.
1: Ναι,
0: κάτι που σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε.
1: Είναι μυϊκό πρόβλημα, οπότε μόνο η μαγνητική θα δείξει.
0: Ακριβώς το μέγεθος, έτσι, το μέγεθος της ζημιάς. Υπάρχει βέβαια στον Παναθηναϊκό μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα είναι τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά είπαμε ότι αν δεν γίνουν οι εξετάσεις, να καταλάβουμε το μέγεθος, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν θα είναι στη διάθεση του Νίστρουμ στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε αυτό που εντάξει, αναμέναμε και επίσημα, ότι ο Αντώνης Τσιφτσής θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ έως το 2029. Ο δικέφαλος του Βοράς φράγησε τη συμφωνία με τον Έλληνα θεματοφύλακα για επέκταση συμβολέου του. Τον έχει έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό το διάστημα μετά τον τραυματισμό του βασικού του goalkeeper. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο Τσιφτσής έχει δείξει πραγματικά ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας σε καλή ηλικία, οπότε τουλάχιστον για άλλα 3 χρόνια ο Τσιφτσής θα είναι παίκτης του δικέφαλου.
0: Εντάξει,
1: του Βορρά.
0: Και έπεται και συνέχεια, έτσι, γιατί έρχεται και ο Ζίβκοβιτς, έρχεται και ο Μιχαηλίδης, είναι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που μένουν ελεύθεροι στο τέλος της σεζόν και στον ΠΑΟΚ προσπαθούν να κλείσουν αυτές τις δύο υποθέσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξέρουμε το τι μέλη γενέστε και για αυτούς τους δύο.
1: Τώρα, έχουμε στην ΑΕΚ και αυτή δούλεψε με τεμποδίων, με πάρα πολλούς διεθνείς, 14-15 πόσους είχε ο Μάρκο Νίκολιτς. Διεθνείς επιστρέφουν σταδιακά. Το σημαντικό είναι πως στο ιατρικό δελτίο υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν αισιοδοξά μηνύματα. Ο Ρώτα έχει ανεβάσει ρυθμό και λογικά θα είναι διαθέσιμος για το πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Όφη που ακολουθεί για την ΑΕΚ. Ο Μπάρναμπας Βάργα κάνει αγώνα δρόμου για να δώσει το παρόν όχι στο παιχνίδι με τον Όφη αλλά στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κομβικό θα έλεγα, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Για το Θωμά Στραβκόσια να πούμε ότι επειδή ο τραυματισμός είναι τέτοιος στον καρπό, δηλαδή που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, είναι 50-50 αν θα προλάβει το παιχνίδι, μάλλον αν θα τον επιλέξει ο Νίκολιτς, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Μπρινιόλι είναι διαθέσιμος, τα παιχνίδια που έπαιξε ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά, οπότε φαντάζομαι ότι ο Νίκολιτς δεν έχει και καμία βιασύνη να βάλει τον Στρακόσια και να έχει πρόβλημα συνέχεια, γιατί είπαμε ο τραυματισμός του είναι στο καρπό. Ο Γιώβιτς είναι μεταξύ των παιχτών που επιστρέφουν. Οι υπόλοιποι διεθνείς θα σωματωθούν διαδοχικά στα Σπάτα ανάλογα με το πρόγραμμα των εθνικών τους ομάδων. Και ο Νίκολιτς θα πρέπει να έχει όλους τους παίχτες για να δει, να διαπιστώσει ποιοι από αυτούς είναι έτοιμοι να μπουν άμεσα στο πλάνο του. Γιατί σίγουρα η προετοιμασία έγινε με τεμποδίων σε αντίθεση με τον Όφη που έχει λιγότερους διεθνείς, οπότε φαντάζομαι ότι η προετοιμασία ήταν πολύ καλύτερη για τον Κόντι.
0: Λοιπόν, και επειδή εδώ πέρα την επιθυμία κάποιων την κάνουμε πραγματικότητα, πριν από λίγο με τον Λουκάς για τον Γρηγορίου, μίλησα πριν από λίγο με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος, να πούμε ότι αυτό που λέει και πριν, είχε συνάντηση με τον Κλόπ, γιατί έγινε η προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Άρη, έτσι. Έγινε η προπόνηση εκεί πέρα. Αυτό που κράτησε από αυτά που είπε ο Μιχάλης είναι το ανθρώπινο κομμάτι του Κλόπ. είναι τόσο, μου λέει, ζεστός άνθρωπος. Δηλαδή ήταν τόσο άνετος. Δηλαδή δεν έβλεπε, τρέπετε, με ένα προπονητή ο οποίος έχει κάνει ένα όνομα και
1: σε βλέπει
0: καμία από υψηλού, με τίποτα. Αυτό που μου είπε είναι ότι είναι ένας φοβερός τύπος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μιλήσει για οτιδήποτε, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, γιατί μιλήσανε για διάφορα πράγματα, έτσι μόνο για το ποδόσφαιρο. Και εντυπωσιάστηκε με τη συμπεριφορά του και το πόσο το προσέγγισε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εν ολίγης, αυτά που λέμε και εμείς, χωρίς να τον έχουμε γνωρίσει, ήταν ένας άνθρωπος που του μίλησε για κανένα μισάωρο περίπου και μου είπε ότι είναι ένας άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα.
2: Μάλιστα, τώρα Μιχάλης Γρηγορίου, Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, αυτομάτως που τρέχει ο συνειρμός, στον Εθνικό Πειραιά μαζί παίζανε. Ήταν παλιοί συμπαίκτες, παλιοί φίλοι.
0: Παιδιά, όσο σοβαρό τον βλέπετε, έτσι, όσο σοβαρό, γιατί βλέπεις τον Μιχάλη Γρηγορίου και λες, ρε παιδί μου, ένας πολύ σοβαρός. Μπορείτε να καταλάβετε τι πειραχτήρι ήταν στα αποδυτήρια.
2: Άλλο σοβαρός και άλλο σοβαροφανής.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι στα αποδυτήρια ήταν τόσο πειραχτήρι, δεν άφηνε να πέσει κάτω τίποτα ποτέ.
2: Να καλησπέρισω τον Μιχάλη τον Μουσελή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Τι έγινε χθες?
0: Ό,τι βλέπεις στο σκορ. 1-1. Δεν κατάφερε να κάνει το 2-2 ο Εθνικός. Νομίζω ότι δεν δικαιούταν και τίποτα παραπάνω ο Εθνικός σύμφωνα με την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν καλός. Προηγήθηκε νωρίς. Όλοι λέγαμε ότι, OK, ξέρεις, όταν είσαι το φαβορί σε ένα παιχνίδι, προηγείσαι πάρα πολύ νωρίς, πετάς και διώχνεις το άγχος και την πίεση. Έτσι και μπορεί να παίξει πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Είχε 2-3 καλές ευκαιρίες ο Εθνικός, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι με αυτές τις εμφανίσεις ο Εθνικός μπορεί να περιμένει πολλά πράγματα στο πρωτάθλημα. Είναι νωρίς ακόμα, σίγουρα. Υπάρχουν δικαιολογίες, σίγουρα, αλλά καλό θα είναι να μην μένουμε μόνο στις δικαιολογίες, δηλαδή ότι είναι νωρίς, ότι είναι μια νέα ομάδα, ότι ακόμα, ξέρω εγώ, ο προπονητής ψάχνει να βρει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία για να περάσει την ομάδα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Εθνικός θα πρέπει άμεσα να βρει την αγωνιστική του ταυτότητα, γιατί και με τον Παουρούφ μπορεί να κέρδισε και να πήρε την ουσία, γιατί λέμε ότι αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα στα παιχνίδια της ομάδας που ξεκινάει τώρα ένα μαραθώνιο. Από την άλλη όμως θα πρέπει να βλέπεις και κάποια πράγματα τα οποία θα σε κάνουν να είσαι αισιόδοξος. Δυστυχώς ο Εθνικός, παιχνίδι με παιχνίδι, αγωνιστική με αγωνιστική, δεν βγάζει αυτή την καλή αγωνιστική εικόνα που θα θέλουν να βλέπουν όλοι στον Εθνικό. Δεν την πάτησε με τον Παουρούφ, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 με αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Καλέργης. Χθες όμως ο Εθνικός, δυστυχώς, χωρίς η Αμφιάλη να κάνει φοβερά πράγματα και πολλά πράγματα, κατάφερε να μην πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και σίγουρα ήταν ένα αποτέλεσμα και μια εικόνα που προβλημάτισε όχι μόνο τους ανθρώπους του Εθνικού αλλά και τους φιλάθλους του Εθνικού. Και τώρα μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί ένα ντέρμπι, ένα πολύ δυνατό crash test για τον Εθνικό, αν πάρουμε σαν μπούσουλα βέβαια ότι Εθνικός και Γάλλο θα είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση για να καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για τα μπαράζ ανόδου, πολύ νωρίς ακόμα σίγουρα, αλλά σύμφωνα με τις μεταγραφές που έχουν κάνει και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, ο Εθνικός και το ΕΓΑΛΟ είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Θα πρέπει να το αποδείξουν βέβαια και στον αγωνιστικό χώρο. Και μέχρι τώρα βέβαια από τον Εθνικό τουλάχιστον δεν το έχουμε δει ακόμη. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή, όπου θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την, για το τι περιμένουμε να δούμε από τον Εθνικό την εφετινή σεζόν. Εγώ κρατάω και κάτι, ότι σε περίπτωση που ο Εθνικός δεν καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στο ΕΓΑΛΟ, θα έχουμε εξελίξεις.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εξελίξεις.
0: Δεν ξέρω αν θα έχουμε και θέμα προπονητή. Ναι. Θα φανεί αυτό βέβαια, θα δείξει. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι ότι θα πει κάποιος, επειδή μου είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πεις ότι αλλάζω προπονητή. Μπορεί και να έχει και δίκιο, αλλά από την άλλη ίσως να είναι και ένα ηλεκτροσόκ προκειμένου ο Εθνικός να μην χάσει από πάρα πολύ νωρίς το καράβι της Ανόβου. Έτσι, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι δήλωσε με το τέλος του αγώνα ο Ηλίας Κότσης, ο τεχνικός του Εθνικού, ο οποίος είπε βέβαια το τι έφταιξε για αυτόν και ο Εθνικός δεν μπορούσε να πάρει την πρωταθλήτρια.
3: Γνωρίζαμε από την αρχή ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, γιατί ότι ο αντίπαλος παίζει ένα σχηματισμό 3-5-2 πολύ κοντινές γραμμές με πολύ δυνατό άξονα. Το 3-5-2 αυτό είναι ο σκοπός, να έχει δυνατό άξονα για να πάρει επιθέσεις. Και εμείς έπρεπε να βρούμε παιχνίδι από τα άκρα. Νομίζω ότι το γήπεδο δεν μας βοηθάει καθόλου, είναι πάρα πολύ αργό. Και ένα χορτάρι στο οποίο εμείς δεν κάνουμε προπόνηση καθόλου, μόνο μία προπόνηση. Και έχοντας τον αέρα και τον ήλιο και έχει γίνει σκληρό και η μπάλα δεν παίζεται γρήγορα, είναι πολύ δύσκολο να διασπάσει μια πολύ πρόσεχη άμυνα και μπορείς να το πετύχεις μόνο με ατομικές ενέργειες. Νομίζω εμείς σαν ομάδα υστερούμε πάρα πολύ σε αυτό. Δεν έχουμε τους παίχτες που θα τριπλάρουν, θα κάνουν τις υπεραριθμίες και να δημιουργήσουν καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Παρ' όλα αυτά, εμείς για ένα ακόμα παιχνίδι, νομίζω ότι ο τερματοφύλακας δεν ακούμπησε την μπάλα καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δέχτηκαμε ένα γκολ από πέναλτι, δεν γνωρίζω αν είναι ή δεν είναι, πώς το είδε, γιατί ήταν ανάποδο ο παίχτης. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν θα σταθώ ούτε σε διαιτησία ούτε τίποτα. Στέκομαι μόνο στην ομάδα μου, γιατί παρόλο που είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και ξέραμε, δεν μπορούσαμε να βρούμε συνεργασίες, δεν μπορούσαμε να βρούμε παιχνίδι από τα άκρα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά σουτ. Βρεθήκαμε αρκετές περιπτώσεις να σουτάρουμε και δεν μπορέσαμε να σουτάρουμε για να βάλουμε κάποιο γκολ. Το γκολ είναι ένα πράγμα το οποίο είναι κάποιο που το έχει. Πληρώνεται κιόλας, θα σας πω. Είναι έμφυτο όσο και να το δουλεύεις. Δυστυχώς εμείς είμαστε λίγο δύσκολοι στον γκολ. Και πληρώσαμε πάλι ένα παιχνίδι το οποίο είμαστε καλύτεροι, όχι πάρα πολύ καλοί, στα δικά μου μάτια. Και δεν κερδίσαμε ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος δεν έκανε καν ευκαιρία.

άλλη ένα. 90,4.

0: λοιπόν 0-0 παραμένει στο 42 του ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου. Άνοιξε το σκόρι Μαρκό. Στο 28 είναι το παιχνίδι, Νέστος Μαρκό 0-1. 1-0 αν θέλετε, η Μαρκό προηγείται στο παιχνίδι, με το οποίο αν κερδίσει θα τρέχει με το απόλυτο η ομάδα από τα ανατολικά, από την Ανατολική Αττική. Λοιπόν, που πάμε μπάσκετ, καθώς χθες είχαμε την
1: πρεμιέρα
0: για τους αιώνιους, είχε ανοίξει η πρεμιέρα το Σάββατο.
1: Και μια μεγάλη έκπληξη, έχασε ο Άρης στην πρεμιέρα από την Καρδίτσα.
0: Και όχι μόνο αυτό, Βασίλης Πανούλης μενόμενος.
1: Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε ένα τρίποντο στο τέλος του Όσμαν για να ξεπεράσει την αντίσταση της Μικόνου. Καταλαβαίνουμε ότι καμία αποστολή δεν θα είναι εύκολη για καμία ομάδα, και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε για μεγάλο διάστημα απέναντι στον Ηρακλή, που ήταν πάρα πολύ καλός στο Ιβανόφιο, αν και εκεί έμεινε περισσότερο.
0: Ξέρεις, είναι και διαφορετικά τα ρόστερ τα οποία ξέρεις, ένας παίχτης, ένας ξένος εκτός, ένα νέο παιδί, ας πούμε, έδωσε πολύ χρόνο συμμετοχή ο Μπαρτζόκας
1: στο Φλότα.
0: Ναι, πάρα ήτανε πολύ.
1: Ο Πλότας ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός, και όχι μόνο αυτό, μου κάνει εντύπωση. Καλησπέρα, Φράνκο Νάκητς.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επέστρεψε. Είναι Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Οπότε από μεθαύριο θα τον έχουμε και εδώ, θα έρχεται για το στούντιο. Και την Παρασκευή θα είναι με τον Βαγγέλη στούντιο, θα σχολιάζουν αυτά τα οποία θα μεταδίδει ο Φώτης από τη Σανέλα Αρίνα. Θα έχουμε δηλαδή την μπασκετική χρονιά, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ Φράνκο Νάκητς. Έλεγα, Φράνκο, αυτό ότι οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, ειδικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, η αλλαγή στα ρόστερ που έχει να κάνει με περισσότερους Έλληνες στο τέτοιο. Και το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβαλε τον μικρό, τον έβαλε πολλή ώρα σε αυτό το
1: παιχνίδι.
0: 10 λεπτά. Και μάλιστα, εμένα μου κάνει εντύπωση, κάποια στιγμή είχαν ένα τρίποντο και πάνε μαζί Παπα-Νικολάου και πώς το λένε, και ο Φουρνιέ, και του κάνουν αυτό το πατρικό το σκαμπιλάκι. Δηλαδή δεν πειράζει, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Είχε σε 10 λεπτά 7 πόντους, με 1 στα 2 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 1 rebound, 2 assist, 1 κόψιμο. Πολύ καλά στατιστικά για τον 22χρονο.
2: Πολύ θετική παρουσία, ναι, και σίγουρα αυτό που είπες, οι προπονητές, όχι μόνο ο Κος Μπαρτζόκας και οι άλλες ομάδες που παίζουν στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να έχουν κάποιους Έλληνες στην ομάδα και να τους δώσουν και τον χρόνο, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να τους έχεις στην δωδεκάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Απλώς να υπάρχουν,
2: να αποκτήσουν και εμπειρίες. Ναι.
1: Εντάξει, και είναι ένας μπασκεμπολίστας, ο Πλότας μπορεί να είναι 22 χρόνων, αλλά στον Προμηθέα που ήταν πριν είχε βασικό ρόλο, οπότε δεν είναι να πεις ότι ένα παιδί που τώρα πρωτοεμφανίζεται.
0: Απλά είναι
1: άλλα τα μεγέθη σίγουρα, αλλά μπορεί να βοηθάει.
0: Ο Φράνκος σε αυτή την ηλικία ήταν, παράδειγμα, έμπαινε μέσα και πετούσε, αλλά τότε ήταν και τελείως διαφορετικές συνθήκες. Τώρα, για να πάρει ένα παιδί 22 ετών χρόνο συμμετοχή στο Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό.
1: Κακός.
0: Αλλά δες τι γίνεται μπροστά. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να κοπούν, πόσο μεγάλα είναι τα ρόστερ πλέον, έτσι δεν είναι?
2: Είναι. Κοίτα, δεν μπορεί να αποσυγκρίνουμε τις εποχές. Τότε ήταν τελείως διαφορετικό και
1: πολύ λιγότερα τα παιχνίδια.
2: Μπορεί να έπαιζα ήδη στους δύο τελικούς στη Euroleague, τότε που λέγαμε κύπελο πρωταθλητιών, έτσι. Αλλά κοίταμε τόσους ξένους που υπάρχουν στις ομάδες και την αμυκότητα και τα budget που έχουν ξεφεύγει, οι προπονητές θέλουν να είναι σίγουροι, να εξασφαλίζουν τις νίκες και όσο μπορούν να δώσουν και χρόνο συμμετοχή στα παιδιά, που σίγουρα προσπαθούν στην προπόνηση και μπορεί και να αντικείται να παίζουν και παραπάνω. Αλλά λόγω όλων αυτών των συνθήκων που έχω πει, είναι λίγο και δύσκολο.
0: Και ειδικότερα όταν είναι εκτός έδρας παιχνίδι, σε ένα γήπεδο όπως είναι αυτό το Ιβανόφιο, χαμηλοτάβανο, με τον κόσμο δίπλα, παίζουν και αυτά το σημαντικό ρόλο. Και μάλιστα σε αυτό το μάτς, δύο πράγματα εκτός του αγωνιστικού έχουν συζητηθεί. Το ένα είναι να κάνει με το time out του Γιώργου Μπαρτζόκα και βέβαια το γεγονός ότι όπου και να πάει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και άλλοι προπονητές, παιδιά, εγώ το λέω, τα γήπεδα δεν είναι μέγαρο μουσικής. Θα πέσουν και οι βρισιές και εγώ. Έχω πάει και έχω βρίσει. Άλλο, αφήστε όμως τις μανάδες.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει, ρε παιδί μου, όταν βρεις τον διαιτητή, διακόπτεται το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το γιατί όταν βρίζουν τους προπονητές και τους παίχτες δεν διακόπτεται, δεν το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, Φρανκό, μην και εσύ.
1: Δεν μπορεί 40 λεπτά τώρα να βρίζει τα μάνα ενός ανθρώπου.
0: Μην και εσύ, να ακούσουμε τύπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας και για αυτά τα δύο θέματα και κυρίως για ποιο λόγο και έχει σημασία πήρε αυτό το time out στα 30 δευτερόλεπτα.
3: Δεν με νοιάζει. Από ποιους γίνεται κουβέντα, από αυτούς που με βρίζουν όλο το 40 λεπτά. Άμα γίνεται από αυτούς, οκ. Okay. Άμα γίνεται από έναν normal τύπο, θα λέω οκ. Okay. Να απαντήσω. Από αυτούς που με βρίζουν λοιπόν. Προθέτω βέβαια να προσβάλλω τον Ηρακλή. Όταν δώσαμε 5 φορές συνεχόμενες την μπάλα στα χέρια, πρέπει να καταλάβουν και οι παίκτες ότι στο σύλλογο που παίζουν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
4: Ήταν φανερό ότι το κάνατε. Κάνετε 3 παρατηρήσεις πρώτα, φωνάξτε παίξτε αν ήταν καλά.
3: Ναι. Δεν έχει σχέση. Καταρχήν όλο αυτό, αν θέλετε τη δική μου προσέγγιση στο θέμα, δε, και αν το κάνουν σε εμάς ή αν το κάνουμε εμείς, δεν έχει καμία σχέση με προσβολή στον αντίπαλο. Έχω αποδείξει αν σέβομαι και τον Ζόραν και κάθε σύλλογο που παίζουμε. Αυτή τη στιγμή όμως εδώ πέρα εγώ πληρώνομαι και είμαι υπεύθυνος για το σύλλογο και ο σύλλογος εδώ που εκπροσωπώ και καθοδηγώ είναι πολύ απαιτητικός. Αν λοιπόν υπάρχει μια πεντάδα ανθρώπων στο τέλος, οι οποίοι βλέπουν σαν αγκαρία το τελευταίο πεντάλεπτο, καταλαβαίνετε ότι είναι δουλειά μου, να μην το επιτρέπω.
0: Λοιπόν, κυρίως το πήρε γιατί θέλει να ξυπνήσει τους παίκτες, να μου πεις δεν θα χάσει, αλλά ο προπονητής ψάχνει το τέλειο. Ψάχνει το τέλειο.
1: Σε άλλη περίπτωση όμως μπορεί να χάσει με τέτοια.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτά είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Φράνκο. Είναι αυτά τα time out τα οποία ξέρεις, στο τέλος δεν ξέρεις για ποιο λόγο το έχει πάρει ο προπονητής και πολλές φορές γίνονται αυτές οι μικροπαρεξηγήσεις.
2: Κοίτα, ο προπονητής έχει δικαίωμά του να πάρει time out όποτε θέλει. Η διαφορά είναι 10, 20, 30 και αυτό που ανάφερε αυτούς τους λόγους είναι πάρα πολύ σωστά και τα πήρε τα time out. Δεν μπορεί τώρα να λέμε στο προπονητή πότε να τα πάρει και όχι. Αυτός βλέπει το μπάσκετ όπως το είπε. Η ομάδα δεν παίζει καλά, πρέπει να ξυπνήσει γιατί μέσα σε αυτές τις συνθήκες και εμπειρίες για τα επόμενα μάτς πρέπει να και οι παίκτες να καταλάβουν πόσο σημασία είναι κάθε μπάλα, κάθε possession που έχουμε. Και αυτό που τον βρίζουν είναι δυστυχώς, όχι μόνο τώρα, είναι πάντα ήταν. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα, δηλαδή στιγμή που, σαν έτσι πιστεύω, στιγμή που μπαίνουν φύλαδροι στο γήπεδο, εκεί αλλάζει κάθε όριο. Δεν υπάρχει πια, ξέρεις, είσαι όλοι εναντίον. Και ξέρω, μετά θα σου ζητήσουν όλοι ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία και όλοι αυτοί θα σε βρίζουν στο γήπεδο. Και είναι τέτοια ενοτροπία. Ο Ιωάννης είπε κάποια στιγμή, όταν σε βρίζει ο κόσμος είναι αναγνώριση.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Αναγνώριση και πρέπει να το αποδεκτείς. Είσαι παίχτης μια μεγάλη ομάδα. Σε μισή Ελλάδα, μισή σε αγαπάει.
1: Και
2: δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ο Ολυμπιακός έπαιζε εκτός, δυσκολεύτηκε. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά ήρθε με κεκτημένη ταχύτητα, παιδιά, από το παιχνίδι με τη Μακάμπη. Κάπου εκεί κοιμάθηκε πάλι διαφορά, 103-74. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να υπάρξει υπερενθουσιασμός, για να πάμε και λίγο στον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού, Φράνκο, γιατί ξέρεις, μετά από μια τριαντάρα μπορεί να έρθει ένα μάτσα ας πούμε με την Φενέρ και να έρθουν τα πάνω κάτω και μετά άντε πάλι από την αρχή.
2: Εντάξει, μην τα λέμε ακριβώς, αλλά μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει και
0: κάποιο.
2: Έχει παίξει στην έδρα του με τις δύο γαλλικές ομάδες και Μακάμπι που είναι οι τελευταίοι στη EuroLeague, έτσι. Και τους κέρδισε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, δηλαδή όχι μόνο στο τέλος, από την αρχή του παιχνίδιου ήταν αδιάφορα τα παιχνίδια. Με το ΠΑΟΚ ζορίστηκε και έχασε, τώρα δούμε, τώρα είναι άλλη. Εντάξει, έρχεται Φενερμπαχτσέ που νομίζω είναι ένας πιο δύσκολες ομάδες στη EuroLeague και είναι ένα από τα φοβορή. Πέτος για την Κούπα. Θα είναι σίγουρα. Μπορεί μετά αυτό το παιχνίδι να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Θα γυρίσουν και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν οι υπόλοιποι τραυματίες την Πέμπτη. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για το Παναθηναϊκό.
0: Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, Φράνκο. Γενικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα και με δεδομένη πλέον την ενίσχυση και του Άρη, μπορεί να χάσει ο Άρης, αλλά θεωρώ ότι ο Σπανούλης σιγά σιγά θα την βρει την άκρη. Αλλά κυρίως με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την τελευταία μεταγραφή που έκανε, μάλλον θα πρέπει και οι όλοι να αρχίσουν να ξεχνάνε σιγά σιγά την πορεία, την εύκολη μέχρι τα play-off. Και
1: ναι, ρε παιδί μου, και να σκέφτονται μόνο τα μεταξύ τους παιχνίδια.
0: Μόνο τα μεταξύ τους παιχνίδια.
2: Εννοείται.
0: Και αυτό είναι και καλό,
2: βέβαια. Βέβαια, είναι καλό για όλους, όχι μόνο για τις ομάδες, για τελατές, για τους φιλάθλους, για τηλεόραση. Γενικά νομίζω γυρνάμε σιγά σιγά στις παλιές καλές εποχές που ήταν ένα πρωτάθλημα φοβερό σε όλες έδρες, δηλαδή από τους μικρομεσαίους.
1: Έλε, κινδύνευες να χάσεις παντού.
2: Και είναι βέβαια, εμείς έχουμε χάσει και την Δάφνη και την Βάο και την Πατρά. Ναι. Δεν ξέρω που αλλού παντού, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο, δείχνει στους προπονητές οι ομάδες να είναι πιο έτοιμες για EuroLeague και να μπορούν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, όχι μόνο από την προπόνηση, αλλά από τα δυνατά μάτια του ελληνικού πρωτάθλημα.
0: Έγινε, Φράνκο, να σε ευχαριστήσουμε. Τα πούμε
1: να
0: τώρα
1: καλά,
0: από εδώ κοντά την Τετάρτη. Άντε, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς
0: μας ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια
0: λοιπόν, Φράνκο Νάκη, της επιστροφής στην Ελλάδα και βεβαίως όλη τη σεζόν, μπασκετικό σχόλιο και βεβαίως και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, σχολιασμούς εδώ με τον Ευαγγέλη Χατζηκοσταντή. Για μια τελείως διαφορετική ματιά, έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια της?
1: Όχι. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1, 0-0 το ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου και 0-1 παραμένει το Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Το παιχνίδι Ζακύνθου είναι στο 81, έχουμε ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου και στο 40 το Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Με το γκολ που πέτυχε ο Ιβάν Φεντερίκο Μίλλερ από το 26ο λεπτό.
5: Είχαμε και παιχνίδια, βέβαια δεν ξέρω αν είπατε την αγωνιστική.
1: Τι αγωνιστική?
5: Σούπερ Λίγκα 2.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε πει απλά τα σημερινά.
5: Ναι, γιατί είχαμε φουλ αγωνιστική δράση. Αυτό το τριήμερο λείπει και ο Ιωάννης Φράγκος, βέβαια.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο στο τηλέφωνο.
5: Θα πει Σούπερ Λίγκα 2.
0: Όχι, θα πει πόλο, γιατί έχει Σούπερ Κάπ, έχει φέρει Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ.
5: Α, έφερε Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ ο Ιωάννης. Okay.
1: Πολλές εκπλήξεις.
5: Λοιπόν, ναι, είχαμε εκπλήξεις, η αλήθεια είναι, και η μεγαλύτερη έκπληξη έγινε στο παιχνίδι του Πύργου με τον Πανιόνιο.
0: Όπου είχαμε πάρα πολύ γκρινιά. Το είδα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Εγώ που το είδα και στο 80 το κλείσα. Και βλέπω μετά 2-0.
5: Εσύ, όντω, 90 και 97 νομίζω.
0: Δεν είχε κάτι άλλο. Και έκατσα και είδα όλο το παιχνίδι.
1: Καλώς κουράστηκα.
5: Δεν το έχω δει, ας πούμε.
0: Το είδα όλο. Ξέρεις γιατί? Ήμουν σίγουρος ότι θα στραβώσει για τον Πανιόνιο. Ήταν έτσι αυτό το match που σου δείχνει ότι κάπου θα κάτσει. Έχει αυτό το Φοφανά μπροστά.
1: Δύο γκολ ο Φοφανά. Στο 90 και στο 96.
5: Πάντως ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη και καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησε μια γκρίνια στην ομάδα του Πανιωνίου. Είναι πολύ μεγάλη στόχη φέτος και υψηλή στόχη για τον Πανιώνιο.
1: Και για τον Πανσεραϊκό ήταν στραβοπάτημα το 1-1 με τον Παθρακικό.
5: Βέβαια. Και βέβαια είχαμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, τον Νίκη Βόλου ΑΕΛ, αυτό το 2-2 ματσάρα. Εγώ είδα αυτό το παιχνίδι με ανατροπές, με πολλά γκολ, ακριβώς 0-1, 2-1, 2-2. Τρομερό μάτς. Είπαμε ότι φέτος το πρωτάθλημα της Super League 2 θα έχει πολλά να μας προσφέρει. Λοιπόν, Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, Πύργος Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Τα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη τα είπε νωρίτερα ο Μιχάλης. Η Μαρκό, αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα, θα καταφέρει να πάρει και μια διαφορά 4 πόντων από την ομάδα της ΑΕΛ, η οποία έχει 11 βαθμούς, Πανιώνιος έχει 10 βαθμούς. Η Ελλάσσίρου, η οποία είναι στην τέταρτη θέση, με παιχνίδι λιγότερο βέβαια, έχει 8 βαθμούς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αν αλλάξει κάτι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε, Ιωάννη Φράγκο. Ο Ιωάννης, ο οποίος το Σάββατο εδώ στο παρόν, στο πολύ μεγάλο παιχνίδι, το Ολυμπιακός Καταλούνια, σε ένα Παπαστράτιο που πραγματικά ήταν τρελοκομεία.
1: Χαμός, ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι, θέλει μεγαλύτερο κολυμπητήριο, βέβαια. Να πω το εξής, Ιωάννη, καλησπέρα.
5: Γεια σου, Ιωάννη.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, πριν σε ακούσουμε, θα αλλάξω λίγο τη σειρά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα το οποίο μας ανακοίνωσε ο Νίκος Καρδαλιάς. Γιατί ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το νέο κολυμπητικό πάρκο του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε, Δημήτρη, να ακούσουμε τι είπε την Παρασκευή ο Περιφερειάρχης Αττικής.
7: Ναι, μαζί με την αγαπημένη μου Αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού, έμπειρη αυτοδιοικητικό, αλλά κυριότερο υψηλού επίπεδου αθλήτρια στο water polo και Ολυμπιονίκη, είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου ξεκίνησε καθώς πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 28 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου. Ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30 Ιανουαρίου 2026 και χθες στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων από χθες, από την 1η Οκτωβρίου. Άρα, ο διαγωνισμός είναι στον αέρα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η Νοεμβρίου και το άνοιγμα των προσφορών έχει καθοριστεί για τις 12 Νοεμβρίου. Δεσμευτήκαμε ως Περιφερειακή Αρχή μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη, μαζί με όλη την ομάδα που σήμερα έχει την ευθύνη της διοίκησης της περιφέρειας, ότι το 2026 θα έχουμε ανάδοχο. Και το κάνουμε. Δεσμευτήκαμε ότι το έργο θα ξεκινήσει την άνοιξη του 27. Και το πράττουμε. Πρόκειται για μια επένδυση 19 εκατομμυρίων ευρώ, σύν το ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της περιφέρειας Αττικής. Με δύο κολυμπητήρια Ολυμπιακών διαστάσεων, κλειστό και ανοιχτό, δύο παιδικές πισίνες, σύγχρονους υποστηρικτικούς χώρους, πολιτιστικές χρήσεις, ουσίου υγρού στίβου και πλήρη προσβασιμότητα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω
1: πλησιάζει ότι το όνειρο.
0: Πλησιάζει η στιγμή. Ξέρεις, το θέμα είναι να μπουν οι μπουλντόζες.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Πλησιάζει. Αυτή ήταν η είδηση, η χαρμόσυνη την Παρασκευή. Το Σάββατο ήρθε και το τέταρτο Super Cup. Ο Ολυμπιακός κυνηγά του χρόνου να πάρει το πέμπτο για να ισοφαρίσει τη Σαμπαντέλ. Έχει 5 η Σαμπαντέλ, 4 Ολυμπιακός. Για πες μας, Ιωάννη, καταπληκτική ατμόσφαιρα, έτσι δεν είναι?
6: Καταπληκτική ατμόσφαιρα το Σάββατο βράδυ στο Παπαστράτιο, στο Πέτρος Καπαγέροφ. Μεγάλη επιτυχία στο πόλο γυναικών του Φρύλου. Ο Ολυμπιακός κυριολεκτικά ή μεταφορικά καλύτερα έπνιξε την Καταλούνια στο κατάμεστο Παπαστράτιο με το θριαβευτικό 18-4 και κατέκτησε το τέταρτο Lem Super Cup της ιστορίας του. Πριν πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι πραγματικά φοβερό το πόσο έντονο παλμό έδωσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Παπαστράτιο. Πραγματικά καυτή ατμόσφαιρα που έδωσε τεράστια ενέργεια στα κόρτια της ομάδας. Τώρα στο αγωνιστικό σκέλος οι Ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο και πήγαν στην ανάπαυλα με σκορ 4-2. Η Καταλούνια ήταν ανταγωνιστική άλλα μέχρι το ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα, πίεσε πολύ περισσότερο, είχε σε εξαιρετική μέρα την τερματοφύλακα Σταματοπούλου και έβρισκε λύση στην επίθεση. Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν το σημείο καμπής. Ο Ολυμπιακός σκόραρε 7 γκολ και δέχθηκε μόλις 2 για να πάει στο 11-4 και στο τελευταίο οκτάλεπτο ήταν πραγματικά καταιγιστικός, άλλο ένα 7-0 και τελικό σκορ 18-4. Από το 4-2 του ημιχρόνου πήγαμε στο 18-4, δηλαδή 14-2 επιμέρους σκορ στο δεύτερο μισό. Εκεί φαίνεται διαφορά ποιότητας, βάθους και φυσικής κατάστασης. Τώρα όσον αφορά τη σκόρα της αναμέτρησης, η Στεφανία Σάντα, η Άμπι Άντριους και η αρχηγός της ομάδας, η Βάσο Πλευρίτου, πέτυχαν από 3 γκολ. 2 γκολ πρόσθεσε η Μαρία Μύριο Κεφαλιτάκη και από εκεί και πέρα υπήρξε πλουραλισμό σκοράρισμα. Τώρα να πούμε στους αγαπητούς ακροατές μας ότι αυτή ήταν η 9η Ευρωπαϊκή Κούπα μόνο για το τμήμα πόλο γυναικών του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου του πλανήτη. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει επίσης 4 Champions League και ένα Len Trophy. Αυτό συνολικά είναι ο νούμερο 351 τίτλος για τον Ολυμπιακό στα 5 βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα. Το μήνυμα που έστειλε ο Ολυμπιακός είναι πολύ συγκεκριμένο, ότι δεν θέλει απλώς να περασπιστεί τα κεκτημένα, αλλά να παραμείνει στην κορυφή της Ευρώπης. Άλλωστε το είπε και ο Γιώργος Ντόσκας, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη στη σεζόν, αλλά η εικόνα δεύτερο ημιχρόνου ήταν σίγουρα μια πολύ δυνατή δήλωση για τη συνέχεια.
0: Για να τον ακούσουμε.
6: Και τέλος, το σημαντικότερο που κρατάμε δεν είναι απλώς το σκορ, το εντυπωσιακό το 18-4. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό το σύνολο μετέτρεψε ένα 4-2 σε έναν θρίαμβο. Στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε την προσωπικότητα που απαιτείται από μια ομάδα που θέλει να παραμείνει στο Everest του Ευρωπαϊκού Πόλου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά
0: πάμε να ακούσουμε
6: το τελικό του Super Cup του Σαββάτου.
0: Πριν να μας δώσει τα υπόλοιπα αποτελέσματα, πάμε να ακούσουμε τι σου δήλωσε ο Γιώργος Ντόσκας τα δευτερόλεπτα μετά το τέλος του Super Cup.
8: Συγχαρητήρια, είστε υπερπροταθλητής Ευρώπης. Κατακτήσατε ένα ακόμα σημαντικό τρόπαιο για τον Ολυμπιακό. Πώς νιώθετε για την προσωπική σας και σας επιτυχία, αλλά και για το σύλλογο?
9: Νομίζω είμαστε πολύ χαρούμενοι. Καταφέραμε να φέρουμε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για το σωματείο. Νομίζω ότι παρότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, δείξαμε μέσα στο νερό ότι τι θέλουμε φέτος να πετύχουμε. Πολύ σημαντική έναρξη της χρονιάς. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο όμως ακόμα. Να πανηγυρίσουμε σήμερα. Νομίζω ότι από αύριο πρέπει να συμμετέχουμε στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Άλυμο για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος διαδρομής.
0: Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε την αρχηγό του Ολυμπιακού, τη Βάσο Πλευρίτου, τι δήλωσε στον Ιωάννη Φράγκο για την κατάκτηση του Super Cup.
10: Βάσο, συγχαρητήρια. Είστε υπερπροταλλητές Ευρώπης. Κατακτήσατε ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πώς νιώθεις, τι σημασία έχει αυτό το τρόπαιο για εσένα που είσαι αρχηγός αυτής της τεράστιας ομάδας?
11: Είναι τεράστια χαρά. Είναι ο πρώτος στόχος της σεζόν. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι παρόλο που δεν ξεκινήσαμε τόσο δυνατά. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι τη σεζόν με τα παιχνίδια, με δύσκολα παιχνίδια που ξέρουμε ότι έρχονται και θα προσπαθήσουμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή εμφάνιση για να τα καταφέρουμε.
0: Και να κλείσουμε τις δηλώσεις που έχουμε από τον Ιωάννη Φράγκο με την Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, τη Διεθνή Ελληνίδα Φουνταριστό των Ερυθρόλευκων.
10: Μαρία, συγχαρητήρια. Κατακτήσατε το Ευρωπαϊκό Super Cup με θριαμβευτικό τρόπο. Πώς νιώθεις, ποια είναι τα συναισθήματά σου?
12: Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενες και ενθουσιασμένες και για έναν ακόμα τίτλο, αλλά κατά κύριο λόγο για το ότι η πισίνα γέμισε από κόσμο. Είναι ανατριχιαστικό να παίζεις σε αυτήν την ατμόσφαιρα και ιδιαίτερα ανατριχιαστικό να πανηγυρίσεις τίτλους με αυτήν την ατμόσφαιρα. Ήταν ο πρώτος στόχος της σεζόν. Και στοχεύουμε για τους επόμενους τρεις αυτή τη στιγμή. Σε σεζόν μόλις άρχισε και ανυπομονούμε για περισσότερο. Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο συγχαρητήριο και ευχαριστώ στους συμπαχτηριές μου, στους προπονητές μου και στον κόσμο τον οποίο ήρθε και μας στήριξε σήμερα.
0: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε Ιωάννη για το καταπληκτικό ρεπορτάζ από το Παπαστράτιο, από το Super Cup του Ολυμπιακού. Για πες μας, τι άλλο έχουμε από water polo?
6: Είχαμε δράση αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Water Polo League Ανδρών για τη δεύτερη αγωνιστική το Σάββατο με σκόρ την Παρασκευή σε 9.30 είχαμε το Μάτσι Ιδραϊκός Περιστέρι 17. Μετά το Μάτσι του Σαββάτου είχαμε Γλυφάδα Παλόφαλο 12-12, Χανιά Πανιώνιος 11-17, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιός 26.
5: Μην το λες αυτό, μην το λες, παίρνα το
6: εσύ. 10-20. Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24 και η δεύτερη αγωνιστή έκλεισε με την αναμέτρηση Απόλλων Σμήνης Ναυτικός Όμιλος Χίου 23-12.
5: Μάλιστα.
6: Είχαμε επίσης αγωνιστική δράση και στην Water Polo League γυναικών. Η αγωνιστική ξεκίνησε το Σάββατο με την αναμέτρηση Ναυτικός Όμιλος Λάρισας Ναυτικός Όμιλος Χανέων 8-11, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη 12-22, Κέβρο Ντάδου Πανιώνιος 7-16 και τελευταίο ματς Σαββάτου Ηλιούπολη Γλυφάδα 13-16. Επίσης χθες είχαμε το ματς Εθνικός Πειραιός με την Ναυτική Ένωση Πατρών 16-13.
0: Ναυταθλητική Ένωση.
6: Η αγωνιστή κλείνει με τον Άλυμο, με τον αναμέτρηση Άλυμος Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, να πω κάτι το οποίο το ξέρουν πολύ λίγοι. Είναι.
5: Εντάξει,
0: όχι. Είναι Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και Ναυτικός Όμιλος Πατρών, ο ΝΟΟΠ.
5: Ναι. Και εγώ δεν το ξέρω. Αυτό, να σου πω την αλήθεια. Όσοι δεν ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο άθλημα, ναι, έχεις δίκιο. Εσύ που το ξέρεις. Καλά, ναι,
0: δεν παρατηρήσεις τον Ιωάννη προς εγώ.
5: Όχι, ρε, γαμπού, και εγώ δεν το ήξερα.
0: Επειδή το ξέρω.
6: Συγχωρεί για την παρέμβαση. Είναι άλλο σωματείο Ναυταθλητικός Όμιλος Πατρών με την Ναυτική Ένωση Πατρών.
0: Όχι. Είναι Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και Ναυτικός Όμιλος Πατρών. Είναι τελείω διαφορετικά. Είναι ΝΕΠ και ΝΟΠ. Απλά στο ΝΕΠ δεν είναι ναυτικός, είναι ναυταθλητικός. Γιατί έχουν και ιστιοπλοεία, έχουν και τέτοια πράγματα.
6: Ανοιχτή κυκλοπαίδα του Πόλο Λουκά.
0: Λοιπόν, Ιωάννη, σε ευχαριστούμε για την από κοντά.
6: Ευχαριστώ.
5: Γεια σου, Γιγάντα. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο.
1: Ζάκη του Απόλλωνος Καλαμαριάς, να πούμε Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Ναι, σοφάρισε Ζάκη του 85 με τον Κρυπαράκο. Το παιχνίδι βρίσκεται τώρα στις καθυστερήσεις.
5: Απόλλων Καλαμαριάς, ρε φίλε, τι μου θυμίζεις τώρα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τα ρωτήσεις γιατί είναι μια κλίση.
5: Ωραία, κλείνουμε. Ένα σύντομο σχόλιο για αυτή την ήττα του Εθνικού, το 20-26. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι του άθληματος. Όταν το έμαθα, το είδα.
0: Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει 26, λέω είναι πολύ ομάδα δουλειαγμένη. Έχω ξεχάσει ότι γίνει το Βουλιαγμένο Εθνικός για το Πόλο Γυναικών.
1: Yeah.
0: Δεν είναι και τόσο απίθανο αν βρεθεί. Αλλά στο ανδρικό, ναι, ήταν.
1: Ναι, βέβαια. Στο ανδρικό,
5: και μου είπες, θα δεις κάποια πράγματα για να μου κάνεις ένα σχόλιο.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή Βουλιαγμένη.
5: Τόσο κακός ο Εθνικός. Υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση, ρε παιδί μου.
0: Ήταν άλλες 10 φορές απ' έξω, δεν πρόκειται να έρθει.
5: Αυτά λέμε.
0: Πράγμα που τι σημαίνει, ότι έκανε το πολύ καλό της παιχνίδι Βουλιαγμένη. Και ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι ο Εθνικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Κρίμα, πραγματικά. Όχι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή να βλέπουμε τόσο μεγάλη διαφορά σε ένα σκορ. Όσο και ο Εθνικός να μην είναι, ρε παιδί μου, ο Εθνικός των παλαιότερων χρόνων.
1: Εδώ είδαμε Κροατία-Αγγλία 0-7.
5: Τι ήταν και αυτό, ρε. 0-7. Τι σκορ ήταν και αυτό. Ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα και αυτό. Όσο και να θες να πεις ότι η Αγγλία ήταν πολύ καλύτερη, ότι η Κροατία ήταν πολύ χάλια, το να βλέπεις τώρα Κροατία-Αγγλία 0-7 και δεν έκουσα και γιουγαρίσματα πολλά, ρε.
1: Ήταν και κλεισμένο το θηρόν, είχε μόνο παιδιά μέχρι 14 ετών. Ήταν τιμωρημένη.
5: Α, ναι!
1: Είχε χίλιου Άγγλου.
5: Για σκέψου να ήταν οι Κροάτες μέσα.
1: Ω, καλά.
5: Τελείω το παιχνίδι αυτό. 0-7. Τέλος πάντων, δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Με δύο δοκάρια, με χαμένες ευκαιρίες.
5: Α, το περιέγραψες εσύ αυτό το παιχνίδι, ε.
1: Με τον Λιβάκοβιτς να έχει κάνει 2-3 καλές επεμβάσεις. Δηλαδή, δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ομάδες κορυφαίες.
5: Τόσο χάλια Κροατία, ρε. Και δεν μιλάμε τώρα για καμιά ομάδα.
1: Δυστυχώς, φαίνεται ότι περνάει σε μια εποχή, ξέρεις, που πρέπει να περάσεις αυτό το στάδιο για να επιστρέψεις πάλι στο κορυφαίο.
0: Είναι σαν όπως και εμείς είχαμε περάσει που παίζαμε με τα νησιά Φερόε.
5: Ρε φίλε, 7 γκολ δεν έχουμε φάει ποτέ εμείς τώρα.
0: Είχες χάσει από τα νησιά Φερόε.
5: Εντάξει, οκ, άλλο τώρα.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Απλώς η Αγγλία είναι πλέον στο πικ, στην καλύτερη της φόρμα και η Κροατία είναι στα πιο κάτω της.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο πριν να κλείσουμε. Να πω ότι αύριο στο τρίτο ημίχρονο, όπως λέμε μετά τις 3:30 που έχουμε έτσι διάφορα θεματάκια και συνδευτούλες και από άλλα αθλήματα, πινελιές στα σπορ και ασχολούμαστε με όλα, θα έχουμε ένα νεαρό παιδί 20 χρονών.
1: Στο στούντιο, λες.
0: Όχι, τηλεφωνικό. Το Μάνο Νικολαίδη. Χθες αναδείχθηκε Βαλκανιονίκη στην Ελεύθερη Πάλι. Στην Πάλι.
5: Μπράβο,
0: επικρατώντας επί Τούρκου αντιπάλου, δεν έχει σημασία η εθνικότητα, απλά το λέω. Είναι σημαντικό το να πάρεις μετάλλιο και να είσαι χρυσός στο Βαλκανικό. Είναι σαν σε άλλο άθλημα να είσαι στην Ευρώπη, γιατί οι Βαλκανικές χώρες
1: είναι πολύ από τις πιο δυνατές.
0: Ναι, και είναι καλό γιατί παιδιά να αρχίσει να παίρνει. Εγώ χαίρομαι γιατί φέραμε και άλλα μετάλλια. Ήρθαν πολλά μετάλλια σε αυτές τις ηλικίες, K20, K23, συγγνώμη, και K17. Γιατί η ελληνορωμαϊκή παιδιά πρέπει να τη ξαναφτιάξουμε.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην έχει.
0: Δεν είναι δυνατόν. Και θα έχουμε αύριο το Μάνο Νικολαίδη, ένα νέο παιδί, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 4 τελειώνει εδώ η Βασιλεία μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα την ίδια ώρα, στις 2.30. Η Κατερίνα Κοκαλίδου και συνέχεια ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Λουκά Στεφανόπουλο και Κώστα Τσαφάντο στα μικρόφωνα.
1: Μιλάω σιγά, ακούγομαι. Γιατί μιλάω με την Κατερίνα, ξύσαι.
2: Τώρα κάνει νόηματα προηγουμένω.
1: Ακούγομαι. Να. Πάλι καλά. Κάνε μου και εσύ, μην πω τίποτα και δεν πρέπει και βγει προς τα έξω.
0: Αυτά λοιπόν. Λίγο παιδική χαρά είμαστε τώρα.
1: Ωραία,
0: δεν είναι
1: χαρά. Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, να κάνετε, να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κανάλι 1 στους 90,4. Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια η εκπομπή μας. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ήδη μπει για τα καλά-καλά στο φθινόπωρο. Και το ένα μετά το άλλο, τα αθηναϊκά θέατρα ανεβάζουν αυλαία. Θα σταθούμε σήμερα σε μια παράσταση, σε μια πρεμιέρα ιδιαίτερη. Στο Απομηχανής Θέατρο. Εκεί θα συναντήσουμε το έργο της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη, σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή του Στρατή Πανούριου. Η κυρία Ντούμα, η Χριστίνα Ντούμα, έγινε ευρύτερα γνωστή και μέσα από τον αγώνα της για τον γιο της, το Θοδωρή, ο οποίος διαγνώστηκε με την σπάνια νόσο του Μπάτεν. Η προσπάθεια να στηρίξει λοιπόν το ίδιο της το παιδί και τη θεραπεία την οδήγησε στη συγγραφή παραμυθιών αλλά και στη δημιουργία της πρωτοβουλίας Theodore's Miracle με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση πόρων και την καταπολέμηση της νόσου. Την έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την καλησπερίζω. Κυρία Ντούμα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι
0: και
1: μεγάλη
0: τιμή. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντούμα, ξέρετε... Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πρέπει να έχετε αντλήσει απίστευτη δύναμη ώστε από αυτή τη σπάνια νόσο έτσι να σας ενδυναμώσει και όλο αυτό να το κάνετε παραμύθι, να το κάνετε, να αντλήσετε ομορφιά μέσα από αυτό. Πρέπει να είσαστε, δηλαδή πρέπει να κάνετε, να κάνετε υπέρβαση αυτού, να το πω απλά.
1: Μάλλον υπέρβαση αυτού. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας δυνάμεις που για να ξυπνήσουν θα πρέπει να είναι κάτι που να μας ταράξει πάρα πολύ και έτσι να μπορούμε να τις βγάλουμε. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι το έχουν αυτό. Η νόσος Μπάτεν, η αλήθεια είναι ότι για μένα ήταν κάτι που όχι απλώς ταράξε τη ζωή μου, άνοιξε η γη να με καταπιεί. Και μέσα από αυτό αναβλήθηκαν οι δυνάμεις αυτές που σας είπα, ότι βρήκα δυνάμεις για να μπορώ να επιβιώσω και να ζήσω, γιατί και τη γραφή από μικρή την αγαπούσα. Δεν φανταζόμουν ποτέ βέβαια ότι τα βιβλία μου θα εκδοθούν ή θα γίνω συγγραφέας, γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν αισθάνομαι συγγραφέας.
0: Ωστόσο γράφατε.
1: Έγραφα από μικρή, από πολύ μικρή, ναι.
0: Τα κρατούσατε, κυρία Ντούμα, δηλαδή υπήρχαν ας πούμε τετράδια με αυτά τα διηγήματα, μάλλον τα μυθιστορήματα.
1: Ναι, κάποια τα κρατούσα, όσο ήμουν μικρή, ήταν μικρές ιστοριούλες, αλλά ήταν μόνο για μένα. Στη συνέχεια η συγγραφή έγινε λόγω του ότι ο Θοδωρής είχε κάποια στιγμή μια μεγάλη επιδείνωση στην υγεία του, λόγω της ασθένειας. Έπρεπε να είμαι δίπλα του όλη τη νύχτα, ξάχρυπνη. Και άρχισα πάλι, γιατί μου έκανε συντροφιά το να γράφω. Και άρχισα να γράφω κάποιες ιστορίες. Μετά τις μοιραζόμουν με τον Θοδωρή. Και αυτό ήταν πολύ θεραπευτικό και για τον Θοδωρή, γιατί τον είχα βάλει μέσα σε αυτό. Και έτσι εκδόθηκαν αυτά τα βιβλία.
0: Φαντάζομαι και για εσάς, κυρία Ντούμα, θεραπευτικό, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μέσα

0: από όλο αυτό έτσι γεννήθηκε και η αγάπη του κόσμου. Όπως και η δική σας σήμερα που μας δίνετε το βήμα να κάνουμε ευαισθητοποίηση για την ασθένεια και έχουμε γίνει μια αλυσίδα αγάπης, όχι μόνο για το Θοδωρή, γιατί ανοίγει το δρόμο και για τα άλλα τα παιδιά. Όλοι εμείς, γιατί δεν είμαι μόνη μου σε αυτό και χρωστάω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλους σας, έχουμε κάνει αυτή την αλυσίδα αγάπης και ευαισθητοποίησης και πιστεύω να καταφέρουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο το Θοδωρή και τα άλλα παιδιά.
1: Ξέρετε, κυρία Ντούμα, θα σας μιλήσω έτσι όπως το αισθάνομαι. Σε μια εποχή όπου δεν μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το ανθρώπινο είδος, για το είδος μας, υπάρχουν ιστορίες σαν τις δικές σας που μας θυμίζουν τον προορισμό μας και την καταγωγή μας, αν θέλετε. Έτσι, την αρχαίγονη εννοώ καταγωγή. Και για μένα, μέσα από αυτές τις ιστορίες, παρόλο που κρύβουν απίστευτο πόνο, αγωνία, έτσι, και σκοτάδι ενδεχομένως, ωστόσο αντλείται φως από όλο αυτό. Με έναν περίεργο, παράδοξο τρόπο.
0: Είναι, πιστεύω και ο κάθε άνθρωπος πώς βλέπει τα πράγματα. Εγώ βέβαια, σας λέω, μέσα στο σκοτάδι αυτό έβλεπα χαραμάδες, μέχρι που πιστεύω ότι έχουμε βγει πια στο φως, παρόλο που η ασθένεια υπάρχει.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Θοδωρής αγαπήθηκε από πάρα πολύ κόσμο. Όπως και από εσάς. Γιατί τόλμησα και μίλησα για το πρόβλημα αυτό και πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Πιστεύω και πραγματικά αισθάνομαι πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που υπάρχουν δίπλα μας πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Γιατί είναι σπουδαίο το να καθίσει κάποιος, να αφιερώσει το χρόνο του, να αφιερώσει ένα μέρος από τη ζωή του για να βοηθήσει έναν άνθρωπο, ένα παιδί. Όπως και εσείς σήμερα, η εκπομπή που μας κάνετε είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι σπουδαίο. Και εγώ πιστεύω στον άνθρωπο ότι, και στους ανθρώπους ότι υπάρχει καλοσύνη μέσα τους.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο έτσι να ακούγεται. Σας ξαναλέω, σε μια εποχή που κακά τώρα τα ψέματα, υπάρχει πάρα πολύ βία και επικρατεί, θα έλεγα, η σκοτεινή φύση του ανθρώπου, η σκοτεινή του έτσι πλευρά.
0: Ναι,
1: μου είπατε πριν, μου είπατε για την αγάπη.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι η αγάπη είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο, έτσι, κυρία Ντούμα, σε όλο αυτό που περάσατε και που περνάτε. Γιατί δεν τελειώνει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Η αγάπη, το να μην περιμένεις από τον άλλον που του δίνεις την αγάπη κάτι,
1: ναι,
0: νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο και ο κερδισμένος είσαι εσύ. Όταν η ανιδιοτελής αγάπη, το να μην περιμένεις να την δίνεις χωρίς να περιμένεις κάτι από τον άλλον, είναι ευεργετική και για τους δύο. Και νομίζω ότι εδώ με τον Θοδωρή κερδισμένη είμαι εγώ.
1: Πιστεύετε ότι
0: γίνεται καλύτερος άνθρωπος?
1: Τι όμορφο, γίνατε καλύτερος άνθρωπος. Υπέροχο αυτό που λέτε.
0: Καλύτερος άνθρωπος.
1: Γεννιόμαστε, πιστεύετε, με αυτό τον αλτρουισμό οι άνθρωποι ή τον ανακαλύπτουμε όταν χρειαστεί και άμα χρειαστεί?
0: Πιστεύω ότι γεννιόμαστε και από εκεί και πέρα είναι θέμα τι θέλουμε εμείς βγαίνοντας τη ζωή και είναι λίγο περίπλοκο αυτό. Τι αποφασίζουμε εμείς να έχουμε στη ζωή μας.
1: Ναι, είναι θέμα απόφασης, έχετε δίκιο.
0: Έχουμε την ελευθερία να αποφασίζουμε. Έχουμε την ελευθερία να αποφασίζουμε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Θεωρώ ότι είπατε και μια άλλη λέξη κλειδί και θέλω να σταθούμε και σε αυτό. Είπατε ότι μιλήσατε δημόσια γι' αυτό. Εννοώ, το ονοματίσατε, έτσι, και το κάνατε πραγματικό. Δεν είπατε το κακό, το αυτό, μια σπάνια. Μας δώσατε να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Αυτό δεν σας βοήθησε αυτή η διαδικασία, αυτή η απόφαση επιπλέον, όπως βοήθησε και εμάς να κατανοήσουμε και να σας, και να, αν θέλετε, και εμείς ο καθένας από την πλευρά του να κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή είναι καλό να ονοματίζουμε τα πράγματα.
0: Είναι καλό να ονοματίζουμε τα πράγματα και να δείχνουμε ότι πίσω από κάθε ασθένεια, από κάθε άνθρωπο ενήλικα, από ένα παιδί που είναι άρρωστο και έχει κάποια ασθένεια, σπάνια ή μη, να τονίζουμε ότι υπάρχει και ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι η ταυτότητά του μόνο η ασθένεια. Ότι είναι και ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα, ο κάθε άνθρωπος.
1: Ναι, έχετε...
0: Και αυτό που κατάλαβα με το Θοδωρή είναι ότι όλοι είμαστε υποψήφοι να πάθουμε οτιδήποτε. Κάτι που δεν το είχα συνειδητοποιήσει πριν την ασθένεια του Θοδωρή.
1: Γιατί, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι ότι η ασθένεια αυτή προϋποθέτει και μια αλλαγή μιας καθημερινότητας, έτσι, και μιας εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ασφάλειας.
0: Ναι, ναι, και πολύ δύσκολη σε πολλές φορές καθημερινότητα. Αλλά όταν το αποδέχεσαι, κάποιες φορές το να αποδέχεσαι κάτι δεν σημαίνει ήττα. Δεν σημαίνει ότι νικήθηκε.
1: Καθόλου, είναι σοφία για μένα.
0: Ναι, σημαίνει ότι συνεχίζεις. Είναι ελπίδα το να έχεις υπομονή, επιμονή και πειθαρχία. Και το αποτέλεσμα στο Θοδωρή είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει κλείσει τα 31 του χρόνια. Είναι ο αγώνας μας 26 χρόνια.
1: Πω.
0: Είναι το μοναδικό περιστατικό στον κόσμο ο Θοδωρής που οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια. Λέει ότι δεν ξέρουμε τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες, αλλά το κάνουν σωστά. Και πραγματικά είναι ότι το κάνουν οι Έλληνες, να το κάνει εγώ ή η οικογένεια. Είμαστε πάρα πολλοί και το έχουμε καταφέρει αυτό, το λέω και το ξαναλέω, γιατί πολλοί μου λένε ότι ξέρετε εσείς είστε η μητέρα του Θοδωρή. Όχι, αν δεν ήσασταν δεν θα ήμουν, δεν θα ήταν ούτε ο Θοδωρής.
1: Είναι ωραίο, κυρία Ντούμα, να σας ακούει κανείς, γιατί μας παραπέμπετε, θα σας πάω πολύ πίσω τώρα, στο Μακρυγιάννη. Λέτε συνέχεια για το εμείς.
0: Αλλιώς δεν υπάρχει, ναι. Δεν είναι επιβιώσεις.
1: Είναι όμορφο.
0: Το εγώ δεν είναι.
1: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα με τη Whitney Houston και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Μείνετε στη γραμμή μας.
0: Μάλιστα. Ναι, ευχαριστώ.

0: Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω την χαρά να φιλοξενώ την κυρία Χριστίνα Ντούμα, τη συγγραφέα, η οποία αγαπήθηκε, αν θέλετε, για ένα λόγο παραπάνω, για την προσπάθειά της να στηρίξει τη θεραπεία του γιού της, του Θοδωρή, που πάσχει από την νόσο Μπάτεν. Η απόφαση της λοιπόν αυτή ήταν να αρχίσει να γράφει παραμύθια. Και λέγαμε πιο πριν με την κυρία Ντούμα για την αγάπη, για το εμείς και για τη δύναμη που έχουν αυτές οι δύο έννοιες, έτσι, και αυτές οι δύο καταστάσεις, ενίοτε και τα συναισθήματα. Τελικά μου λέγατε πιο πριν, κυρία Ντούμα, ότι ο προσδόκιμος όρος ζωής είναι μέχρι τα 16 χρόνια, έτσι, αν δεν με απατάει η γνώση.
1: Ναι, το τέλος της εφηβείας.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ο Θοδωρής έχει φτάσει στα 31. Ναι. Έχει κλείσει τα 31.
1: Τα έχει κλείσει, ναι.
0: Είδατε τελικά ένα παραμύθι πόση δύναμη έχει, ή και δύο, ή και τρία.
1: Ναι, μα ακόμη και η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Αν καθίσεις και τη σκεφτείς, είναι μια ιστορία. Μπορεί να μην έχει γραφτεί στα χαρτιά, μπορεί να γίνει όμως έμπνευση σε κάποιον που μπορεί να την δημιουργήσει. Η κάθε ιστορία του κάθε ανθρώπου, και είναι πολύ σημαντική.
0: Πάντως θέλει πολύ δύναμη, κυρία Ντούμα, από αυτή τη σκληρή ασθένεια να προσπαθήσετε να βγείτε, να το δείτε και λίγο, μην παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, ως δώρο, ως μια ευκαιρία να γνωρίσετε πράγματα, να πάτε παραπέρα τον εαυτό σας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θέλει...
1: Ακριβώς το αισθάνομαι, σαν δώρο.
0: Ναι, θέλει δύναμη.
1: Ακριβώς όπως το είπατε. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν ένας άνθρωπος όπως είμαστε όλοι, δηλαδή... Χαιρόμουν όταν δεν υπήρχε το πρόβλημα του Θοδωρή, ήθελα να κάνω πράγματα που πια δεν τα θεωρώ περιττά. Όμως κατάλαβα ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ασθένεια, πρέπει να ζεις το σήμερα, το τώρα. Άρχισα να μην επιθυμώ πράγματα που άλλες φορές θα έκανα προσπάθειες για να τα αποκτήσω και να καταλαβαίνω ότι το λίγο είναι αρκετό πολλές φορές. Το απλό είναι ακόμη καλύτερο από κάτι το οποίο θα ήταν πολυτελές ή οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει προβλήματα δεν πρέπει να ζήσει τη ζωή του όπως πρέπει να τη ζήσει. Και να έχει επιθυμίες και να ζει και το αύριο και το μεθαύριο. Γιατί σας λέω και εγώ έτσι ήμουν. Εμένα όμως η ασθένεια με έκανε έτσι να ξελαφρώσω και να μπορώ να είμαι το 100% σε αυτή την ασθένεια. Και θα πω και μία λέξη, αποφάσισα να την υπηρετώ έτσι ώστε να είναι πιο επίοικης στον Θοδωρή.
0: Mm-hmm. Θα σας ρωτήσω τώρα κάτι και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Απλά ήθατε έτσι πιο κοντά και σε αυτό που λέμε θείο με έναν τρόπο. Ό,τι σημαίνει αυτό για σας, έτσι, ό,τι μπορεί να σημαίνει για έναν άνθρωπο αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Πιστεύω πάρα πολύ. Mm-hmm. Πιστεύω πάρα πολύ. Από μικρό παιδί έχω πιστεί στο Θεό και αυτό με έχει βοηθήσει αρκετά. Και τώρα με το Θοδωρή ακόμη περισσότερο έχω έρθει πιο κοντά.
0: Λοιπόν, κυρία Ντούμα, θα πάμε με ένα τραγούδι για διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να πάμε να συναντήσουμε την Πινελόπη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Περιμένετε λίγο στη τηλεφωνική γραμμή και εσείς, φίλες και φίλοι.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περέα και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κόσμος λέει τραγούδι.
1: Ντόρε μη φασόλ.
2: Και τράβο κορδόνι.
3: Όχι, παιδιά. Ντόρε μη φασόλ και τράβα κορδόνι είναι τα εργαλεία μόνο. Με αυτά φτιάχνουμε το τραγούδι, καταλάβατε. Μόλις κατακάτσουν οι νότες στο μυαλό μας, μπορούμε να κάνουμε εκατομμύρια μελωδίες. Όπως σόλ, ντο, λα, φα, μι, ντο, ρε. Όλα μαζί.

0: καταλαβαίνω τι γλώσσα είναι.
1: Μπριγκίτα, κούκλα μου, είναι νότες. Γι' αυτό, παιδιά, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα τραγούδι, βάζουμε πλάι στην κάθε νότα. Τι βάζουμε?
0: Μία λέξη.
1: Ορίστε, το φρατζόλο φράτζολο. Το κατάλαβε. Μία λέξη. Ακούστε.

0: Η Αλίκη και τα παιδιά της, τα παιδιά της χοροδίας Τυπάλδου, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τη μελωδία της Ευτυχίας. Και πάμε να ξανασυναντήσουμε την κυρία Χριστίνα Ντούμα, που την έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με αφορμή το έργο της Πινελόπη, που ανεβαίνει στο Απομηχανής Θέατρο κάθε Κυριακή στις 11.30. Η κυρία Ντούμα έγινε ευρύτερα γνωστή και μέσα από τον αγώνα της για τον γιο της, το Θοδωρή, ο οποίος διαγνώστηκε με τη σπάνια νόσο του Μπάτεν. Η προσπάθειά της λοιπόν να στηρίξει τη θεραπεία του την οδήγησε και στη συγγραφή παραμυθιών, αλλά και στη δημιουργία της πρωτοβουλίας Theodore's Miracle, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση πόρων για την καταπολέμηση της νόσου. Να πω εδώ ότι το κανάλι 1, ο σταθμός μας, είναι χορηγός επικοινωνίας της παράστασης, πώς αλλιώς. Και τώρα, κυρία Ντούμα, ήθελα να ρωτήσω, να πούμε λίγα πράγματα και για την, Πινελόπη. Δηλαδή, τι είναι η Πινελόπη, γιατί είναι Πινελόπη με γιώτα. Έτσι, έχει λόγο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Γενικότερα θέλω να μου πείτε και για το... Για το θέατρο, το απομηχανής θέατρο, για τους ανθρώπους εκεί, γιατί να πούμε ότι μέρος των εισπράξεων είναι για τον αγώνα αυτό του Θοδωρή, έτσι.
1: Πολύ σωστά, πολύ ναι. σωστά. Ναι. Θα σας πω λίγα λόγια για τους ανθρώπους του απομηχανής θέατρου και μετά θα σας μιλήσω για το έργο αυτό και τους χαρακτήρες της παράστασης. Οι άνθρωποι του απομηχανής θέατρου αγκάλιασαν αμέσως την προσπάθειά μας. Και πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Και από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας μας ένιωσα ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπούν τον Θοδωρή και εμένα. Και πιστεύω ότι το να συναντάς τέτοιους ανθρώπους είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους που ο Θεός δείχνει την αγάπη του. Όλοι οι συντελεστές και τα στελέχη του θεάτρου έχουν δώσει πραγματικά τον καλύτερό τους σε αυτό. Παρακολούθησα κάποιες πρόβες. Και είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνω στη σκηνή νιώθουν την προσπάθεια σαν να την κάνουν για το ίδιο τους το παιδί. Το ταλέντο τους είναι αστήρευτο, έχουν ένα απίστευτο μεράκι και αγαπούν αυτό που κάνουν και το υπηρετούν με πραγματική ευαισθησία. Ο σκοπός των παραστάσεων για όλους τους ανθρώπους εκεί στο θέατρο είναι πραγματικά ιερός και αυτό το ένιωσα πολλές φορές παρακολουθώντας τις πρόβες, γιατί δεν αντιμετωπίζουν την παράσταση απλώς ως μια επαγγελματική υποχρέωση, αλλά σαν ένα είδος αποστολής, και αυτό φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια της δουλειάς τους. Και πιστεύω ότι όπως παρακολουθήσει αυτή την παράσταση θα το αισθανθεί και αυτός, γιατί πέρα από τον ιερό σκοπό που υπηρετεί, πιστεύω, η παράσταση αυτή, η Πινελόπη αξίζει πραγματικά να τη δει κάποιος μαζί με το παιδί του, γιατί η ποιότητα της παράστασης, η ευαισθησία των ανθρώπων που την υπηρετούν και η αγάπη με την οποία έχουμε αγκαλιάσει τον αγώνα μας δημιουργούν κάτι πολύ περισσότερο από μια θεατρική παράσταση. Και νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί η στήριξή τους για εμάς είναι ένα πολύτιμο δώρο. Και πάνω απ' όλα μια απόδειξη πως μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις δύσκολες διαδρομές της ζωής, μπορείς να συναντήσεις ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα σου με αληθινή αγάπη. Και θα σας πω τώρα και δύο λόγια για τους χαρακτήρες της παράστασης.
0: Ασφαλώς.
1: Οι οποίοι είναι τέσσερις οι βασικοί χαρακτήρες. Πρώτα απ' όλα είναι οι δύο γονείς, ο Σταμάτης και η Άννα. Είναι ένα ζευγάρι που, παρά το γεγονός ότι έχει την καλή τύχη να είναι ευκατάστατο, δεν έχει χάσει την ευαισθησία του απέναντι στον συνάνθρωπο. Χωρίς διακρίσεις, ανοίγουν έμπρακτα την αγκαλιά τους σε ένα ευάλωτο παιδί, την Αναστασία. Αγαπούν πολύ το παιδί τους και γι' αυτό, πέρα από τα υλικά αγαθά και τις ανέστησες που του προσφέρουν, του δίνουν κάτι πολύ πιο σημαντικό. Το διδάσκουν να έχει αρχές και να αποτινάξει κάθε βάρος που μπορεί να κουβαλά ο καθένας μας και που μας κρατά μακριά από τον αληθινό καλό εαυτό μας. Η Αναστασία είναι ένα κορίτσι με μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική και ιδιαίτερα ευαίσθητη ψυχή. Η μοίρα δυστυχώς δεν της έχει φερθεί καθόλου καλά τα πρώτα χρόνια της ζωής της. Έχασε νωρίς τους γονείς της και βρίσκεται σε έναν ξένο τόπο να ζει μέσα στη φτώχεια. Και όμως η στάση της απέναντι στη ζωή παραμένει θετική, παρόλο που είναι ένα 18χρονο κορίτσι. Ονειρεύεται, χαμογελά και προσπαθεί. Όταν η τύχη της δώσει την ευκαιρία που αξίζει σε κάθε παιδί να την αγκαλιάσει, θα την αγκαλιάσει με αγάπη, χωρίς κανένα αποθυμένο για τις δυσκολίες που έχει περάσει. Ο Αλέξανδρος είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρον ήρωας του έργου. Είναι ένα παιδί που ταξιδεύει από την ανοριμότητα και μια ελαττωματική στάση ζωής προς τη συνειδητοποίηση του τι πραγματικά αξίζει στη ζωή. Στην αρχή του έργου κυριαρχείται από θυμό, ζήλια και φόβο και εγωισμό. Σταδιακά όμως με την ευεργετική καθοδήγηση των γονιών του καταφέρνει να αγκαλιάσει αυτό που τελικά μας ολοκληρώνει, δηλαδή να είμαστε το εμείς που είπαμε και προηγουμένως, να αγκαλιάσει το πλανό του, την αναστασία. Αγαπά την αναστασία στην αδερφή του, είναι έτοιμος να μοιραστεί μαζί της τη δική του επιτυχία, χωρίς διακρίσεις και χωρίς τα πάθη που αρχικά τον κρατούν μακριά από αυτήν. Η διαδρομή που ακολουθεί δεν είναι καθόλου εύκολη. Απαιτεί συνειδητοποίηση και την τόλμη να αγγίξει κανείς όσα συνήθως αποφεύγει να κοιτάξει μέσα του. Τελικά όμως τα καταφέρνει και κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την ωριμότητα και την ανθρωπιά. Η Πινελόπη τώρα, με γιώτα, είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας, με την έννοια ότι δεν είναι ρεαλιστικός, είναι ένα μαγικό πινέλο με προσωπικότητα. Λειτουργεί ως απαραίτητος καταλύτης στις σχέσεις των πρωταγωνιστών και γίνεται η αφορμή για να μεταμορφωθούν οι ζωές τους. Είναι η αφορμή μια οικογένεια να γίνει μεγαλύτερη και πλουσιότερη, όχι υλικά, αλλά πνευματικά και συναισθηματικά. Και ίσως αυτή να είναι τελικά και η ουσία της Πινελόπης, ότι μερικές φορές ένα μικρό φαινομενικά ασήμαντο πράγμα μπορεί να γίνει αφορμή για μια μεγάλη αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων.
0: Τα είπατε πάρα πολύ όμορφα και δίνεται και ένα μήνυμα για την συμπερίληψη και την αποδοχή.
1: Βέβαια, και τη διαφορετικότητα.
0: Και τη διαφορετικότητα.
1: Η Αναστασία πραγματικά ήταν διαφορετική. Το να είναι κάποιος διαφορετικός δεν σημαίνει ότι δεν είναι ξεχωριστός. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ξεχωριστοί.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και θα το επαναλάβω, είναι και μια εποχή που αρχίζει πάλι και αμφισβητεί το διαφορετικό, αμφισβητεί το χώρο του διαφορετικού. Έτσι.
1: Για μένα, ναι, δεν υπάρχει το διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Το ξεχωριστό.
0: Ναι. Νομίζω
1: έτσι λειτουργώ στη ζωή μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, Κυρία Ντούμα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο τρόπος που αντιμετωπίσατε εσείς όλη αυτή την νόσο, όπως είπαμε και στο πρώτο ημιωρό της εκπομπής, ήταν συγκεκριμένος. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, ο περίγυρός σας, οι πιο στενοί σας άνθρωποι, βοήθησαν, τι εννοώ βοήθησαν, στον τρόπο που αντιμετώπισαν ή πολλές φορές αντιμετωπίσατε επιπλέον δυσκολίες και εκεί? Ήτανε δηλαδή συνεργάσιμοι?
1: Στην αρχή όχι. Εγώ ναι. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος πολύ αισιόδοξος.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό φαίνονταν στον περίγυρο μου λίγο, ξέρετε, ελαφρύ. Στη συνέχεια όμως αποδείχτηκε ότι δεν ήταν κάτι τόσο ελαφρύ.
0: Ξέρετε, τόση ώρα που μιλάμε έτσι, λέω ότι κάθε φορά που θα αγκαλιάζετε το Θοδωρή, έτσι, κάθε μέρα δηλαδή, θα βιώνετε και την βιώνετε και την ύπαρξη του θαύματος και την ύπαρξη κάτι ανώτερου, κάποιου θείου, έτσι, κάποιου, ενώ του Θεού.
1: Όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Και είναι πολύ όμορφο.
1: Και καταλάβει την όσο πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλά. Το έχετε καταλάβει όλο αυτό που γίνεται.
0: Κυρία Ντούμα, πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί
1: εγώ σας
0: εντάξει, η κουβέντα που κάναμε ήταν πάρα πολύ ουσιαστική, πάρα πολύ τρυφερή. Και ξέρετε, το να μιλάς για αγάπη, γιατί στην ουσία όλη αυτή την ώρα για αγάπη μιλούσατε. Νομίζω
1: όλοι
0: ότι είναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι θέλουν αγάπη.
0: Ναι.
1: Ακόμα και οι σκληροί άνθρωποι. Αυτοί και που δεν δίνουν αγάπη, και αυτοί αγάπη θέλουν, νομίζω.
0: Και φαντάζομαι και τη συγγνώμη μας,
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι το κλειδί για να μπορείς να ανοίξεις την πόρτα στον άλλον, αν θέλει να μπει. Πολλές φορές κάποιοι δεν θέλουν να μπουν.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Να μπουν στον κόσμο της αγάπης. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, ο καθένας είναι ελεύθερος και διαλέγει εκείνος τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει.
0: Η Πινελόπη κυκλοφορεί, όποιος θέλει να το αγοράσει. Ναι, να το έχει και στο σπίτι, εννοώ.
1: Ναι, από τις εκδόσεις Ε και Θ Κυριόπουλος. Και θα βρίσκεται και στο θέατρο το βιβλίο αυτό, στις παραστάσεις. Όποιος ενδιαφέρεται θα μπορούσε να το αγοράσει, γιατί και από το εκδοτικό οίκο τα έσοδα πηγαίνουν στο Θοδωρή.
0: Πινελόπη, λοιπόν, της Χριστίνας Ντούμα, στο Απομηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, στο Μεταξουργείο. Να πάτε με το μετρό, σας εξυπηρετεί και γιατί όχι, είναι σταθμός μετρό στο Μεταξουργείο, κάθε Κυριακή στις 11.30. Τα είπα σωστά, νομίζω.
1: Όλα τα είπατε.
0: Κυρία Ντούμα. Κυρία Ντούμα, σας ευχαριστώ και πάλι για όλα αυτά τα μηνύματα, αλλά και για τη στάση ζωής σας. Ξέρετε, όλη αυτή την ώρα δώσατε ελπίδα και δώσατε φως. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Την ελπίδα και το φως την έχω πάρει από όλους μας. Οπότε είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και πραγματικά ευγνωμονώ το Θεό που είστε πραγματικά, ο καθένας είστε ένα δώρο για μένα.
0: Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντούμα. Και να δώσετε και από μένα μια αγκαλιά στο Θοδωρή.
1: Βεβαίως, του αρέσουν οι αγκαλιές.
0: Έτσι, τα φαντάζομαι. Οπότε, επειδή μου αρέσουν και εμένα, οπότε θα είμαστε.
1: Ναι. Μας αρέσουν. Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Ντούμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την όμορφη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

I've got to say, it's not today.

Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα. Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι. Καναλιένα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

fairness. Step two. Heat the oil. Step three. Add the kernels.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

ξεκινάμε. Τα κόκκινα. Κανάλι 1, 90,4. Με το Σταύρο. Καλεσμένος σήμερα ο Δημήτρης Βλαχάκος, αντιδήμαρχος του Δήμου Πειραιά. Χορηγός της εκπομπής, συστηματάκια.gr. Φοβερή σελίδα για στοίχημα. Τα τηλέφωνά μας, μηνύματα στο Viber 6951-904-904 και οι γραμμές μας για να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε 210-4224-441-6 210-4224-441-6. Έχουμε πολλές γραμμές στον αέρα σήμερα, σημαντικές. Θα είναι μαζί μας η Ελεάνα Χριστινάκη. Να μας μιλήσει για το μπάσκετ του Ολυμπιακού των γυναικών. Τις φιλοδοξίες για φέτος που θέλουμε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Και μαζί μας θα είναι και ο Αντώνης από την Κύπρο που έχει αυτό το μικρό σεφ, αυτή τη φοβερή ιστορία που έχει φτιάξει κάτω στην Κύπρο. Ένας άνθρωπος που όλοι νομίζω κάπου έχουμε πετύχει τις εικόνες και τα βίντεο και της ομάδας πέρσι από το μικρό σεφ στην Κύπρο. Δεν είχαμε ποδόσφαιρο αγωνιστική αυτή τη βδομάδα. Είχαμε Εθνική Ελλάδος. Άλλο ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. 0-0 με τη Γερμανία. Έχουμε φτάσει σε σημείο να φέρουμε 0-0 με τη Γερμανία και να είμαστε και στεναχωρημένοι. Είχαμε αγωνιστική, πρώτη αγωνιστική στο μπάσκετ βέβαια. Με πολλά παρατράγουδα. Ως συνήθως. Καταφέραμε από την πρώτη αγωνιστική, αντί να ασχολούμαστε με το αγωνιστικό κομμάτι, να ασχολούμαστε με βρισιές και μάλιστα ανθρώπων που δεν έχουν καμία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμπεριφέρονται έτσι. Μιλάω για τους οπαδούς του Ηρακλή.

Είχαμε λοιπόν αυτά τα πολύ ωραία που είδαμε στο Θεσσαλονίκη, στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Ο παδί του Ηρακλή, εν χορό όλο το παιχνίδι, να βρίζουν τον Μπαρτζόκα. Από τα πολύ ωραία που καλά ξεκινήσαμε και φέτος. Η αγάπη που μας δείχνετε σε όλη την Ελλάδα είναι φανταστική. Προσπαθώ λοιπόν από χτες συζητώντας το περιστατικό με διάφορους φίλους γνωστούς να βρούμε μια εξήγηση σε όλο αυτό που συνέβη, την οποία όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να τη βρούμε για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση γιατί ένας οπαδός του Ηρακλή, μιας ομάδας που ειδικά στο μπάσκετ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το ιστορικό σωματείο του Ηρακλή, δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό και μια ομάδα που δεν έχουμε και κάποια, να σου πω, μια προϊστορία μεταξύ μας, να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλλον νομίζω ότι τα έχει πει καλύτερα από μένα ο Νίκος ο Μακρόπουλος αυτά τα πράγματα, και νομίζω ότι αξίζει λίγο να το βάλουμε έτσι, να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι.

0: εξήγηση και νομίζω και κανένας άλλος προπονητής, τα είπα και το πρωί στην εκπομπή στο Red World, ότι κανένας άλλος προπονητής που θα περάσει από εκεί, από το γήπεδο του Ηρακλή, δεν θα ακούσει αυτά που άκουσε ο Μπαρτζόχας χτες. Τα είδαμε και πέρσι, τα βλέπουμε κάθε χρόνο, φέτος βέβαια χειροτέρεψε η κατάσταση. Ενώ είμαστε, λέμε συνεχώς να ανεβαίνουν ομάδες και ιστορικές και ο Ηρακλής και έτσι να υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, να γίνεται ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ζούμε ήδη ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος, με ΠΑΟΚ, Άρη πολύ ισχυρούς, με ΑΕΚ που είναι σε ένα καλό επίπεδο και θέλουμε όλες οι ομάδες να είναι ισχυρές. Αλλά με αυτά που βλέπουμε μας κάνουν να τα μετανιώνουν που τα θέλουμε. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι σήμερα και ο Αντιδήμαρχος Πειραιά Νέων Τεχνολογιών, ο Δημήτρης Απλαχάκος. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Σταύρο.
0: Να κάνουμε εκπομπή, πώς το βλέπεις?
1: Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Αν και όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, μόνο εκπομπή δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα εδώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ για να μιλήσουμε για την ομάδα μας.
0: Να πω ότι όποτε μιλάμε δυο μας, δηλαδή όποτε βρεθούμε, μόνο γελάμε. Αυτό δεν ξέρω σήμερα θα μας πάει η εκπομπή σωστά.
1: Και αυτά που ζούμε τώρα, επειδή το έθεσες, το βγάλεις στην επικαιρότητα το θέμα τώρα πολύ γρήγορα στην εκπομπή, και αυτά που ζούμε στα γήπεδα με τον Μπαρτζόκα, για γέλια είναι. Για γέλια και για κλάματα θα μπορούσα να πω ταυτόχρονα. Ναι. Ναι, πραγματικά, ναι, αν σκεφτεί ο καθένας ότι έχει προσφέρει ο προπονητής αυτός, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά γενικά σε όλο το άθλημα, θα έπρεπε να το πω ο Μάνα, βαλάνε προσοχές μπροστά του. Αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, τώρα εμείς έχουμε συνηθίσει αυτά τα πράγματα. Τώρα είμαστε Ολυμπιακός, έτσι το ξέρουμε. Η μισή είναι αυτό που είχε πει ο Μητροπάνος, Ολυμπιακός και τα δεύτερά του. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, ναι. Είναι γνωστό. Θυμάσαι εσύ, θυμάσαι πολύ καλά, ένα παιχνίδι που κρινόταν ένα τίτλο στο Καφτατζόγλιο με τον γκολ του Ριβάλντο τελικά που κερδίσαμε 1-0. Θυμάσαι τι κινητοποίηση είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, τι κόσμο είχε πάει, λες και παίζανε τελικό Champions League. Τώρα ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν αδιάφορος. Ήταν 8ος, 1ος, 7ος, ξέρω τι ήταν.
1: Μα Σταύρον, έχεις παρατηρήσει, μόνο αδιάφοροι δεν είναι όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ έχω πει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα, αν παίζαν όλοι όπως παίζανε με τον Ολυμπιακό, θα είχαμε τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, βλέπεις, έχεις δει κατά καιρούς ομάδες οι οποίες με τον Ολυμπιακό σκίζονται να πάρουν ένα χ ή να χάσουν, ξέρω εγώ, αξιοπροπόσεις, να κλέψουν ένα παιχνίδι και στις επόμενες 2-3 αγωνιστικές, 2 ήττες, 3 ήττες από ομάδες, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, απλά, και εκεί καταλαβαίνεις τι εστί ο
0: Ολυμπιακός. Τι εστί ο Ολυμπιακός ακριβώς. Αυτό δηλαδή κατάλαβα και εγώ προχτές που είδα ότι. Χτες που έβλεπα το παιχνίδι, ότι κατάλαβα το πόσο μεγάλο ομάδα Ολυμπιακός ήταν ο Ηρακλής. Και όμως εντάξει. Και για αυτούς είναι επιτυχία το ότι χάσανε με 10 πόντους από τον Ολυμπιακό.
1: Επιτυχία το ότι κερδίσαν στην πρώτη περίοδο είναι καταρχήν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά ότι χάσανε με 10 πόντους μόνο, σίγουρα. Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά είναι εμετικό.
1: Είναι προσβλητικό.
0: Οι τόσες βρισιές προς ένα προπονητή που δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή και το τραγούδι αυτό του Μακρόν νομίζω δεν μπορεί να εκφράσει τι ακριβώς. Και τώρα νομίζω και. Δεν μπορεί να.
1: Αρχίζω και σκέφτομαι μήπως είναι κολλητικό τελικά.
0: Μήπως είναι κολλητικό, ναι, ναι, ναι.
1: Μήπως ναι. Κάποιος παράγοντας ναι, ναι. Που τα πάει
0: υπάρχει,
1: καλά με τα social.
0: Ναι, υπάρχει μια. Αλλά ο Ηρακλής γιατί. Εντάξει, γιατί, κολλητικό τώρα. Τι, ότι. Εντάξει, καταλαβαίνω ο Παναθηναϊκός, υπάρχει και μια.
1: Δημήτρης Διαμαντίδης Ηρακλής, τώρα μπορεί να το σκεφτούμε και λίγο πιο πίσω να το πάμε, δεν ξέρω τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά είπαμε, όλα ξεκινάνε από τον αντίπαλο. Όταν ο αντίπαλος είναι Ολυμπιακός, εκεί θα τα έχει όλα.
0: Υπάρχει μια. Έτσι μεγάλη διάθεση να βρίσεις.
1: Πας με άλλη όρεξη στο γήπεδο.
0: Σου βγαίνει, ναι, πας. Λες, πάω να βρίσκω τον Ολυμπιακό, πάω να βρίσουμε να τελειώνουμε.

0: Και αυτό που είχε τη μεγαλύτερη πλάκα είναι που στο τέλος το ρωτήσανε Δημήτρη για το. Που του λέει πώς φάνηκε, λέει, γιατί πήρε το time out. Και απάντησε ο Μπαρτζόκα ήταν όλα τα λεφτά έτσι. Μου λέει, ποιοι ρωτάνε, λέει, αυτοί που βρίζανε. Σαν αυτοί ενοχλήθηκαν.
1: Μα τι να πει,
0: πήρανε χαμπάρι το time out.
1: Δεν ξέρω αυτό, είναι πολύ περίεργο. Σε κάθε γήπεδο μετά από τόσες βρισκές, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό, να εμφανίζεται κάποιο τυχαίο δημοσιογράφο και να πετάει μια ερώτηση τελείως άκυρη όμως.
0: Εντελώς άκυρη. Καλά, είδαμε και το άλλο το παράξενο, έτσι, με την Πολόνια. Που πέσα πάνω του παίχτε.
1: Καλά, ναι, εκεί
0: και
1: θα πρέπει να
0: μείνει. Ο πρόεδρο του Παναθηναϊκού και λέει: Σε Ευρωλίγκα λίγο είναι ο Μπαρτζόκα. Κάτσε, πέσε κάτω, ρε Μπαρτζόκα.
1: Να σου δώσουν και μου και φάουλ κιόλα.
0: Δηλαδή, το πιο λογικό, ρε παιδί, έρχονται, πέφτουν πάνω στου πανηγύρι 10 άτομα και κάθεσαι εσύ ακίνητο. Πέφτει κάτω, μην τυχό και.
1: Σταυροϊσπα... Έχει παρατηρήσει.
0: Μιλάμε για, για αρρωστημένε καταστάσει.
1: Τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν μπορούν να τον πολεμήσουν αλλιώ τον Μπαρτζόκα, έχουν βρει έναν άλλο περίεργο τρόπο. Ακόμα και έτσι δεν καταφέρνουν τίποτα όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο ο κόσμος τους βάζει τα γυαλιά.
0: Έχω ξεκινήσει φέτος, κάνω λίστα με όλα αυτά που γίνονται με τον Μπαρτζόκα. Έχω ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη, ναι, και θα κάνω, ξέρεις, κατά 1-2 μήνες θα κάνω
1: ανασκόπηση.
0: Ανασκόπηση του μήνα, ξέρω. Τι υπόθηκε για τον Μπαρτζόκα αυτό το μήνα. Οπότε κάθε μήνα. Είναι και ένας χρόνος ανανέωση ακόμα. Βλέπουν οι Αγγελόπουλοι έτσι οι πρόεδροι και σου λέει εντάξει, καλά, άρα καλά πάμε. Κάντε ένα χρόνο ακόμα.
1: Έτσι, το έχουμε.
0: Νομίζω αν μια χρονιά ξέρει, μπει κανένα τίποτα για τον Μπαρτζόκα.
1: Τίποτα,
0: ίσως να προβληματιστούμε. Εκεί θα προβληματιστούμε εμείς, μου φαίνεται.
1: Πραγματικά όταν σταματήσουν ασχολούνται.
0: Θα πούμε κάτι δεν πάει καλά, ξέρεις. Άμα αρχίσει ο Ολυμπιακός και είναι, ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο, λέμε, αν θα ήταν, λέμε ένα υποθετικό.
1: Ένα όνειρο,
0: ναι, ναι, επιστημονικής φαντασίας. Αν δεν πήγαινε καλά στην Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, μια χρονιά ή στο πρωτάθλημα ή και στα δύο, τότε νομίζω θα σταματήσανε να λέγανε τον Μπαρτζόκα. Θα λέγανε τι καλός άνθρωπος που είναι.
1: Τι άγιος.
0: Τι καλός προπονητής. Εντάξει, το καλύτερο είδα και έναν ηθοποιό. Τώρα δεν ξέρω και τι ηθοποιό. Ένα τύπο ο οποίο λέγεται Άνθη, κάπως έτσι λέγεται, ο οποίο είναι ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Ο οποίο έλεγε, ξέρω εγώ, περιέγραφε.
1: Ναι.
0: Ότι έβλεπε, λέει, ένα παιχνίδι με τον, το παιχνίδι που έβλεπε με, τη, με τον Ηρακλή, νομίζω, ή με την Πολόνια, και ξαφνικά έβριζε ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι.
0: Και ένα, το κοριτσάκι, λέει, του φίλου του, είπε, μπαμπά, αυτός ο κύριος βρίζει και πόσο άσχημο είναι και ξέρω εγώ τι. Και του έγραφε από κάτω στα σχολεία, φιλέ, έχεις κάνει το ίδιο βίντεο, λέει, αλλά απλά το ήταν αγοράκι, λέει, του φίλου σου. Μερικά τι μήνες, λέει, αμέσως μετά το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού.
1: Συγγνώμη, δηλαδή έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο βίντεο. Τόσες χιλιάδες κόσμος βρίζανε τον προπονητή,
0: ναι, ναι.
1: Και το, δεν το σχολίασε αυτό καθόλου. Πήγε απλά στις κουβέντες του
0: Μπαρτζόκα. Ναι, ναι. Το εγχωρώ οι κερκίδες που προχτές, χτες άκουγες όλο το γήπεδο εγχωρώ να βρίζει το, και εμετικά τώρα κιόλας.
1: Εμετικά, πραγματικά εμετικά.
0: Γιατί συγχωρεμένη τη μάνα του, ναι, δηλαδή ναι. Είναι εμετικό να λες και κάποιον. Τότε δεν τους, αυτό δεν τον ενόχλησε προφανώς.
1: Προφανώς, ναι. Μάλλον δεν θα είχε πάει ακόμα στο γήπεδο. Ή θα είχε φύγει πιο νωρίς, ίσως, δεν ξέρουμε.
0: Τα πορεία, ναι. Η ΚΑΕ. Πόνος είναι.
1: Δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Ναι.

Λοιπόν, να θυμίσω τα τηλέφωνά μας είναι 6951-904-904 για το Viber, τα μηνύματά σας. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-4224-441-6. Θα έχουμε κοντά μας σε λίγο την Ελεάνα τη Χριστινάκη, την αρχηγό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, να μας μιλήσει λίγο για τη χρονιά που έρχεται, για τους στόχους της ομάδας. Θα έχουμε τον Αντώνη από το μικρό σε, που έχει το μικρό σεφ στην Κύπρο, νομίζω το γνωρίζετε αρκετοί. Χορηγός της εκπομπής, να πούμε, είναι συστηματάκια.gr, μια φοβερή σελίδα για στοίχημα, 17.000 picks όλα τα χρόνια, μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Έχει και free στήλες, έχει και συνδρομητικές στήλες, οι οποίες είναι φανταστικές. Νομίζω όλοι θα έχετε ένα φίλο που έχει παίξει στο συστηματάκια.gr, έχει ασχοληθεί με τα picks του συστηματάκια και έχει πάρει χρήματα από το συστηματάκια.gr.

0: θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε Δημήτρη, να μου πεις οι μεταδόσεις μέχρι στιγμής πώς σου φαίνονται.
1: Για φέτος μιλάμε.
0: Για φέτος μιλάμε, τότε που ξέρεις, μιλάμε... έχει αλλάξει το καθεστώς. Θα σε ρωτήσω για ένα συγκεκριμένο. Για το σκουντί, δηλαδή. Τι έχεις να μου πεις τώρα, φίλε, γιατί εντάξει, δεν μπορώ δηλαδή να μην το πω.
1: Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος απορώ γιατί μεταδίδει ακόμα αγώνες.
0: Εγώ δεν απορώ.
1: Κάτι ξέρεις περισσότερο.
0: Εγώ δεν απορώ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί απορώ. Να είναι και αυτός μέρος του συστήματος, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε τώρα, τι γίνεται.
0: Εντάξει,
1: ξέρεις, καλά, είναι... η δημοσιογραφία, ξέρεις, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνει άλλο.
0: Βγαίνει άλλο.
1: Ναι. Οπότε, όπου και να στραφείς, κάτι θα βρεις.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα κάνουμε φέτος χωρίς Χατζηγεωργίου στο μικροφωνό. Αυτό θα με εντυπωσιάσει. Θα μου φανεί λίγο περίεργο.
0: Θα φτάσουν σε σημείο να μας λείπει ο Χατζηγεωργίου. Το πιστεύω αυτό. Έτσι όπως το πάνε. Έτσι όπως το πάνε. Αν εξαιρέσει τον Παντελή τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος εντάξει είναι αξιόλογος άνθρωπος, είναι μορφή μεγάλη. Δηλαδή αυτές οι μεταδόσεις τώρα του Σκουντή ήταν.
1: Βέβαια
0: έχουμε ζήσει και άλλες. Παλιότερες, πολύ ωραίες, μεγάλες στιγμές.
1: Και μέσα στο σεφ, πολύ ωραίες.
0: Ναι, μέσα στο σεφ. Παίζει φοβερή άμυνα ο Παναθηναϊκός και άλλος είχε κάνει 5 φάουλ.
1: Ο πρωταθλητής της Ευρώπης Παναθηναϊκός.
0: Ο Κοκαλάθης που διαμαρτυρόταν προχτές. Γι' αυτό διαμαρτυρόταν το παιδί. Σου λέει αφού παλιά δεν μου το σφαιρά κατά αυτά.
1: Τώρα γιατί άλλαξε, τι έγινε τώρα εδώ. Θα ζήσουμε άλλες καταστάσεις φέτος.
0: Ναι,
1: δεν πειράζει, μαθημένοι είμαστε σε όλα. Κοιτάμε μπροστά.
0: Και στο ποδόσφαιρο πολύ ωραίες μεταδόσεις έχουμε.
1: Πολύ, στο ποδόσφαιρο πάντα η αντικειμενικότητα είναι το...
0: τώρα που...
1: αυτό που ξεχωρίζει.
0: Ναι, έχουμε από τα παιχνίδια ειδικά του Παναθηναϊκού που τα δίδει ο Sky, έτσι. Νομίζω να βάζανε τον Νέστορα να μεταδώσει. Πιο αντικειμενικός θα ήταν.
1: Θα κάνει το σχόλιο από τους πάγκους ο Νέστορα.
0: Και από το σκούντι πιο αντικειμενικό θα είναι ο Νέστορα.
1: Σίγουρα.
0: Βάλτε τον Νέστορα, παιδιά, μην το παιδεύετε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, αφού ξέρουμε τι γίνεται.
1: Να μπει μια κουβέντα παραπάνω άνθρωπο.
0: Θα ζήσουμε, έχουμε αρχίσει και ζούμε ομορφιές, έτσι.
1: Ναι, και πού είμαστε ακόμα δεν είμαστε έχουμε. Ακόμα. Σε Οκτώβρης μήνα τώρα μπήκε.
0: Ναι, έχουμε αρχίσει και ζούμε ομορφιές ωραίες. Είδες όμως. Ό,τι και να γίνει, ό,τι πει ο Μαρινάκης γίνεται.
1: Σωστό.
0: Πάλι και φέτος το ίδιο έγινε.
1: Πάντα, ναι, ό,τι πει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης φταίει για όλα, κάθε χρόνο. 16 χρόνια τώρα από ό,τι γίνεται φταίει ο Μαρινάκης.
0: Και ο Μαρινάκης. Και ό,τι πει αυτός γίνεται όμως.
1: Και ό,τι πει αυτός γίνεται, ναι. Χάνει και κερδίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι. Είδες φέτος τι πρότεινε ο άλλος να μοιράζει τα λεφτά ίσως, ας πούμε, δηλαδή αυτά. Δεν γίνονται, ρε φίλε, αυτά. Δηλαδή, μόνο ο Αλαφούζος δεν μπορούσε να το πει αυτό.
1: Μα γιατί και ο Αλαφούζος το κάνει αυτό το πράγμα. Το κάνει ο Αλαφούζος αυτό το πράγμα. Στον Παναθηναϊκό έδωσε χορηγία πόσο, 20 εκατομμύρια μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Στις υπόλοιπες ομάδες τι έγινε.
0: Εντάξει. Άμα τα είχαμε κάνει εμείς αυτά.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα θα ήμασταν να μας κάνει κρεμάστα μανταλάκια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλού δεν ανοίγει η ρουθούνη.
0: Αλλά τελικά η πρόταση του πρόεδρου πέρασε. Εντάξει.
1: Ναι, έχουν ένα μένος με τον πρόεδρο αυτό, δεν ξέρω γιατί.
0: Έχουν ένα μένος, αλλά όταν κάτσουν στο τραπέζι όλοι, ό,τι πει ο πρόεδρος. όχι με το έτσι θέλω. Γιατί είναι το λογικό.
1: Το
0: έτσι,
1: λογικό, δηλαδή, ναι,
0: αυτό που
1: σωστά.
0: Είναι με την Deloitte, ας πούμε, να γίνει μια έρευνα, ας πούμε, τι μπορεί ακριβώς να γίνει με τα τηλεοπτικά, ήταν λογικό. Έτσι.
1: Λογικότατο.
0: Λογικό, αλλά το πει κανένα άλλο.
1: Είναι κανένα άλλο λογικό.
0: Σωστό και αυτό. Εντάξει. Είδες που τα βρήκανε και οι τρεις φέτος. Στο Λανουά.
1: Μπράβο.
0: Στήριξε το Λανουά.
1: Ναι, γιατί τώρα ξεκινάμε... ξεκινά
0: ο Λανουά είναι καλός. Ναι.
1: Είναι καλός.
0: Γιατί ξεκινάμε από το ας βγάλουμε τον Ολυμπιακό από τη μέση.
1: Μπράβο.
0: Γι' αυτό και εμείς θα τα βρούμε, ρε παιδί μου.
1: Ετοιμάσου την Κυριακή να δεις διάφορα.
0: Ναι.
1: Εγώ τη φοβάμαι τη δουλειά, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, αυτό το πούμε και αργότερα. Ναι. Γιατί ναι, θα έχει ενδιαφέρον τι θα.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Ναι.
0: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Κοίτα, Σταυρό, για να θα μιλήσω πολύ ειλικρινά τώρα, εντάξει. Η ομάδα ακόμα προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της. Είναι καινούργιος προπονητής, πολλοί καινούργιοι παίχτες που δεν είναι επιλογή του προπονητή. Προσπαθεί να τους ταιριάξει, να τους κουμπώσει κάπως ένα σύστημα τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε ο Μεντιλίμπαρ. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Πρέπει ο Ολυμπιακός να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Δεν τίθεται θέμα αμφιβολίας. Τώρα να χάσεις αυτό το μάτς και να μείνεις 8 βαθμούς από την κορυφή. Θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά μετά για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος.
0: Όσες φορές έχουμε παίξει με την πλάτη στον τοίχο, τα παίρνουμε τα παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό.
0: Με την έπαρση.
1: Με την έπαρση, είπε. Μπράβο.
0: Κάντε μπάει καλά.
1: Αυτό
0: όταν
1: ακριβώς.
0: Παίζουμε έτσι με την πλάτη στον τοίχο, συνήθως τα παίρνουμε.
1: Συνήθως, ναι. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Το εύχομαι.
0: Ο Κώστας ο φίλος μας λέει καλησπέρα και στον κύριο Αντιδήμαρχο. Ο Μπαρτζόκας είναι και ο παδός του Ολυμπιακού και αυτό είναι που πυρώνει τους αντιπάλους. Συμφωνώ. Ερώτηση στον κύριο Αντιδήμαρχο. Γιατί η κυβέρνηση μπλοκάρει το νέο Καραϊσκάκι, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει το νέο γήπεδο. Τι να περιμένουμε σε αυτό?
1: Ναι. Να περιμένουμε ότι θα γίνει. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι στο ότι θα γίνει. Το ότι ακόμα δεν έχει εγκριθεί, αυτό, σε αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση στο φίλο τον Κώστα. Είναι θέμα της κυβέρνησης και δυστυχώς εκεί δεν έχουμε ενημέρωση εμείς. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο την κάναμε την κίνησή μας. Ομόφωνα περάσαμε την πρόταση αυτή. Το Καραϊσκάκι πρέπει να μεγαλώσει. Όσες και αρνητικές κριτικές να δεχόμαστε για αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι είναι δίκαιο για τον Ολυμπιακό να έχει πλέον ένα πιο καινούργιο και πιο μεγάλο γήπεδο. Γιατί ξέρεις, Σταύρο, τώρα όπως έχεις παρατηρήσει, τα τελευταία χρόνια το να βρεις ένα εισιτήριο για να πάει να δεις τον Ολυμπιακό είναι από θαύμα.
0: Ναι, είναι ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια.
1: Ναι, δεν
0: γίνεται. Και πολλοί κόσμος, εγώ που παίρνω και μηνύματα κατά καιρούς, δηλαδή αρκετά μηνύματα από κόσμο, ή ψάχνουν να βρουν, ή σου λέει δεν ψάχνω γιατί δεν θα βρω. Οπότε να μην ψάξω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Κάποιες φορές ναι. Βγάζουν κάποια εισιτήρια στο ίντερνετ τα οποία εξαφανίζονται, δεν προλαβαίνεις καν να μπεις. Να πάρεις.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και γενικά
1: πραγματικά.
0: Είναι και είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να φτιάξει αυτό το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός αξίζει να έχει ένα μοντέρνο γήπεδο.
1: Το πιο μοντέρνο γήπεδο.
0: Καταξιωμένο πια στην Ευρώπη, ειδικά μετά το conference. Νομίζω ότι. Και θα γίνει, και εγώ το ίδιο πιστεύω.
1: Και δηλαδή, εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, είμαστε αισιόδοξοι ότι αργά ή
0: γρήγορα. Αυτά που πληρώνονται από το. Άμα τα πληρώνουν οι ιδιώτες από την τσέπη του. Θέλουμε να πληρώνουμε
1: από το κράτος.
0: Από το κράτος, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τέτοια προγράμματα. Παιδί μου, δεν μας ενδιαφέρουν τώρα. Τι θα το πληρώσετε μόνοι σας στο γήπεδο τώρα.
1: Τι λέω. Πού βρήκατε 250 εκατομμύρια, θα δώσετε μόνοι σας τώρα. Τι γίνεται. Δεν θα πάρετε
0: μόνοι καλά την πιάτσα τώρα.
1: Εμείς έχουμε μάθει να
0: μάθει να φτιάχνουμε εμεί, να έχουμε ψηφαλάκια, να έχουμε του αυτό, να λένε μπράβο στον τάδε ποιο κυβερνάει. Ξέρω εγώ τι, μπράβο στον τάδε υπουργό. Να μα καλάσει την πιάτσα τώρα.
1: Ναι, δεν γίνεται τώρα. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Έρχονται και εκλογές τώρα.
0: Έρχονται και εκλογές, εντάξει.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Λοιπόν, στα κόκκινα, κανάλι 1,90,4. Να θυμίσουμε το χορηγό μας, συστηματάκια.gr. Φοβερή σελίδα για στοίχημα. Και, Δημήτρη, έχουμε στη γραμμή μας την αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, την Ελεάνα τη Χριστινάκη. Γεια σου, Ελεάνα.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είμαστε πολύ καλά.
1: Γεια σας.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ στην εκπομπή. Είμαστε φαν σου και δύο, να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι απόψε μαζί σας, έστω και τηλεφωνικά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Δεν θα σε απασχολήσουμε και πολύ, γιατί ξέρουμε ότι έχετε βαρύ πρόγραμμα στην ομάδα και πέφτετε και νωρίς για ύπνο. Οπότε οι ώρες που σας καλούμε δυστυχώς είναι λίγο περασμένες. Αλλά θέλουμε τη γνώμη σου και την εικόνα σου να μας τη μεταφέρεις, τι γίνεται στο φετινό Ολυμπιακό.
1: Έχουμε πάρα πολλές αλλαγές φέτος. Είναι η χρονιά της προσαρμοστικότητας για όλους μας. Ας ξεκινήσω ότι έχουμε ένα πολύ πολύ καλό και καινούργιο προπονητή, ξένο, ο οποίος έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα στο να είμαστε ακόμα πιο αθλητικές και έχουμε ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι από προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα φετινή ίσως είναι η πιο υψηλής, ας πούμε, αθλητικότητας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όσα χρόνια είμαι εγώ στην ομάδα. Και οι ξένες είναι πάρα πάρα πολύ καλές. Απλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πολύ χρόνο η ομάδα στο να προσαρμοστούν όλα τα παιδιά, γιατί έχουμε 7 καινούργιες παίκτες, 2 καινούργιο coach και προπονητικό staff. Οπότε είναι αυτό που σας είπα. Προσαρμοζόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που βλέπω και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα γίνεται ακόμα πιο καλή και ανταγωνιστική.
0: Περιττό να σε ρωτήσουμε ποιος είναι ο στόχος για φέτος, έτσι. Να επανέλθουμε στην κορυφή, έτσι. Εσύ άλλωστε νομίζω από τότε που έχεις έρθει μόνο πέρσι δεν πήρες, ναι, πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά. Η ομάδα πάντα
0: κακοφάνηκε.
1: Ναι, μου κακοφάνηκε, εννοείται. Όλα τα χρόνια και πριν από μένα ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστή.
0: Ναι, έχει 9 στα τελευταία 11 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι είναι ένα απίστευτο νούμερο αυτό. Ναι. Και δείχνει το πόσο καλά δουλεύει και αυτό το τμήμα και πόσο πολύ χρειάζεται και τη δική σας στήριξη. Ξέρω ότι έχουμε κλείσει πάρα πολλά σπορ, αλλά έχει μεγάλη σημασία η στήριξη του κόσμου και για μας.
2: Πιστεύω ότι ο κόσμος δείχνει κάθε εβδομάδα ότι είναι δίπλα στην ομάδα, ανεξαρτήτως του αθλήματος.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Αν είδα και καλά και προχθές τα καμίνια, το γήπεδο ήταν γεμάτο, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι η δυσκολία με το δικό μας τμήμα είναι ότι δεν έχουμε βρει ακόμα τη στέγη μας εισαγωγικά, γιατί αυτό το διάστημα παίζουμε την Ελληνική Λίγκα στα καμίνια, ευρωπαϊκοί αγώνες θα είναι στο κλειστό του Μοσχάτου, προπονήσεις κάνουμε στο ΣΕΦ στο βοηθητικό μέχρι να φτιαχτεί και η αρένα. Εντάξει, στην ίδια φάση και με εμάς είναι το αντρικό ουσιαστικά, που έχει παίζει πολλά παιχνίδια εκτός, που θα πάει να παίξει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Οπότε είναι για όλους μια έτσι δύο όμορφη χρονιά.
2: Είναι μια μεταβατική περίοδος σε κάτι καλύτερο στο γήπεδο που φτιάχνετε.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι σας δίνω τώρα ένα insight. Είναι τόσο όμορφα αυτά που φτιάχνει μέσα, που νομίζω ότι ο κόσμος θα τρελαθεί με το πόσο διαφορετικό θα είναι το ΣΕΦ. Και μόνο από τα δύο βοηθητικά και έτσι τις μικρές ματιές που ρίχνω στο πόσα άτομα δουλεύουν τώρα στο ΣΕΦ, νομίζω ότι θα είναι κάτι αδιανόητο για τα δεδομένα.
0: Ναι, ναι, έχει ακουστεί αυτό. Καλά, ο κόσμος το πώς περιμένει το καινούριο ΣΕΦ είναι άστο, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω και τι θα γίνει με τα εισιτήρια, νομίζω. Δεν ξέρω πώς θα γίνει με τα εισιτήρια στο καινούριο ΣΕΦ. Τι ακριβώς,
1: ναι,
0: θα γίνει εκεί,
1: κάπως
0: πώς θα διαχειριστούν την
1: κατάσταση. Και θα το απολαύσει πάρα πάρα πολύ ο κόσμος. Νομίζω ότι θα έχει την κατάσταση που το αξίζει, όπως πάντα, μια πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Έτσι, ακριβώς. Έχω πάρει ένα μήνυμα τώρα εδώ από έναν φίλο, το φίλο το Γιάννη, και λέει ότι στο προχτεσινό παιχνίδι, λέει, προέτρεψε τις συμπαίκτριές σου να πάνε να χαιρετήσουν πρώτα τα μικρά παιδιά που ήταν σε κερκίδα και περιμέναν για hi-fi. Εντάξει, αυτό τι να σου πούμε, συγχαρητήρια για αυτές τις κινήσεις που κάνεις.
2: Δείχνει το ήθος.
0: Εγώ την έζησα και στο Περιστέρι, καθόμασταν δίπλα.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, είμαστε στο Περιστέρι και πόσο καλή σχέση έχει με τα παιδιά και πόσο μίλαγε με τα περισσότερα παιδιά που ερχόντουσαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί της. Μπράβο, Λεάνα, γιατί εντάξει. Οι αθλητές με ήθος είναι...
1: Ότι... Εντάξει, σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα υπάρξουν τα νέα παιδιά και η νέα γενιά και νομίζω ότι μόνο με πολύ αγάπη και στήριξη πρέπει να βοηθήσουμε και τις ακαδημίες μας και να ονειρεύονται, αλλά και να πιστέψουν και τα παιδιά ότι και αυτά μπορούν να στελεχώσουν την μεγάλη ομάδα κάποια στιγμή με πολύ σκληρή δουλειά.
0: Ναι, και είναι και πολύ ενερχόμενο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι, στις γυναίκες, πάρα πολύ, όπως και το ποδόσφαιρο το γυναικείο. Αλλά πάρα πολύ ανερχόμενο και βλέπω ότι έχουν αλλάξει πλέον και ο κόσμος που πήγαινε παλιά στα γήπεδα να παρακολουθήσει πλέον είναι πολύ περισσότερος.
2: Ναι.
0: Και καλό, και πολύ επίπεδο. Ωραίο επίπεδο, ναι. Και νομίζω και το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, Ελεάνα, ότι έχει ανέβει πολύ το επίπεδο και με τον Αθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός πολύ δυνατός και εμείς. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός πλέον.
1: Συμφωνώ απόλυτα και υπάρχουν πάρα πολλοί επενδυτές πια και το βλέπουμε και στο WNBA πόσο έχουν αλλάξει οι μισθοδοσίες πια στους αθλητές εκεί και νομίζω ότι έρχεται και σε εμάς αυτό στην Ευρώπη χωρίς να φανώ, θα το πω όσο πιο ρεαλιστικά μπορώ, πια θεωρώ ότι με τις παίκτρες που υπάρχουν στην Ελλάδα ξένες είναι τόσο υψηλό επίπεδο που είμαστε σίγουρα σε μια πεντάδα καλύτερου πρωταθλήματος γυναικείου μπάσκετ στην Ευρώπη. Είναι σίγουρα πια, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε Ισπανία, Τουρκία, Γαλλία, τώρα που δεν υπάρχει, ας πούμε, η Ρωσία, ξέρω ότι με το επίπεδο πια ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι και ο Αθηναϊκός πάρα πολύ.
2: Υπάρχει ταβάνι στους στόχους του Ολυμπιακού φέτος?
1: Δεν νομίζω να δεν υπάρχουν ταβάνια. Υπάρχει το να δουλεύουμε σκληρά, γιατί πάρα πολλές φορές βλέπουμε και ομάδες που είναι εξαιρετικές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι γενικότερα πρέπει να είμαστε πολύ προσιλωμένοι και ταπεινοί και ο καθένας μας είναι πάντα το παρκέ, ό,τι και να λέμε για τα ρόστερ ή τα μπάτζετ, πάντα είναι τι κάνουμε στο γήπεδο, οπότε πορεύομαι με αυτό γενικότερα.
0: Ελεάνα, πώς είναι η ζωή μιας αθλήτριας που παίζει σε αυτό το επίπεδο, τι θυσίες, δηλαδή το λέω και για τα νέα παιδιά τώρα που μπορεί να ακούνε. Τι θυσίες χρειάζονται για να φτάσει, τι ακριβώς, δηλαδή, τι μενταλιτέ πρέπει να έχεις? Εσύ νομίζω έχεις ξεκινήσει από 12-13.
1: Ναι, 13 ξεκίνησα 13. Εγώ. Καταρχάς πρέπει τα παιδιά να το αγαπάνε. Εγώ το αγαπάω και το γουστάρω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Ναι. Όταν χάσω αυτή όταν δεν θα θέλω, δεν θα έχω τέτοιο πάθος, θα το σταματήσω. Γίνονται πάρα πολλές θυσίες. Το πρόγραμμα είναι πολύ... Κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς, τρώω πολύ σωστά, δεν βγαίνω, δεν πίνω. Έχω μια ρουτίνα που ακολουθώ πάντα. Αλλά δεν υπάρχει μόνο ο δικός μου δρόμος για επιτυχία. Κάθε παιδί και κάθε άνθρωπος έχει το δικό τρόπο να πετυχαίνει. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ στην αυτοποίθησή μου να υπάρχει μια ρουτίνα και να ακολουθώ ένα πρόγραμμα ευλαβλικά με τους γυμναστές μου, με τους διατροφολόγους, με τους εργοσιολόγους μου. Αλλά όλη μέρα μου είναι εστιασμένη στο πώς θα πετύχω στους στόχους, ας πούμε, της ομάδας. Οπότε κάθε φορά που μπορεί να είμαι κουρασμένη ή μπορεί και να θέλω να φάω κάτι που δεν πρέπει, κάθε φορά σκέφτομαι και κοιτάω το μεγαλύτερο στόχο που είναι η ομάδα να βρίσκεται.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο, να μην μπορείς να φας κάτι που δεν θες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι από τα πιο δύσκολα.
1: Αυτό δυσκολεύει όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Το βλέπα και τον Φουρνιέ χτες που κουβάλαγε τα τρίγωνα πανοράματος που του λέγανε τι είναι στο κουτί και λέει ξέρετε τι είναι στο κουτί. Είναι αυτά τα μικρά, έτσι. Εννοείται. Που κλέβεις λίγο μετά τους αγώνες.
1: Αλλά... Ναι. Ναι.
0: Είναι πάντως πολύ απαιτητικό το. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξέρει ένα παιδί, ένα κορίτσι τώρα που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά, ότι οι θυσίες είναι πολλές, έτσι. Απλά είναι το γουστάρεις τόσο πολύ που είναι εντάξει.
2: Πιστεύω είναι αυτό που είπε πριν.
1: Δεν θέλω να ακουστούμε ότι είμαστε εγώ τα θύματα, γιατί υπάρχουν
0: άνθρωποι
1: με κανονικές δουλειές που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να καταφέρουν άλλα. Οπότε υπάρχουν και πολύ πολύ πιο δύσκολα τα δικά μας. Και αυτό.
0: Απλά όταν σ' αρέσει κάτι τόσο πολύ, δεν σου φαίνεται και ό,τι και θυσία και να κάνεις, όσο χρόνο και να αφιερώσεις αυτό. Αυτό είναι το... Νομίζω που ακριβώς. Όλοι οι αθλητές και με άλλους αθλητές που έχω μιλήσει, ότι αυτό που είπες, ότι το γουστάρουμε τόσο πολύ που δεν μας φαίνεται όλα αυτά που κάνουμε. Εσύ μέχρι πότε έχεις συμβόλαιο? Γιατί ρωτάει εδώ ο φίλος μου.
1: Φέτος
0: τελειώνει.
1: Λίγη το συμβόλαιό μου.
0: Α. Δεν έχουμε κάποιο νέο για ανανέωση.
1: Την ερώτηση εκατομμυρίου κάνετε. Η ομάδα είναι
0: σχεδόν. Την έκανε ωραία.
2: Μπορεί να πάρει τη βοήθεια του κοινού, αν θέλει.
0: Το λέω γιατί εμεί θέλουμε να μείνει γι' αυτό.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Άρα δεν έχουμε κάποια.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς και είναι θέλω νωρίς. Όλοι να είμαστε θυσιασμένοι στο να πετύχει μόνο τους στόχους της και όχι τώρα στο αν η Λιάννα θα μείνει του χρόνου ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένας στόχος σου να μείνεις και στον Ολυμπιακό όμως. Θα ήθελες μια προσωπική επιθυμία.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Είναι, νομίζω ότι φέτος είναι η τέταρτη μου χρονιά στον Ολυμπιακό. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ και δεν έχω σε μια ομάδα τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
2: Κάτι σημαίνει.
1: Οπότε,
2: αυτό.
1: Γι' αυτό ναι. Κάτι σημαίνει όντως.
2: Ναι, ναι. Να σε πάω λίγο πίσω, είπες για το θέμα της προσαρμογής στην ομάδα και βλέπουμε ότι από το πρώτο σας παιχνίδι και όλα στο πρωτάθλημα βάλατε 101 πόντους. Mm-hmm. Από ό,τι κάτι έχει ξεκινήσει και πάει καλά από την αρχή. Αυτό δείχνει τουλάχιστον.
1: Εντάξει, εσείς βλέπετε το αποτέλεσμα, εγώ βλέπω...
0: Έχετε ζηλέψει κατοστάρες
2: του
0: ανδρικού τμήματος, έτσι. Και πάτε και εσείς τα ίδια να κάνετε, έτσι, αυτό βλέπω.
2: Θα υπάρχει μια εσωτερική κόντρα.
1: Α, αυτό κατάλαβα. Εντάξει, να φανταστείτε ότι μία μας ξένη ήρθε 2 μέρες πριν τον αγώνα, οπότε γι' αυτό λέω ότι... Το 4 μας χρειάζεται και αυτό χρόνο προσαρμογή.
0: Δηλαδή, άμα προσαρμοστείτε, πόσο θα βάζετε. άμα χωρίς προσαρμογή βάζετε 101, γιατί τα ίδια έχουμε και στο ανδρικό τμήμα. Μας λένε δεν παίζουμε, άμυνα δεν κάνουμε, δηλαδή, και βάζει 100 στάρες η ομάδα, έτσι. Αν προσαρμοστείτε, για πού το βλέπεις. Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω. Έχετε δίκιο με αυτή την οπτική γωνία που το λέτε, αλλά γενικότερα νιώθω ότι και ευχαριστούν και άλλα παιδιά.
0: Βλέπεις γιατί θέλουμε να μείνεις. Γιατί είσαι αθλήτρια του Ολυμπιακού, ρε παιδί. Με βάζεις 101 πόντους και λες θέλουμε προσαρμογή, θέλουμε δουλειά, καταλάβες. Α, είσαι αθλήτρια Ολυμπιακού.
2: Τέλος. Έχω το κεφάλι.
1: Έχω κολλήσει κι εγώ.
0: Έτσι, έχεις κολλήσει.
1: Με το κότ Μπαντζόκα.
0: Έτσι, έχεις κολλήσει.
1: Έχεις
0: πάρει μπαρτζοκίτιδα.
1: Το
0: έχεις πάρει το μικρόβιο κι εσύ. Τη βάζεις 100, θα βάζεις 120, θα λες πρέπει να προσαρμοστούμε, είναι νωρίς ακόμα και θα βάζεις 120. Είσαι αθλήτρια Ολυμπιακού.
1: Και να ξέρετε την ίδια νοοτροπία. Έχει και ο προπονητής μας. Σήμερα βλέπαμε γύρω στα 20 λεπτά βίντεο, ας πούμε, για το παιχνίδι.
0: Γιατί δεν βάλετε 110, ας πούμε, και βάλετε 101 μόνο.
1: Για τα πόσο πράγματα πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Οπότε αυτό σας λέω.
0: Επειδή φάγατε 67 πόντους γι' αυτό, φάγατε πολλούς. Έτσι είναι αυτό.
1: Φάγαμε πολλούς, η αλήθεια είναι. Τώρα πέρα από την πλάκα, πρέπει να είμαστε
0: πιο συγκεντρωμένοι. Αυτό είναι και το. Νομίζω όποιος έρχεται στην ομάδα, είτε παίχτης είτε αυτό, έτσι νομίζω είναι και το DNA του Ολυμπιακού. Έτσι. Ότι πάντα κοιτάμε το καλύτερο, πάντα κοιτάμε να. Ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει και κατά καιρούς γκρίνια στον Ολυμπιακό, όταν δεν παίζει καλά. Είναι έτσι το DNA της ομάδας σε όλα τα τμήματα και στα γυναικεία τμήματα. Πλέον γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικά αυτό που είπαμε πριν. Και έτσι πρέπει να είστε. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσουμε γιατί σε έχουμε, ξέρω και είναι και λίγο το πρόγραμμά σας
2: φορτωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε. Εγώ σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δω και στο γήπεδο.
0: Ναι, θα είμαστε.
2: Εννοείται.
0: Προσκόμαστε, θα είμαστε και οι δύο στο επόμενο παιχνίδι.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: Μορφάρα η Ελένα, έτσι.
1: Του Ολυμπιακάρα η Ελένα.
0: Του Ολυμπιακάρα, έτσι.
1: Κάτσε καλά.
0: 101 πόντους, αλλά να θέλουμε να βελτιωθούμε, θέλουμε να προσαρμοστούμε.
1: Έχουμε ακόμα πολλά.
0: Πάγαμε πολλούς πόντους, 67, εντάξει. Τα κλασικά, έτσι. Μπαρτζόκας.
1: Είναι μικρόβιο τελικά.
0: Είναι αυτό. Μικρόβιο. Τηλικό Μπαρτζόκας. Μπαρτζόκας, ναι. Να προσαρμοστούμε, να αυτό, να παίξουμε καλύτερα. Την καινούργια παπάντζα την έχεις ακούσει τώρα. Δεν παίζεται άμυνα. Είναι φοβερό, έτσι. Δεν μπορείς δηλαδή πραγματικά να τα πιστέψεις αυτά που ακούς.
1: Όχι,
0: η ομάδα που σου λέγανε μια ζωή μόνο άμυνα παίζεται και μόνο την άμυνα κοιτάτε και μπροστά ποιος θα βάζει πόντους. Τώρα που βάζουμε εκατοστάρες δεν παίζεται άμυνα.
1: Τώρα γυρίσανε, ανάποδα.
0: Όχι ότι όντως, αλλά το Παπατζηλίκη δηλαδή τώρα το... Εντάξει, το λατρό Ολυμπιακό 80-85 πόντου.
1: Εντάξει, περιθώρια βελτιώσει υπάρχουν είναι... σίγουρα.
0: Ναι, αλλά.
1: Δεν μπορεί να λε τώρα στον Ολυμπιακό, δεν παίζει άμυνα.
0: Δεν παίζει άμυνα, ναι.
1: Και μην ξεχνάμε και ότι ο Ολυμπιακό παίρνει μια φάση προσαρμογή τώρα, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Φύγανε γρανάζια, αμυντικά γρανάζια, να το πω έτσι. Έχουν έρθει λίγο πιο επιθετικά γρανάζια. Αλλά εμπιστοσύνη στον
0: Ολυμπιακό. Και τον μπάσκετ αλλάζει, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να παίζει κάθε χρόνο το ίδιο μπάσκετ που παίζει. Εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Δεν μπορείς κάθε χρόνο να λες ότι θα παίξω το ίδιο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: το
0: μπάσκετ
1: κάποια
0: στιγμή θα σε ξεπεράσει, έτσι.
1: Σωστά.
0: Αλλά τώρα...
1: Το έχει δείξει ο χρόνος αυτό. Ναι.
0: Μα ήταν και... Αυτό το είπε και ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή, τι γίνεται με τα προγράμματα και ποιος τα βγάζει όλα αυτά. Δηλαδή το να παίζεις 5 παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα, δηλαδή δεν ξέρω ποιος... Τα σκέφτηκε όλα αυτά, αλλά είναι παράλογο. Έτσι. Δηλαδή
1: και
0: από Πέμπτη σε Πέμπτη, πέντε παιχνίδια και τα τρία εκτός έδρας Ευρωλίγκα.
1: Ταξίδι στο ταξίδι.
0: Ταξίδι στο ταξίδι και ένα ημιτελικό και τελικό Super Cup. Που και αυτά είναι απαιτητικά παιχνίδια.
1: Εντάξει. Και απ' την άλλη, μπορούμε να δούμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Πέντε παιχνίδια σε ρί εντός.
0: Εντός, ναι. Και με ομάδες. Τυχαία.
1: Τυχαία. Εντάξει. Δεν ξέρω.
0: EuroLeague Mafia.
1: Βοντίρογκα.
0: Βοντίρογκα. Ανέβηκε πάλι το
1: Ζαγκάρο. Κάτσε ξακατά η περίοδο. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς, ναι. Τώρα ανέβηκε το Λαβέρο.
1: Μην κατέβουνε κι άλλα, δεν ξέρω. Έχει κάτι Αλβέρτι, σε δίπλα κάτι τέτοια. Περίμενα αυτό. Δεν το πιάτσουνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και φαντάσου τώρα αυτό.
0: Γι' αυτό ναι, πολύ παράξενο έτσι. Τόσα εύκολα παιχνίδια μέσα στην έδρα σου, ξεπερίοδο προσαρμογή που ξέρει την καινούργια ομάδα, ξέρει αυτό να στρώσουμε λίγο, να πάρουμε λίγο ψυχολογία.
1: Ναι, με 3-0 να ξεκινήσουμε.
0: Ναι. Αυτά βέβαια είναι όταν τα είχαμε εμεί τώρα. Αυτά καταλαβαίνετε. Τι ο
1: Μπαρτζόκα,
0: τι ο Μπαρτζόκα.
1: Βρίστε
0: το. Γι' αυτό τον βρίζουν, ρε φίλε. Εμείς το είχαμε ζητήσει νομίζω τα παιχνίδια τα εκτός. Γιατί υπάρχει το θέμα του ΣΕΦ και είχαμε πει αν μπορούμε να βγάλουμε αρκετά παιχνίδια εκτός. Ο οποίος Ολυμπιακός έχει παίξει ήδη 2 φορές με τη Φενέρ, με τη Ρεάλ, 3 εκτός στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή ακόμα είναι αρχές Οκτώβρη και η ομάδα έχει παίξει πολύ δυνατά παιχνίδια.
1: Όντως, πραγματικά ισχύει αυτό το πράγμα. Και...
0: Super Cup Ευρωλίγκα, Super Cup.
1: Και παρόλο την αλλαγή της έδρας, πρέπει ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα. Το ότι παίζουμε στα λιώσια για κάποιο χρονικό περιθώριο τώρα, δεν πρέπει ο κόσμος να απομακρυνθεί από το γήπεδο.
0: Ναι, πρέπει την Παρασκευή να είμαστε κοντά όλοι. Εντάξει, είναι λίγο παράξενο για
1: είναι παράξενο, ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα χρονικό διάστημα μικρό που θα παίξουμε εκεί πέρα, αναγκαστικά. Όσο και δεν υπήρχε και άλλη επιλογή.
1: Σωστά.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έπρεπε να γίνει το γήπεδο. Άλλωστε, μας τα είπε και η Ελένα ότι αυτό που έρχεται είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Το πιστεύω κιόλας. Έχω δει και εγώ κάποια πράγματα.
1: Α,
0: και
1: δει,
0: έχω δει. Έχω δει πολλές εργασίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός.
1: Έχουν ξεκινήσει μπουλντόζερ.
0: Ναι, έχει γίνει εκεί, ναι. Έχει γίνει. Θα γίνει, νομίζω, ένα.
1: Στολίδι.
0: Ναι. Και όταν γίνει και το ποδόσφαιρο, εντάξει, εκεί πια θα μιλάμε για την Ολυμπιακή Πολιτεία.
1: Λέμε
0: μαζί με το κολυμπητήριο. Νομίζω ότι θα γίνει.
1: Υπερπαραγωγή.
0: Υπερπαραγωγή.
1: Ναι, πραγματικά. Θα χαίρεται ο κόσμος να πηγαίνει βόλτα προς τα κύρια, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Με τα παιδιά, με τις οικογένειες.
0: Ναι, νομίζω πια το κομμάτι αυτό θα γίνει πόλος έλξης πια.
1: Ναι.
0: Γιατί και με την όλη την
1: ανάπλαση,
0: ανάπλαση του ΣΕΦ εκεί, που θα γίνει και στο Καραϊσκάκι, νομίζω πια ότι θα είναι ένα. Εκεί θα πηγαίνεις από το πρωί.
1: Όχι, θα πηγαίνεις από την Παρασκευή, θα πηγαίνεις την Κυριακή.
0: Τρίμερο.
1: Πού πάω, τρίμερο, στο ΣΕΦ.
0: Πάω γήπεδο. Πότε θα έρθεις, μεθαύριο.
1: Καλώς Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε Δευτέρα. Θα φεύγεις από το σπίτι, ξέρω εγώ, Παρασκευή, Σαββάτο πρωί.
1: Με τους ακουαγιάς.
0: Πας γήπεδο και πότε θα έρθεις, Δευτέρα. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Θα δω ένα πόλο, θα δω ένα μπασκετάκι, θα δω ένα ποδόσφαιρο, θα πιω ένα καφέ, να φάω, να πιούμε ένα ποτάκι. Κάπου θα κοιμηθούμε.
1: Θα φτιάξουμε και τη διαμονή, τελείωσε.
0: Ναι, θα φτιάξουμε τη διαμονή εκεί πέρα.
1: Τουριστικό θέατρο θα
0: γίνει. Για σκεφτείτε το εκεί πέρα λίγο να φτιαχτούν. Αν και υπάρχει για ανάπλαση στη γενική περιοχή. Έτσι.
1: Υπάρχει, από όσο γνωρίζω.
0: Και στα καμίνια εκεί φτιάχνονται πια πολλά πράγματα.
1: Πολυκατοικίες. Ναι, ναι, σίγουρα, ναι, σαφώς. Για θέμα ξενοδοχείου, από όσο ξέρω, ναι. Δηλαδή, τουλάχιστον στο Φάληρο, ο συντελεστής δόμησης δεν επιτρέπει να χτιστούν ξενοδοχεία. Από όσο γνωρίζω τώρα, μπορεί και να κάνω και λάθος. Αλλά σίγουρα όλη η περιοχή, όλες οι γειτονιές αναπτύσσονται γύρω
0: και
1: από
0: καλά, θα
1: το,
0: γίνει και το. Πώς έναν λέγεται αυτό το τεράστιο πάρκο που φτιάχνει η περιφέρεια.
1: Στο Φάληρο, ναι, από,
0: στο Φάληρο ναι. Από εκεί. Το καινούριο πάρκο ναι. Αυτό. Όλη η περιοχή θα γίνει φοβερή. Ναι, θα είναι.
1: Ναι, θα είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Θα είναι εντυπωσιακό. Ναι. Και το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο να τελειώσει, να γίνουν.
1: Μα κακά τα ψέματα.
0: Μέχρι το 30 νομίζω θα.
1: Ο Ολυμπιακός, λέω, συγγνώμη. Ο Πειραιάς.
0: Το ίδιο είναι.
1: Ναι, το ίδιο είναι. Ο Ολυμπιακός ο Πειραιάς, Πειραιάς είναι ο Ολυμπιακός. Μπορεί κάλλιστα να σταθεί δίπλα σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Μερικές πινελιές χρειάζεται μόνο.
0: Ναι, ναι. Και τέτοιο παραλιακό μέτωπο, τόση θάλασσα, τόσα. Δεν έχει κι άλλη.
1: Δεν έχει.
0: Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει σε μία. Να τα βρει σε μία πόλη αυτά όλα μαζί.
1: Τα συνδυάζει όλα, σίγουρα.
0: Και πρόσφατα μίλαγα με ένα φίλο μου και μου έλεγε, ξέρω εγώ, Μονακό. Και μου λέει, ποιο Μονακό, μωρέ. Εντάξει, απλά έχουν λέει κάποια πράγματα έχουν φτιάξει και το έχουν δει λίγο έτσι και έχει γίνει διεθνές jet set. Πήρα στην κλάση ανώτερου. Σαν φυσική ομορφιά, έτσι.
1: Επειδή το. Μου έδωσε το τυράκι τώρα για να το πω αυτό το πράγμα. Εγώ, πέρα από την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες που ασχολούμαι στο Δήμο, είμαι και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Ναυτιλίας. Μαζί με τον Νίκο τον Χρυσοβάκη, πρόεδρο. Λοιπόν, ένα από τα στοιχήματα που έχουμε βάλει ως Επιτροπή της Ναυτιλίας είναι να καταφέρουμε, αν θέλεις πίστεψέ το, να καταφέρουμε να πάρουμε το μικρολίμανο στο Δήμο. Και τι εννοώ να πάρουμε το μικρολίμανο. Εννοώ ότι η θάλασσα από το ντόκο και κάτω δεν ανήκει στο Δήμο. Ανήκει στην κοινότητα του Αγίου Κοσμά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ο Δήμος του Πειραιά δεν μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό το κομμάτι. Έγινε η ανάπλαση στο μικρολίμανο. Ανήκει, τι εννοώ.
0: Ήξερα για το ένα πάρκινγκ που είχε μέσα ότι ανήκει στο
1: μικρολίμανο. Μπράβο, το πάρκινγκ μαζί με το θαλάσσιο μέτωπο, να το πω έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ή ο ΝΑΣ ή ο ΝΟΕ που κατεβάζουν τα κανόνια τη ιστιοπλοεία κτλ. Πληρώνουν νίκη στην κοινότητα του Αγίου Κοσμά. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Τώρα ο Γιώργος Κοσμάς θα κάνει κουμάντο σε μέρη στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά, ναι. Επίσης, από τα όμορφα αυτά της.
1: Ναι.
0: Τα ελληνικά, τα ωραία.
1: Ναι, τα κυβερνητικά αυτά τα πράγματα. Ναι. Οπότε είναι κάτι το οποίο παλεύουμε να το πετύχουμε ως Επιτροπή. Έχουμε κάνει 2-3 βήματα δυνατά. Έχουμε πάρει κάποιες προφορικές εγγύησεις, δεν μπορώ να πω γραπτές. Ευελπιστούμε ότι αυτό το πράγμα θα το καταφέρουμε. Γιατί πρέπει αυτό το πράγμα να ανήκει στον Πειραιά.
0: Να καταφέρουμε το μικρολίμανο εκεί, το κομμάτι να ανήκει στον Πειραιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλει αγώνα αυτό. Δηλαδή, για να
1: θέλει αγώνα, πραγματικά θέλει αγώνα. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ναι. Μαθαίνεις, ωραία πράγματα.
1: Ναι. Οπότε.
0: Ήξερα για ένα πάρκινγκ που ήταν μέσα, που ήταν στον Άγιο Κοσμά και εκεί που παρκένανε τα αυτοκίνητα είχε και κάτι σκαφάκια που έλεγε Ναυτικό Όμιλο Αγίου Κοσμά. Τι έλεγε.
1: Μπράβο, ναι,
0: θυμάμαι,
1: ναι.
0: Το θυμάμαι χρόνια από
1: ναι, ούτε αυτό το πάρκινγκ να ανοίξει στον Πειραιά. Δεν ανοίγει, όχι, αυτό στον Άγιο Κοσμά ανοίγει.
0: Στον Άγιο Κοσμά.
1: Δηλαδή μισθώνεται μέσα από τον Άγιο Κοσμά για αυτό το πάρκινγκ. Οπότε δεν πρέπει αυτά να έρθουν σε εμά. Πρέπει. Όχι πρέπει έτσι αποφασίζω και διατάζω.
0: Καλά, πρέπει το μικρολίμα να στον Πειραιά.
1: Ναι, αυτό τελεία, μπράβο, ναι. Τι πιο λογικό αυτό.
0: Ένας που μένει τώρα στο μικρολίμανο, γιατί εγώ είμαι και μικρολιμανιό, έχω μεγαλώσει το μικρολίμανο. Δηλαδή ένας που μένει εκεί, δηλαδή τέλει και αυτό πληρώνει. Στον Άγιο Κοσμά, ο Πειραιά πληρώνει.
1: Δεν μιλάω για τα μαγαζιά.
0: Που υπάγεται. Όχι, λέω και ένας κάτοικος. Τέλει που ναι. Πληρώνει τον Πειραιά. Πληρώνει, δεν πληρώνει. Στη...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν φτιάξει ένα μαγαζί στο μικρολίμανο, άδεια από το Δήμο Πειραιά. Δεν παίζει το Άγιο Κοσμά. Αλλά το αυτονόητο
1: ναι.
0: Λες.
1: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Και όμως αυτό το πράγμα είναι πάνω από 20-30 χρόνια Σταύρου.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Εγώ σου το θυμάμαι αυτό το. Θυμάμαι το πάρκινγκ εκεί όπως.
1: Τέτοιο, πριν τον Ιστορικό Μήλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Του
1: παλιά του Εθνικού που
0: λέγαμε. Ναι, μπράβο, μπράβο. Κάτι έλεγε Σύλλογο Αγίου Κοσμά, κάτι τέτοιο. Και είχα μάθει ότι αυτό το πάρκινγκ. Γιατί γινόταν τότε να το πάρει ο Δήμος, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Όχι, ανοίγει.
0: Είναι
1: ακόμα
0: πάνω από 30 χρόνια.
1: Ναι, καλέ, ναι,
0: δεν είναι 30,
1: ναι,
0: είναι πολύ περισσότερα χρόνια. Ναι.
1: Παραπάνω, ναι.
0: Ναι, κάνα βασιλικό διάταγμα του. Θα έχει γίνει του 50 τόσο.
1: Πραγματικά. Και ακόμα, ναι. Πολύ πιθανόν. Πολύ ναι, πιθανόν, ναι. Ναι.
0: Που συναντάμε τέτοια κατά καιρούς ναι. Στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: 90,4 Πειραιάς.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, να θυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνά μας. Το Viber είναι 6951-904-904. Τα τηλέφωνά μας για να παίρνετε, να βγαίνετε λίγο στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για την επικαιρότητα και ό,τι άλλο θέλετε, είναι 210-4224-441-6. 210-4224-441-6. Να θυμίσουμε ότι χορηγός της εκπομπής είναι συστηματάκια.gr, η καλύτερη στήλη για το στοίχημα, μακράν, φοβερά tips, πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, ειδικά οι συνδρομητικές στήλες. Κάντε μία συνδρομή έστω για ένα μήνα και θα δείτε πόσο καλά αποτελέσματα θα έχετε. 17.000 σημεία όλα αυτά τα χρόνια, είναι 12 χρόνια, εδώ και 12 χρόνια μας δίνει tips ο Συστηματάκιας, συστηματάκιας.gr. Φοβερή στήλη για το στοίχημα. Και έχουμε στη γραμμή μας το φίλο μας τον Αντώνη. Ξέρεις ποιος είναι ο Αντώνης? Εκεί ήσουν προχθές.
1: Ξέρω, πολύ καλά.
0: Λοιπόν,
1: ξέρω.
0: Ο Αντώνης είναι, θα μας τα πει και ο ίδιος, το παιδί που έχει φτιάξει το μικρό σεφ στην Κύπρο. Νομίζω το είχατε δει αρκετοί, είχατε δει και την ομάδα πέρσι που είχε επισκεφθεί το μικρό σεφ στην Κύπρο. Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αντωνάρα.
2: Γεια σου, Δημήτρη μου. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Αντώνη μου, εσύ?
2: Και εμείς μια χαρά είμαστε.
0: Μπράβο. Έλεγα εδώ στον κόσμο το πόσο ωραία πράγματα έχεις φτιάξει εκεί κάτω.
2: Η αλήθεια, βάλαμε ένα αρκετό μεράκι και πολύ αγάπη.
1: Όλα από την αγάπη ξεκινάνε και μάλλον η αγάπη για τον Ολυμπιακό είναι πολύ μεγάλη, μου φαίνεται.
2: Δημήτρη μου, νομίζω ότι είδες από κοντά. Μπορείς να μας πεις εσύ λίγο από το είδες πώς του φάνηκε?
1: Τα έλεγα και στο Σταύρο, όταν τον πήρα και με τη βιντεοκλήση, έπαθα πλάκα με αυτό που έχει φτιάξει. Και πόσο μάλλον ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει κιόλας. Δηλαδή αυτό είναι το απίστευτο.
2: Σίγουρα δεν έχει. Τώρα θα είναι τα ωραία. Τώρα θα μπουν οι ωραίες οι πινακιές.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Αντώνη, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το μικρό σεφ, αυτό που έχει φτιάξει, αυτή την τρομερή κατάσταση εκεί στην Κύπρο?
2: Κοίτα, να είμαι ειλικρινής, είχα έναν εξωτερικό μικρό γηπεδάκι του μπάσκετ. Δεν ήταν για τον Ολυμπιακό. Βρεθόμασταν οι φίλοι, ασχολούμασταν, παίζαμε, γελούσαμε, αυτά. Αλλά επειδή η αγάπη για τον Ολυμπιακό ξεπερνά κάθε όριο, ειλικρινά ξεπερνά κάθε όριο, το ξεκίνησα σιγά σιγά, είπα θα φτιάξω κάτι, εντάξει, μικρό, μπορείς να το πεις μικρό, μετά μεγάλωνε και φτάσαμε στο σημείο που είμαστε τώρα.
1: Το επόμενο κομμάτι ποιο είναι? Να μπορεί η ομάδα να παίζει αγώνα εκεί μέσα?
0: Το βλέπεις αυτό, το βλέπεις?
1: Γιατί έρχονται κάθε χρόνο στην Κύπρο για διάφορα τουρνουά. Μήπως να έρθουν να παίξουν εκεί?
2: Αν το καθιέρωναν να μας επισκέπτονταν πάντως, δεν θα τους έλεγαμε όχι.
1: Πέρσι επισκέφθηκε η ομάδα το χώρο, σωστά?
2: Ναι. Ήρθε ο coach μαζί με τον Χρήστο τον Παφέν και τον Μιλουτίνοφ. Περάσαμε, η αλήθεια, μια ώρα, ήταν υπέροχα. Και φέτος το προσπαθήσαμε, όμως η αλήθεια ήταν αρκετά πιεσμένο το πρόγραμμα τους. Και επειδή κάνω και αυτές τις αλλαγές εδώ, του χρόνου που θα είμαστε back-to-back πρωταθλητές, να το πιάσουν.
1: Με σιγουριά μιλάς,
2: Βεβαίως, με σιγουριά. Αντώνη, και θα κάνουμε, θα πρέπει να ξαναεπισκεφτούμε το τραπεζάκι στο Σούνιο ξανά.
0: Εγώ έχω πει για τρία σερί πάντως. Εσύ λες για back-to-back. Εγώ μιλάω για τρία σερί. Ναι, το έχω πει, το λέω, το ξαναλέω. Εντάξει, τώρα... Εκτίθεμαι δημόσια, το λέω.
2: Είμαι μαζί σου, διότι η ομάδα χτίστηκε για να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι καθαρό αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, άμα γίνει αυτό, μετά πρέπει το τραπεζάκι να πάει στο μικρό σεφ,
2: νομίζω. Έχω τραπεζάκι να θέλεις.
1: Όχι, το συγκεκριμένο θέλουμε.
0: Νομίζω, αν είμαστε του χρόνου που θα είμαστε back to back, δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτό το τραπεζάκι. Το βέβαια έχει πάει από κάτω στη θάλασσα.
2: Εντάξει, κάναμε ό,τι κάναμε εδώ. Περισσότερο όμως εγώ θα ήθελα να σχολιάσω την αντιμετώπιση που έχει ο coach από όλους αυτούς. Να μην τους χαρακτηρίζω, πραγματικά είναι αδιανόητο το ότι το άσπρο γίνεται μαύρο, το πώς μπορούν προχτές, ας πούμε, οκ, μπήκε ένα μπάτσερ πίτες, μας κέρδισαν Η Virtus, δηλαδή ο άνθρωπος έπρεπε να μείνει ακίνητος, να τον ποδοπατήσουν, να τους πει ευχαριστώ και να τους κεράσει και έναν ποτό. Για να είναι όλοι οι υπόλοιποι ευχαριστημένοι.
1: Πραγματικά.
2: Εχθές πήγαμε να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Εντωμεταξύ είναι από τους λίγους προπονητές που βλέπω, που πάντα την τελευταία επίθεση δεν την παίζει. Προχθές, εχθές πήρε time out, τους ενόχλησε. Πραγματικά είναι για να διερωτάς. Ο άνθρωπος ό,τι κάνει για αυτούς είναι λάθος.
0: Εντάξει, τα συζητήσαμε και λίγο, δεν ξέρω αν μας άκουσε πριν με τον Δημήτρη και είπαμε εντάξει, Ολυμπιακός είναι, αναμενόμενα είναι όλα αυτά.
1: Θέλω κάτι να εντύπωση. Αντώνη, θέλω, αν μπορείς.
2: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Έχει ξεφύγει. Ναι, έχει ξεφύγει. Λίγο με τον coach. Εντάξει, η προπαγάνδα εναντίον του.
1: Πώς αναπνέει.
2: Είναι απίστευτο.
1: Και θέλω να διευκρινίσεις κάτι και το λέω για σένα που είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μένει στην Ελλάδα και το έτυχε και τον είδες πέρσι από κοντά. Θέλω να πεις εδώ στο κοινό αυτό που μου είπες και εμένα από κοντά. Το πόσο διαφορετικός είναι εκτός γηπέδου ο Μπαρτζόκας.
2: Κύριε, δεν ξέρω πόση σημασία έχει η γνώμη μου, όμως θα την πω αυτήν την μια ώρα που τον έζησα από κοντά. Φυσικά όλα αυτά τα ακούμε από τους παίκτες, όπως το Φουρνιά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι πρόσχαρος, είναι ευγενέστατος, ξέρει να συζητήσει. Είναι μορφωμένος και όταν λέω μορφωμένος δεν εννοώ γραμματιζούμενος, εννοώ μορφωμένος της ζωής που μπορείς να ανταλλάξεις δυο απόψεις. Χαίρεσαι να τον ακούς να μιλά, σου μιλώ ειλικρινά. Τότε ο άνθρωπος τρελαίνεται την ώρα του παιχνιδιού, εντάξει τρελαίνεται διότι έτσι είναι ο χαρακτήρας του, είναι και Ολυμπιακός, δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματα του. Τώρα πώς μπορώ εγώ να κρίνω κάποιον την ώρα που είναι σε ένταση, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Λες και εμείς είμαστε καλύτεροι. Εγώ επειδή θα συμφωνήσω μαζί σου, επειδή τον έχω ζήσει και στην ομάδα το coach, το πόσο ευγενικός είναι, το πόσο όμορφα μιλάει. Δηλαδή, είναι και ένας άνθρωπος δηλαδή, που εγώ το έχω δει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιος και να του λέει: ξέρω, κάνω καμιά φωτογραφία και να κάθεται εξής. Και λέει: δεν βγήκε καλά, βγάλουμε άλλη μία. Βεβαίως, θα βγάλουμε άλλη μία για κάθεται.
1: Σταυρό,
0: δηλαδή, είναι φοβερό αυτό, έτσι.
1: Να πω κάτι που το θυμήθηκα. Το 2022, αν θυμάμαι καλά, ή το 2023. Το πετυχαίνω στο αεροδρόμιο. Εγώ πήγαινα στο Φράιμπουργκ να δω τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και εκείνος πέταγε με την ομάδα για τον μπάσκετ. Και του ζήτησα να βγάλει μια φωτογραφία. Ανταλλάξαμε κουβέντες ούτε μισό λεπτό. Ρε φίλε, ξέρεις τι μου είπε. Γιατί να μην μπορώ να έρθω και εγώ στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή φαίνεται ο άνθρωπος είναι αρρωστάκι, είναι Ολυμπιακό.
0: Είναι αρρωστάκι. Καλά, αυτό εντάξει, αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Φίλε. Εντάξει, εμείς λέω που ήμουν στην ομάδα ένα διάστημα, κάποια χρόνια, το θυμάμαι δηλαδή το πόσο. Και εγώ προσωπικά, Άντωνη, τον καταλαβαίνω γιατί κάνω τα ίδια. Το χάνω. Δηλαδή είναι ώρες που είναι το παιχνίδι. Δηλαδή μου έχει τύχει να μπει ένα γκολ. Εκείνη την ώρα θέλω να τραβήξω ένα βίντεο γιατί μου αρέσει να βγάζω ένα βίντεο, ρε παιδί μου, πώς το νιώθω. Και έχει τύχει, ξέρω εγώ, να το ανεβάσω χωρίς να το ακούσω γιατί βλέπω τον αγώνα, ξέρω εγώ, είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Θυμάμαι ειδικά πέρσι, ας πούμε, τον γκολ αυτό στον Άγιαξ.
1: Ναι.
0: Και το ανεβάζω και. Μου λένε, βλέπαμε οικογενειακά και μου λένε, είσαι σίγουρος ότι δεν ανεβάζεις αυτό? Και τα ακούω μετά και λέω, τι έχω ανεβάσει, εγώ είμαι. Αλλά τον καταλαβαίνω γιατί όλοι μας λίγο πολύ έτσι το χάνουμε, δηλαδή την ώρα του αγώνα.
2: Εμένα προσωπικά που ήρθαν εδώ, εντάξει, μόλις μπήκα μέσα

0: χρόνια, μετά έρχεται λίγο κόπωση, λίγο. Βλέπεις ότι η ομάδα είναι πόσα χρόνια τώρα σε υψηλό επίπεδο, είναι πέμπτη και πάμε για την έκτη χρονιά. Και νομίζω ο πιο σημαντικός λόγος, το είπε και ο ίδιος χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι μεγάλες και αν δεν είμαστε έτσι απαιτητικοί, δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Και νομίζω ότι πλέον είναι και πιο. Η χρονιά, η φετινή, είναι και πιο απαιτητική, γιατί είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι. Δηλαδή, είδες πώς κάνανε.
1: Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, έχουν δυναμώσει και οι άλλες ομάδες. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Μα είδατε πώς πανηγύριζε η Virtus στη νίκη με τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε λες και πήρανε. Μου στέλνανε μηνύματα και μου λέγανε τι την Ευρωλίγκα πήραν.
2: Θα το δούμε.
0: Εντάξει, αλλά αναμενόμενο, έτσι. Κέρδισε το πρωταθλητή Ευρώπη. Δεν είναι λίγο.
1: Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια.
2: Ναι. Αντώνη, πόσο συχνά έρχεσαι Ελλάδα για να βλέπεις την ομάδα? Έρχεσαι συχνά?
1: Εντάξει, το συχνά δεν θα το έλεγα. Προσπαθώ να έρθω όμως τουλάχιστον 2 ή 3 φορές. Ναι. Προσπαθούμε να διαλέγουμε να είναι διάφορο εβδομάδα. Εντάξει, τώρα είναι λίγο νεκατωμένα τα πράγματα διότι φύγαμε από το ΣΕΦ. Θα κάνουμε λίγη υπομονή. Σκεφτόμαστε και να πάμε σε κάποιον εκτός εδράς. Μπασκετικό. Και αναμένουμε με ανυπομονησία να δικαιώσει το ΣΕΦ.
0: Ναι, αυτό νομίζω το περιμένουμε όλοι, έτσι, με το ΣΕΦ. Νομίζω,
1: ναι.
0: Θα γίνει κάτι εκπληκτικό εκεί πέρα.
1: Ναι, έτσι πιστεύω ότι θα είναι πράγματι. Μόνο και μόνο που πλέον θα φύγει όλος αυτός ο στίβος από γύρω και θα κοντέψεις προς το παρκέ.
0: Ναι.
2: Θα γίνει έδρα.
0: Ας σταματήσουμε να ακούμε αυτές τις δικαιολογίες ότι εκεί γινόντουσαν οι μερίδες του ΣΕΓΑΣ που λέγανε τότε επί εποχές. Βαζελακόπουλου τώρα που τα ακούγαμε συνέχεια και
1: δεν μπορεί να
0: φύγει γιατί γίνονται οι μερίδες του ΣΕΓΑΣ εκεί. Ναι. Τα είχαμε ακούσει αυτά κατά καιρούς. Εντάξει, φτάσαμε 2026 για να τα δούμε στο ΣΕΦ. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Ακριβώς. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Πρέπει να μεγαλώσει και εσύ τώρα το τέτοιο κάτω. Έτσι,
2: το χώρο.
1: Μεγαλώνει.
2: Του χρόνου να λέγεται μεσαίο ΣΕΦ.
1: Τις επόμενες εβδομάδες ξεκινούν μεγάλες εργασίες. Θα τοποθετηθούν αρκετά πράγματα κτλ.
0: Στα εγγένεια θα είμαστε εκεί, να το ξέρεις.
1: Θα το πω και στον αέρα. Θέλω να μου βρείτε μία φορεμένη του Φουρνιέ, σας παρακαλώ να την καδρώσουμε.
0: Έτσι, θα τη βρούμε.
2: Θα
0: τη βρούμε, Αντωνή.
2: Πρέπει τη συλλογή σου να την μεγαλώσεις. Πρέπει.
1: Φίλε, θα μεγαλώσει. Καθώς δουλεύω εγώ και νιώθω ότι εργάζονται και σπάνω, σε λέω ότι προχωράμε και οι δύο μαζί. Ο καθένας με τον πόνο του, τι να κάνω.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και κάποια άλλη στιγμή. Θα σου βρούμε και τη φανέλα, να το ξέρεις. Θα το κοιτάξουμε το θέμα σου.
1: Είδα στα μάτια τον Δημήτρη και είναι από τους ανθρώπους που τον πίστεψα.
2: Άρα τον άρα, δύναμη.
0: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις κάτω. Είναι φοβερή δουλειά που έχεις κάνει εκεί.
1: Καλά, όλα για τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι. Τρίλος μόνο.
2: Τρίλος μόνο. Παντού. Τρίλος παντού.
1: Παντού.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Αντώνη μου.
1: Καλό
2: βράδυ, να είσαι καλά.
3: And if they can name it, they can claim it. Road 66.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο χορηγός μας είναι ο συστηματάκια.gr, η πρώτη σελίδα για το στοίχημα. Αντώνης, τρέλα, έτσι.
1: Τρέλα, μεγάλη τρέλα. Ναι. Ο άνθρωπος.
0: Αρρώστια. Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση εδώ.
1: Όπα.
0: Τη φίλη μας την Αλεξιάνα.
1: Ναι.
0: Η Αλεξιάνα είναι δικό μας παιδί, έτσι. Μιλάμε, εντάξει. Εδώ μας παρακολουθεί.
1: Κόκκινη,
0: κόκκινη, πιο κόκκινη δεν γίνεται.
1: Και τη εκπομπή κιόλα.
0: Και τη εκπομπή και τη σελίδα και στο social και φίλοι καλοί. Γεια σου, Αλεξιάνα. Λοιπόν, εδώ λέει τη φορεμένη του φουρνιά θα τη δώσει σε μένα. Τι κάνουμε τώρα.
1: Απειλές τώρα εδώ βλέπω. Ναι, τι κάνουμε.
0: Αντώνη, δύσκολα τα πράγματα.
1: Πάρει στο 9 να πάρει η Αλεξιάνα το 4.
0: Εδώ έχουμε θέμα.
1: Εδώ έχουμε θέμα. Εδώ τώρα, έχουμε θέμα. Ναι.
0: Και Αλεξάνδρα, τώρα και φίλοι. Εντάξει, θα πάρουμε δύο.
1: Ναι, εντάξει. Μία κόκκινη και μία ερυθρόλευκη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε, τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, να είναι καλά ο φουρνιέ.
0: Ναι, να είναι καλά ο φουρνιέ. Φανέλες βρίσκουμε.
1: Και τα φανέλες θα βρούμε, μην ανησυχείτε. Όλοι θα πάρετε.
0: Θα πάρουμε αυτή του back to back.
1: Να πούμε ότι φτιάχτηκε και η καινούργια μπουτίκ πλέον. Ε?
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Που βρίσκεται στην Εθνική Αντιστάσεως.
0: Ναι. Και πρέπει να πάω τώρα αυτές τις μέρες, αύριο θα βρει να.
1: Ναι, και εγώ δεν έχω πάει ακόμα.
0: Πρέπει να πληρωθείς.
1: Εκεί θέλει μηνιάτικο, ρε φίλε. Τώρα δεν έχει.
0: Έχετε βρει που θα βάλετε το δώρο του. Το Χριστουγέννου φέτος, έτσι. Πάρτε κάποια μπλουζάκια από εμάς, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάρτε όμως από εμάς κάποια μπλουζάκια, παιδιά. Βγάζουμε κάποια φράγκο.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Έτσι, να,
1: ναι,
0: να λέμε και αυτά.
1: Να στηρίξουμε και το Σταύρο.
0: Να στηρίξουμε και λίγο εδώ, γιατί ρε, και εμείς τι, στο μερογάματο. Ναι, είναι. Εντάξει, νομίζω χρειαζόταν μια καινούργια μπουτίκ στο
1: μπάσκετ. Μια ανανέωση στην ομάδα.
0: Εντάξει, ήταν μικρή πλέον. Αρχίζουν και μεγαλώνουν όλα πλέον στο μπάσκετ. Γήπεδα, μπουτίκ, όλα.
1: Ναι, όσο μεγαλώνει ο Ολυμπιακός, ξέρεις, μεγαλώνουν όλα γύρω.
0: Μεγαλώνει και η τροπεοθήκη, θα πρέπει να μεγαλώσει σιγά σιγά. Να χωράνε.
1: Ναι, δεν γίνεται τώρα, δυστυχώς. Για μερικούς.
0: Πόσο είμαστε τώρα, 3.51 πήγαμε τώρα.
1: 3.51, ναι.
0: 3.51 ήταν αυτό, ε. Ξέρεις ότι σου έχω πει τώρα το καλύτερο. Το ξέρω, δεν ξέρω αν είδες το βίντεο.
1: Το είδα, ρε.
0: Το παλιό βίντεο το έχεις δει, βέβαια, με τους τίτλους του Παναθηναϊκού. Φίλε, έχουν τίτλο ο οποίος λέγεται Κρεμαστός Λαγός.
1: Αυτό ένα τουρνουά.
0: Δεν το έχει, έφυγα και φωτογραφία, ναι, από το τέτοιο
1: από το, αυτό,
0: που, το, που γράφατε στο Παναθηναϊκό.
1: Κάτι ξέραν από
0: υπάρχει
1: τότε.
0: Υπάρχει τίτλος, κρεμαστός λαγός.
1: Είδες τίποτα δεν τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Εντάξει, τώρα κρεμαστός λαγός. Εμείς, ρε παιδί μου, ξέρουμε 3.51, ποιο είναι το 3.50, ποιο είναι το 3.45, το 3.43, το 3.43.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Στους 1.800 τόσους τίτλους εκεί πέρα που τι βρίσκεις άκρη.
1: Κρεμαστός
0: λαγός. Καλά, αυτό είναι.
1: Και το θεωρούν τίτλο επίσημο αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, γραμμένο τίτλο.
1: Τον έχουν βάλει.
0: Εντάξει, επίσημα.
1: Στο Παλμαρέτο τον έχουν βάλει.
0: Επίσημη, ανεπίσημη, το ίδιο μετράνε.
1: Καλά, αυτή είναι, σωστά.
0: Δεν έχει καμία διαφορά. Τίτλοι λέγονται. Η επίσημη και αν δηλαδή έχει αθλήματα, α πούμε, που σου λέει 20 επίσημοι τίτλοι, 250 ανεπίσημοι. Ναι, ναι, γελάς,
1: ναι,
0: δεν είναι αστείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχα κάνει ένα βίντεο παλιά, τώρα σκοπεύω να κάνω. Εντάξει, να φτιάξουμε.
1: Εγώ, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει παλιά κάπου για κάποιον στην πυγμαχία που είχε κερδίσει ένα πρωτάθλημα που το είχαν δηλώσει και τέτοια. Και εντωμεταξύ αυτό ο άνθρωπο είχε πεθάνει. Πώς τον δηλώσανε πρωταθλητή, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Καλά, να ξέρεις ότι τα περισσότερα από αυτά, δηλαδή πρέπει να ασχοληθείς να τα ψάξεις, είναι μούφα, έτσι. Είναι δηλαδή μούφα. Είναι κάτι ποδηλατική γύρη, σου λέει τώρα, και σου λέει το πυρπαθηναϊκός. Ναι. Δεν ξέρεις, ποδηλατικός γύρος τώρα.
1: Πραγματικά.
0: Ναι, δηλαδή το 1950 τόσο, ένας ποδηλατικός γύρος. Παράδειγμα σου φέρνω τώρα εγώ.
1: Τίτλος και αυτό.
0: Τίτλος, δεν ξέρεις τώρα. Ναι. Το ποιος το πήρε, τι το πήρε. Έχουν τίτλους, όχι. Έχουν τίτλους 21 Απριλίου. Τουρνουά.
1: Αλήθεια.
0: Έχουν τίτλους του 21 Απριλίου, ναι. Δηλωμένα μέσα, κανονικά, έτσι.
1: Θες του χρόνου να τρέξουμε κι εμείς εδώ στο ραν που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά να τον βάλουμε τίτλο.
0: Μα αυτό, αν, αν το αυτοί που έχουν διοργανωθεί στην Αθήνα πάνω.
1: Ναι, είναι
0: θα τίτλοι. Τίτλοι, ναι, ναι. Ναι.
1: Θα πάνε στο TAF Telecom, δηλαδή. Θα ανεβάσουν τον Λαβάρο.
0: EA Sports.
1: Α, EA Sports, μπράβο,
0: ναι,
1: το έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν τέτοιες. Θαλάσσιο σκι. Μη γελάς, ρε. Υπάρχουν αυτά, σου λέω. Έκανε ολόκληρο τέτοιο. Ολόκληρο. Και βέβαια και τα πολύ γνωστά, τα οποία εγώ και μπράβο μου, και έχω την τιμή να το πω και το λέω και ευθαρσός, εγώ τα βάλα στη δημόσια συζήτηση. Το πριγιδόν του Φέκη και το γονιπετός του Φέκη. Τα ξέρεις, έτσι. Είχα τη χαρά και την τιμή να τα θυμίσω στον κόσμο. Για μίσο παιδί μου, 351, είναι 351. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είτε Γιάννης από Πειραιά.
0: Γιάννης.
2: Ναι.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
2: Είστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Καλά σας ακούω, καλά και εγώ. Ήθελα έτσι να σχολιάσω δύο καλά και ένα που με στεναχωρεί έτσι με την ομαδάρα μας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω από το κακό για να το γλυκάνω μετά. Έχει αρχίσει να με στεναχωρεί, ρε παιδιά, λίγο αυτός ο Tyreek Jones, κάπως έτσι με... Πέρυσι τον έλεγα ψυχάρα, ολυμπιακάρα, τον ένιωθα έτσι κομμάτι δικό μας. Φέτος νιώθω ότι όλοι πήγαν ένα βήμα μπροστά, σαν να έχει μείνει λίγο πίσω αυτός και κάπως έτσι με στεναχωρεί. Το δεύτερο που θέλω να δείξω είναι αυτός ο Σάλια κάθε παιδιά. Τι ωραία ψυχούλα που έχει. Γιατί δεν τον είχαμε τόσο συγκεκριμένο αυτό το παιδί.
0: Α, εννοείς με την εθνική εννοείς.
2: Ναι, με την εθνική και όχι μόνο και στο Ολυμπιακό. Δηλαδή άργησε πιστεύω να έρθει πίσω στην ομάδα του ας πούμε. Mm-hmm. Έπρεπε να τον είχαμε πάρει λίγο νωρίτερα. Και το άλλο που θα ήθελα έτσι να μου πείτε αν γνωρίζετε κάτι, διαβάζω για επιστροφή Ανδρούτου στον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω έτσι εκεί το θα το ήθελα, πολύ θα το ήθελα να έρθει αυτό το παιδί μας πίσω. Τι λέτε εσείς?
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι...
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι νωρίς να συζητήσουμε για πιθανές επιστροφές παιχτών τώρα. Δηλαδή,
0: ομάδα... Κοίτα, ο Ανδρούτσος είναι ένα παιδί που έχει κάνει... Δείχνει στον Όφη ότι έχει βρει λίγο τον παλιό του εαυτό. Και δεν ξέρω κατά πόσο αν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή και να επιστρέψει στο Ολυμπιακό. Πιστεύω όμως ότι με αυτές τις εμφανίσεις, Δημήτρη, νομίζω και ότι θα επιστρέψει. Μπορεί να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
1: Και θα το αξίζει να επιστρέψει.
0: Και όπως και ο Αθανασίου.
1: Όπως και ο Αθανασίου, μπράβο. Ναι.
0: Και ο Αθανασίου είναι ένα παιδί που.
1: Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ο Αθανασίου.
0: Νομίζω ότι έχει αδικηθεί λίγο από τις καταστάσεις που υπήρξαν κατά καιρούς. Δείχνει ότι θέλει να γυρίσει. Δείχνει ότι τη θέση την ξέρει καλά.
1: Και μπορεί
0: νομίζω
1: να σταθεί.
0: Ότι και, ίδιο... και αυτό είναι και το φυσιολογικό. Και μακάρι να είναι έτσι, να φεύγουν τα παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν και να γυρίζουν καλύτεροι από ότι. Από ό,τι είναι, με περισσότερες εμπειρίες, με περισσότερη συμμετοχή. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο φεύγοντας από τον Ολυμπιακό, να βρεις και λίγο περισσότερο χρόνο συμμετοχής στις ομάδες σου. Και τα δύο τα παιδιά έχουν την τύχη να δουλεύουν με τον Κόντι, ο οποίος Κόντις δείχνει το έχει. Και είναι καλός.
1: Ναι.
0: Και ξέρει να παίρνει το 100% από τους παίκτες του. Και αυτό βοηθάει η καλή κατάσταση που είναι ο Όφη αυτή τη στιγμή, που έχει κάνει φοβερά βήματα. Και μακάρι να γυρίσει το παιδί, νομίζω ότι το αξίζει.
2: Μακάρι.
0: Τώρα για τον Tyreek που είπες, εντάξει, είναι νωρίς να κρίνουμε.
1: Κοίτα, εγώ για τον Tyreek αυτό που έχω να πω είναι ότι εντάξει, είναι ένας παίχτης με ιδιαιτερότητες. Ένας ιδιόρυθμος παίχτης, το οποίο ο Ολυμπιακός θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι το γνώριζε πριν τον πάρει. Αυτό το πάθος και, την αρρώστια που έβγαζε στο γήπεδο πέρσι, σε όλους άρεσε και πιστεύω θα τη βγάζει και φέτος. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο επηρεασμένος το ότι είναι τιμωρημένος. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω να πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας θα τον ισορροπήσει, θα τον ισιώσει και θα τον εφέρει στα νερά του. Το ότι είναι ιδιόμορφος, είναι ιδιόμορφος, ρε παιδί μου. Εντάξει, χαρακτήρα είναι ιδιόμορφος. Okay.
0: Εντάξει, αλλά είναι ψυχάρα, ρε παιδί μου. Είναι αυτό. Είναι έτσι,
1: πάθος,
0: εντάξει, έχει ένα πάθος, έχει μια τρέλα.
1: Και ξέρει μπάσκετ.
0: Ναι, ξέρει μπάσκετ. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, τον γουστάρω κιόλας. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό το.
2: Μου θυμίζει αυτό το αντίθασο, το άγριο άλογο που έχει κάποιος.
0: Ναι, ναι, είναι.
2: Κάμα το ότι θα αρχίσει, ρε παιδί, μπορεί να κάνει θαύματα, ναι. Αυτό.
1: Ξέρεις τι γίνεται μερικές φορές όταν είσαι πολύ αντίθασος και προσπαθεί κάποιος να σου τραβήξει τα τέτοια. Ναι, εκεί αρχίζεις και τσινάσκεσαι λίγο. Βγαίνεις εκτός νερού. Ναι. Οπότε,
0: δεν τον βλέπω να...
1: Θέμα χρόνου.
0: Εντάξει,
1: είναι.
0: Μια χαρά είναι, μωρέ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Tyreek. Είναι αυτό, είναι το στυλ του. Νομίζω το ξέρανε και όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι ένας άνθρωπος που. Δεν είναι ένας αθλητής που. Εντάξει, ξέρει τα ωριά του, εγώ πιστεύω. Και στο κάτω-κάτω, εντάξει, το. Γουστάρουμε κι εμείς και ένας παίκτης του να παίζει στο Ολυμπιακό και να έχει αυτό το τζαμπουκά. Άλλωστε και ο Φρουνιέ έχει μια τρέλα αντίστοιχη. Έχουμε δει κατά καιρού σε κάποια παιχνίδια. Και εντάξει. Μέχρι ένα όριο νομίζω δεν το έχει ξεπεράσει πια αυτό. Δεν το έχει ξεπεράσει αυτό το όριο και νομίζω και ότι δεν μπορεί κιόλας γιατί είναι και το. Είναι και ο Μπαλτζόκας, είναι και η ομάδα έτσι.
1: Γιατί και πέρσι,
0: ναι, και πέρσι προκλήθηκε έτσι. Γιατί το είδαμε τι έγινε, παρόλο που φάγε τη μεγάλη τιμωρία ο Tyreek, η πρόκληση ήρθε από το Ναν έτσι. Θυμάμαι πώς έγινε. Θυμάστε πώς έγινε. Τον περίμενε στα αποδυτήρια να συνεχίσουν το τέτοιο. Ενώ τα Ρίκ έδειξε ότι πήγαινε απλά στα αποδυτήρια και δεν είχε κανένα σκοπό να συνεχίσει την. Πάση περιπτώσει, πιστεύω όμως ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Και ας μην πέφτουμε λίγο στην προπαγάνδα κατά καιρούς, γιατί εντάξει, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, είδαμε και πρόσφατα αυτό με τον Μπαρτζόκα, ενώ πέρσι όταν είχε γίνει με τον, Λεσόρ και τον Baldwin που την πέσανε. Που κέρδισε με το buzzer beater του Baldwin, όταν την πέσανε ο Λεσόρ, ήταν ο Λεσόρ που υπερασπίστηκε τον Παναθηναϊκό και τέτοια. Ναι, τώρα, ναι. Προχτές έπρεπε ο Μπαρτζόκα να πέσει κάτω, ας πούμε. Όπως είπε και ο Αντώνης, θα του κεράσει και ένα ποτό.
2: Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Φάνηκε πόσο πολύ αγαπάει ο Ολυμπιακός τον Μπαρτζόκα, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι τελειώσαμε όλοι αυτό. Όταν στο τέλος πέθανε οι παίχτες πάνω του, ένιωθα πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Ποιος μου πήραξε το φίλο, ξέρει, να μπω μέσα να. Ενώ είχα χάσει, ήθελα να δικαιωθεί, ρε παιδί μου, ήθελα να υπερασπιστώ τον προπονητή μου. Δηλαδή,
0: καλά, λογικό είναι.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα μήνυμα προς όλους, γιατί δεν ξέρω αν παρατηρήσατε καθόλου τα social τις προάλλες, που ότι ο Λαρετζάκης πέρασε και δεν χαιρέτησε τον Μπαρτζόκα και υπάρχει παίχτες που φεύγουν τον Ολυμπιακό πρόβλημα με τον Μπαρτζόκα κτλ. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο Μπαρτζόκα στα αποδυτήρια τα έχει όπως πρέπει. Ακριβώς. Μπορεί μέσα στο παιχνίδι 40 λεπτά να είναι τρελός, αλλά όλοι μιλάνε σεβαστικά απέναντί του και έχουν τεράστια εκτίμηση στο πρόσωπό του. Και έχει αποδειχθεί από πολλές συνεντεύξεις παιχτών μας. Και όχι μόνο παιχτών μας. Ο Μπράντοβιτς γύρισε και είπε για τον Μπαρτζόκα, δεν είπε.
0: Ναι.
1: Ο Γιώκητς γύρισε και είπε όταν παίζει με τον Ολυμπιακό ή παίζει με την Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι εκτίμηση έχει ο Ολυμπιακός γενικά και έξω από τα σύνορα της ομάδας.
0: Εγώ ξέρω ότι αν ο Μπαρτζόκας δεν ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό και ήταν σε μια ξένη ομάδα και είχε κάνει αυτά τα πράγματα που είχε κάνει τον Ολυμπιακό, όλοι θα λέγανε τα καλύτερα αυτή τη στιγμή και ότι έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Πραγματικά. Όλα αυτά ξεκινάνε από το ότι ο Μπαρτζόκας είναι προπονητής στον Ολυμπιακό και δεν φτάνει μόνο αυτό, είναι και άρρωστος Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα αυτά είναι που. Εντάξει, τα έχουμε ζήσει αυτά ούτως ή άλλως. Όποιος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Θυμάσαι και τον Γκόκαλη τι λεγόταν, έφυγε από τον Ολυμπιακό, ένα παράδειγμα σου φέρνω. Την επόμενη μέρα δεν ξανασχολήθηκε κανείς με τον Γκόκαλη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα γίνει και όταν και άμα και που δεν πιστεύω ότι θα φύγει ποτέ από τον Ολυμπιακό, αν λέμε υποθετικά ένα σενάριο, αν φύγει και ο Μαρινάκης κάποια στιγμή από τον Ολυμπιακό, το ίδιο θα γίνει και αν φύγουν και οι Αγγελόπουλοι, πάλι τα ίδια θα λέγονται ότι την επόμενη μέρα δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Και αν φύγει και ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό, την επόμενη μέρα θα είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη.
1: Την επόμενη μέρα.
0: Αυτόματα.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί την προηγούμενη δεν είναι.
0: Την προηγούμενη δεν θα ήταν.
1: Ναι.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Και είμαστε πάλι εδώ, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Χορηγός μας είναι συστηματάκια.gr. Πολύ καλή σελίδα για το στοίχημα. Μπείτε μέσα, δείτε, και έχει και free picks. Έχει και συνδρομητικές στήλες. Οι συνδρομητικές αξίζουν για αυτό που προσφέρουν. Πάρα πολύ καλά σημεία. Συστηματάκια.gr. 17 χρόνια εμπειρίας. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Παίζει στοίχημα.
1: Μεγάλος πόνος.
0: Συστηματάκια.gr.
1: Ναι, να το δοκιμάσουμε κι αυτό.
0: Ναι, δοκιμάσαμε κι αυτό. Στα έχω πει, δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς.
1: Ρε ψυχούλα.
0: Ρε ψυχούλα, δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς, ρε ψυχούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Την Κυριακή έχουμε τώρα αγωνιστική, έτσι.
1: Την Κυριακή έχουμε αγωνιστική και καλή αγωνιστική.
0: Μπατσάρα.
1: Πρέπει ομάδα.
0: Έχουμε Παρασκευή. Μπασκετάρα.
1: Με την ΕΦΕΣ.
0: Την ΕΦΕΣ. 9 και 4 το παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε παρουσία δυνατή, έτσι.
1: Ναι,
0: χρειάζεται
1: ναι.
0: Να τα πούμε. Και Κυριακή, εντάξει, ντέρμπι. Πρώτο ντέρμπι για φέτος.
1: Πρώτο ντέρμπι. Και κρίσιμο ντέρμπι. Κρίσιμο ντέρμπι. Αλλά είναι αυτό που είπες. Όταν η ομάδα παίζει στα σκηνιά, βγάζει έναν άλλο εαυτό, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα επαναληφθεί αυτό το μοτίβο. Γιατί είναι όντως. Είναι φορές που λες ότι δεν το έχουμε και όμως η ομάδα
1: αντιδρά.
0: Μας διαψεύδει ευχάριστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχάριστα. Και έχουμε πάλι, και το παράξενο είναι ότι έχουμε και στο μπάσκετ, έχουμε τώρα ένα μέσα και πάλι έχουμε δύο Ισπανία.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Διαβολοβδομάδα.
0: Διαβολοβδομάδα Ισπανία, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα.
1: Και Φενέρ μετά.
0: Και μετά Φενέρ μέσα.
1: Δηλαδή έχεις τέσσερα παιχνίδια δύσκολα τώρα στη σειρά.
0: Ναι, ναι. Ωραίο πρόγραμμα.
1: Ωραίο πρόγραμμα, ναι. Πολύ
0: αλλά δεν παίζουμε άμυνα.
1: Τι να κάνουμε, αγαπητό, δεν είμαστε τέτοια ομάδα.
0: Εγώ φέτος δεν ξέρω, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι όταν ρολάρει αυτή η ομάδα, ότι θα είναι πλέον, εντάξει, θα έχουμε...
1: Δεν θα βλέπετε.
0: Δεν θα βλέπετε, δεν βλέπει κανένα, νομίζω, δεν ρολάρει.
1: Και
0: όταν έρθει και η προσθήκη,
1: ναι,
0: καινούρια.
1: Αυτό που είπες και το μεσημέρι και το άκουσα, μακάρι να έρθει αυτή η προσθήκη συγκεκριμένη, αλλά εγώ θέλω όταν θα ρολάρουμε, να δω και τους άλλους να έχουν ρολάρι.
0: Ναι.
1: Θέλω να τους δω έτοιμους, γιατί και αυτοί μας λένε, η ομάδα μας και τώρα με το Ζέλικο και από εδώ και από εκεί και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να τους δω έτοιμους κι αυτούς.
0: Mm.
1: Και να δούμε.
0: Είναι 5,5 χρόνια είναι. Άιτος Ολυμπιακός.
1: Πόνος είναι, δεν θα περάσει.
0: 5,5.
1: Δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει.
0: Εντάξει, είναι και λίγο τώρα... εντάξει, τώρα ξέρεις το ευρωπαϊκό και μέσα. Δεν το λες και...
1: ναι, το έχουν ανεβάσει.
0: Λαβαρό.
1: Λαβαρό, Παπα-Νικολάου.
0: Τα έχουμε ανεβέσει εμείς όλοι, δεν χρειάζεται.
1: Για απολύμανση έπιασε ή όχι.
0: Η απολύμανση, φίλε, είναι για, ξέρεις, αλλά στο μυαλό δεν πιάνει.
1: Στο μυαλό όχι, στο μυαλό.
0: Μένει.
1: Στο
0: μένει.
1: Μυαλό, αυτό θα του στοιχιώνει μια ζωή.
0: Ναι, αυτό ήταν, ναι.
1: Τίποτα, και ένα
0: αλλά έτσι... ήταν νοικιασμένο, λέει, το έχει νοικιάσει
1: ναι,
0: ευρωλίγα.
1: Ρε γαμώ,
0: είναι...
1: πώς την πατήσαμε έτσι. Ρε νες τώρα, ρε νες τώρα.
0: Δεν, δεν.
1: Ρε Φιωρεντίνε.
0: Ναι. Έχουμε. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς, έτσι.
1: Όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
0: Ναι, θα γίνουν όλα, ναι.
1: Πρέπει και ένα βόλεϊ σε πιανού την έδρα να το πάρουμε, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε, πόλο, δηλαδή, εγώ βλέπω και τον ΠΑΟΚ που στο μπάσκετ που φτιάχνει καινούριο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Είναι
1: α,
0: μια,
1: να και
0: δηλαδή, το δεις μια, το βλέπω σαν ναι. Το βλέπω να έρχεται, το βλέπω να έρχεται ένα ευρωπαϊκό εκεί πέρα μέσα.
1: Ναι. Τώρα πες ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή εντάξει, ρε ΠΑΟΚ.
0: Και ο Βοτανικός.
1: Και ο Βοτανικός.
0: Μην ξεχνάς το Βοτανικό.
1: Βρε ΠΑΟΚ, τόσα χρόνια δεν είσαι πουθενά. Και εμφανίστηκες φέτος και μου μιλάς για διαιτησία με ένα τέτοιο, με μια ήττα.
0: Ναι. Είπαμε. Εδώ βρίζανε τώρα του Ηρακλή εν χώρο τον Μπαρτζούκα. Τώρα στον Πάκο σε πείραξε. Πάκο, το περιμένει κιόλα. Εδώ στον Πάκο πηγαίναμε στον μπάσκετ και ρίζαμε 30 πόντου διαφορά και βρίζανε. Και δεν σταματάγα και την ώρα του εθνικού ύμνου, το ξεχάσε πέρσι. Την ώρα του εθνικού ύμνου και βρίζανε. Δεν ακούσε και ο εθνικό ύμνο καθόλου και βρίζανε.
1: Καλά, αυτό το κάνανε.
0: Και χάναν 30 πόντου διαφορά, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα που τα χτυπάνε τα παιχνίδια όσο τα χτυπάνε. Φέτο γενικά είναι δύσκολα εκεί για όλου.
1: Και όχι, εγώ χαίρομαι που το πρωτάθλημα έχει.
0: Και στον ΠΑΟ και στον Άρη θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια εκεί.
1: Ωραίο. Να σου πω κάτι, γιατί δίνεις και άλλη στόφα και στο πρωτάθλημα, αλλά δίνεις και στην ομάδα σου ένα περισσότερο κίνητρο να ανεβάσει ρυθμούς. να μην πηγαίνεις στο Ρελάντι τώρα στη Θεσσαλονίκη και να περνάς έτσι. Να βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί, ναι, ρε παιδί μου.
0: Τώρα,
1: είναι μια σκληρή προπόνηση, να το πω έτσι.
0: Άμα πας τώρα από διαβολοβδομάδα να παίξεις.
1: Θα ζοριστείς.
0: Θα είναι ζόρι, δεν θα είναι εύκολο.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Θα είναι ζόρι. Δηλαδή εδώ ζορίστηκες τώρα με το. Ζορίστηκες, δεν ζορίστηκες, αλλά ταξίδες με τον Ηρακλή και πάλι ήσουν να.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Από αυτά τα καθάριζες με 20 και 25 και 30 πόντους, έτσι.
1: Ναι,
0: άμα πας μετά από καμιά διαβολοβδομάδα να παίξεις. Θεσσαλονίκη, εντάξει, θα το φας λίγο το ζόρι.
1: Το ζόρι, ναι.
0: Γιατί ναι, δυνάμεις. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή είναι δυνατός. Και αυτό καλό είναι να εστιάσουν σε αυτό το κομμάτι.
1: Οι ΠΑΟΚτζίδες,
0: εντάξει. Ναι, τώρα. Και να μην χαλάσουν το μυαλό τους με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί απλά το μυαλό τους χαλάνε. Δηλαδή αυτή η φάση νομίζω είναι αστείο. Νομίζω εγώ που ήμουν και μέσα, φάνηκε και μέσα το ίδιο έγινε φάουλ. Δηλαδή ήμουν πολύ κοντά. Καλό είναι να μην.
1: Να μην παραμυθιαστούν με αυτά τα
0: πράγματα. Να μην παραμυθιαστούν με αυτά. Να μην χαλάσουν το μυαλό τους. Ναι. Γιατί νομίζω αυτό το πράγμα μόνο το μυαλό σου χαλάει. Εντάξει. Το ότι κατάφερες να πας στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εκεί πώς το πήγες, μπράβο τους.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ πιστεύω υπήρχε μια κούραση όσο κούραση μπορεί να έχεις, αλλά υπήρξαν κάποια συνεχόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Πολύ καλό ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή το γύρισε 5 φορές. Δηλαδή δεν πέθανε με τίποτα. Εκεί που έφευγε η διαφορά ξανά το γίνανε και το παιχνίδι, του μπήκανε και τα σούτ όλα. Εκεί πρέπει να εστιάσει νομίζω. Και νομίζω αυτό θα κάνουν κιόλας γιατί εντάξει, η ομάδα που έχουν φτιάξει του χρόνου πάει και Ευρωλίγκα από εκεί.
1: Ναι, θα μπορέσει να πει.
0: Ναι, έχει τελειώσει αυτό. Το χρόνο θα είναι Ευρωλίγκα. Νομίζω θα ανακοινωθεί τώρα αυτό το μήνα, θα ανακοινωθούν τα καινούργια franchise και μέσα σε αυτά είναι και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει έτσι
1: μεγάλη
0: θέληση.
1: Οπότε το πιο λογικό είναι να δυναμώσει περισσότερο του χρόνου ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Μα ήδη πήρε και το Μοτεγιούνας.
1: Πήρε το Μοτεγιούνας. Μπράβο, ναι.
0: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο ανταγωνιστικός από κάποιες ομάδες που έχουμε ήδη τώρα που τις βλέπεις και βολοδέρνουν κάτι.
1: Ακόμα και από την ΑΕΚ θα είναι πιο ανταγωνιστικός.
0: Καλά, από την ΑΕΚ είναι ήδη πιο
1: ανταγωνιστικός. Αυτό λέω, παιδί μου.
0: Καλή ομάδα και η ΑΕΚ, αλλά νομίζω ο ΠΑΟΚ πλέον είναι εντάξει. Οι μεταγραφές που έχει κάνει, οι παίκτες που έχει.
1: Και ο Άρης πιστεύω πλέον ότι είναι καλύτερος από την ΑΕΚ.
0: Καλά, Σπανούλης.
1: Σπανούλης, ναι. Εντάξει. Σωστά.
0: Σελίς, το ξέρω το έργο. Βλέπω πίσω από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δηλαδή πίσω από το δίπολο, ότι είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι ο ΠΑΟΚ πίσω από το δίπολο αυτό.
1: Ισχύει.
0: Αλλά ακόμα είναι και νωρίς. Πιστεύω ο Άρης θα δείξει.
1: Μετά τις γιορτές.
0: Ναι. Καλά, ότι δεν το πιστεύω το Σπανούλη, γιατί τα έχουμε δει κιόλας όπου έχει πάει, δηλαδή και στη. Και στο Περιστέρι που πήγε. Εντάξει, Μονακό δεν. Εντάξει, έπεσε η κακή περίοδο αυτή.
1: Και όμως, Final Four πήγε πρώτη χρονιά,
0: Ναι, πήγε Final Four.
1: Και όχι Final Four, πήγε τελικό.
0: Πώς να το ξεχάσουμε.
1: Πήγε τελικό, ναι. Πώς να το ξεχάσουμε.
0: Ναι, Αλλά και στο Περιστέρι, παρόλο που ήταν η πρώτη του απόπειρα
1: επαγγελματική,
0: ήταν πετυχημένη. Εντάξει, ξέρουμε τι πρεσβεύει, ξέρουμε πόσο δουλευταράς είναι, ξέρουμε ότι. Το έχει γενικά. Και ο Άρης θα φτάσει σε ένα. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικός φέτος. Και χτίζει κιόλας κι αυτός, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είναι από την πρώτη χρονιά, νομίζω και του χρόνου.
1: Υπομονή να έχουν.
0: Γιατί ο Βασίλης δεν είναι και ένας προπονητής πάει για ένα χρόνο κάπου.
1: Σωστά.
0: Προπονητής που πάει να χτίσει.
1: Χτίζει, μπράβο, ναι, ναι.
0: Καλό υλικό έχει. Πρόεδρος δείχνει κι αυτός να θέλει να επενδύσει.
1: Ωραία, όταν αφήνεις τον προπονητή να κάνει το παιχνίδι του, να φτιάξει την ομάδα έτσι όπως θέλει εκείνος και δεν επεμβαίνεις. Βλέπεις ότι το πράγμα αλλάζει τελείως. Βλέπεις ότι έχει άλλη όρεξη ακόμα και ο προπονητής να δουλέψει διαφορετικά την ομάδα. Και θεωρώ ότι ο Σπανούλης είναι από τους προπονητές που τον εμπιστεύονται οι διοικήσεις, έχει φανεί δηλαδή αυτό το πράγμα, που τον αφήνουν να φτιάξει την ομάδα πάνω στα δικά του θέλω και στα δικά του στάνταρ.
0: Καλά, και το έχουμε ζήσει και εμείς αυτό. Όταν δείξει εμπιστοσύνη όπως έχει έψει πρόεδρο με τον Μπαρτζόκα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ότι αυτό όταν ένας προπονητής ξέρεις τι ακριβώς πρεσβεύει και πώς δουλεύει και τι ακριβώς κάνει και τι στόχους έχει και αν δεν τον αφήνει να του δείξει εμπιστοσύνη δεν γίνεται κι αλλιώς.
1: Δεν γίνεται κι αλλιώς.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται γιατί δεν έχουμε και πολλούς προπονητές Έλληνες αξιόλογους έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι ο Μπαρτζόκας. Είναι ο εντάξει κατά καιρούς έχουν υπάρξει αλλά αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας με το. Ο Ιτούδης είναι.
1: Ο Σφερόπουλος είναι.
0: Ναι, ο Σφερόπουλος δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, που και ο Ιτούδης, εντάξει. Ένα ερωτηματικό για μένα, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν με πείθει.
0: Δεν
1: με πείθει. Τουλάχιστον στη Χαποέλ τώρα δεν με πείθει. Ούτε πέρσι με έπεισε, ούτε φέτος μου φαίνεται έχει ξεκινήσει καλά η Χαποέλ. Δεν με πείθει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μπάτζετ πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι δουλεύει. Εντάξει, σχολείο Μπρέντοβιτς, ξέρουμε αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά εντάξει, χωρίς μπάτζετ πρώτα δεν μπορείς να δουλέψεις. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έφυγε από αυτό το μοντέλο που είχαμε πριν μερικά χρόνια, θυμάσαι. Η ομάδα η καλή με το μικρότερο μπάτζετ.
1: Να φτιάχνεις
0: πλέον ο Ολυμπιακός έχει ανέβει επίπεδο. Έχει ανέβει επίπεδο και το μπάσκετ γενικά.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή,
1: έτσι, ναι,
0: τα έσοδα. Και από ό,τι προβλέπετε.
1: Ναι.
0: Αυτό με το NBA που θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα, πώς το βλέπεις?
1: Δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Θα χαλάσει πολύ. Θα χαλάσει πολύ. Τώρα η Ευρωλίγκα πρεσβεύει άλλο είδους μπάσκετ που το NBA νομίζω ότι δεν χωράει. Εδώ θα μου πεις τώρα πόσοι παίκτες του NBA έρχονται και παίζουν στην Ευρώπη. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η φιλοσοφία του μπάσκετ είναι εντελώς διαφορετική στην Ευρωλίγκα. Και το γνώμη μου είναι πως θα πρέπει να μείνεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν σε αρέσει το NBA,
1: ναι, δε, όχι, το στυλ, μα δεν το παρακολουθώ.
0: Δεν
1: το παρακολουθώ. Είναι ναι, show. Δεν
0: εγώ,
1: είναι μπάσκετ.
0: Ναι, ναι,
1: είναι show.
0: Δεν είμαι φαν.
1: Παιχνίδι τώρα που να διαρκεί 3,5 ώρες δεν είναι παιχνίδι, ρε φίλε τώρα. Εντάξει. Εκεί πάνε και βλέπουν show. Πραγματικά.
0: Ναι, είναι show.
1: Δεν είναι αγώνας τώρα δηλαδή. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Δεν μας αρέσει γενικά αυτό το στυλ.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αν και έχει και πολλούς οπαδούς το NBA στην Ελλάδα.
1: Έχει,
0: αλλά...
1: Είναι δημοφιλές.
0: Ναι, ναι, εγώ ωραία. Πιστεύω ότι.
1: Το μεταδίδει.
0: Κακό να. Ναι, αν και ο Σκουντής. Δεν έχει Ολυμπιακό. Και εντάξει, πρέπει να το μεταδίδει. Εντάξει. Εντάξει, το αστείο είναι. Το στυλ της μετάδοσης, δηλαδή που είσαι, νομίζω, άμα κλείσει τα μάτια, είσαι το 1990, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, το ίδιο, τα ίδια τάκες, τα ίδια αυτά, δηλαδή, τα ίδια...
1: Δεν αναβαθμίζεται τον μπάσκετ, το σκουντής με νησάς.
0: Σκουντής ίδιος.

0: Η φίλη μας Αλεξιάνα λέει, και εγώ συμφωνώ με το φίλο μας, δεν το θέλω το NBA στην Ευρωλίγκα.
1: Πιστεύω πολύ σκορπιστό.
0: Θα κάνουμε γκάλο πράγμα. Γράψτε εδώ μηνύματα όσοι εδώ πέρα στο Viber να μου στείλετε. Θέλετε ή δεν θέλετε το NBA στην Ευρωλίγκα. Έτσι να κάνουμε ένα γρήγορο έτσι γκάλο. Και εσύ ότι λέει ότι χάνουμε ένα παιχνίδι και ξεκινάει η γκρίνια. Εντάξει. Τα είπαμε αυτά. Ολυμπιακό είσαι.
1: Και όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Πιστεύω είναι μέσα στο DNA του Έλληνα αυτό το πράγμα. Δεν έχει υπομονή ο φίλαθλος Έλληνας, ναι, παιδί μου. Θέλει την ομάδα του να κερδίσει.
0: Εντάξει, πόσο μάλλον Ολυμπιακό.
1: Πόσο καλά, πόσο μάλλον Ολυμπιακό εννοείται αυτό το πράγμα.
0: Μια χρονιά δεν παίρνουμε πρωτάθλημα και γίνεται το Έλληνα να δει.
1: Τι, μια εβδομάδα δεν κερδίζει και γίνεται το Έλληνα να δει. Οπότε περιμένει ένα χρόνο. Ναι.
0: Δεν έλεγα 17.
1: Τι.
0: Έχουν άλλοι 17. Η Άκη ήταν 24 χωρίς πρωτάθλημα.
1: Και μιλάμε εμείς για πέτρινα.
0: Ο Πάοκ ήταν 30 τόσα και πριν μιλάμε για πέτρινα τα 9.
1: Που ήταν απλά προετοιμασία.
0: Ναι, ναι.
1: Για αυτό που έρχεται.
0: Ναι, αλλά ένα στα 4. Είδε τι είπα και εγώ.
1: Ναι, καλά το πες και εσύ, ρε φίλε.
0: Το 11 στα 16, δεν σα κάνει.
1: Το 1 στα 4. Δεν του κάθε καλά στο αυτοί.
0: Κάθε καλά. Το 1 στα 4.
1: Το 1 στα 4, έτσι το θέλω. Πόσο σου είπαν 0 στα 3, δεν ξέρω.
0: 0 στο 1, ναι. Είναι σαν το σερί που έλεγε ο Παναθηναϊκός, θυμάσαι που έλεγε ότι έχετε καιρό, έχετε 2 χρόνια να μας κερδίσετε. Το ένα παιχνίδι του είχε δώσει ένα μούφα απέναντι με τον Γκέλετ, θυμάσαι, με τον Άβυλα. Το άλλο είχε πέσει ο κουφός κάτω. Το άλλο είχε έρθει, είχε δώσει κόκκινο στον Κωστίνια που κάνει ακόμα κολοτούμπες, πώς το λένε, ο Τζούρισιτ, πώς το λέγανε.
1: Ναι.
0: Ακόμα γυρνάει. Έχει φτάσει εκεί στο. Μπουγάτσες απέναντι με κολοτούμπες και σου λέγανε δεν μας έχετε. Έχετε λέει 1,5 χρόνο να μας κερδίσετε. 2. Πρέπει να παίξουμε για να σας κερδίσουμε. Είχα πει να τις φάτε μαζί. Μην τις φάγανε πέρσι και πρόπερσι. Και 4, κάτι στο ΆΚΑ μέσα με τον. Θυμάσαι με τον γκολ του. Του Ουκρανού.
1: Πέρσι με τον Γιάρεμτσου.
0: Ναι, τον Γιάρεμτσου και πρόπερσι με τον. Δεν θυμάσαι με το πέναλτι του Ελγαμπή. Που είχε πιο πολλούς Ολυμπιακούς μέσα στο ΆΚΑ.
1: Δεν τους πιάνεις πουθενά, μωρέ, δεν τους πιάνεις. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είμαστε μαθημένοι, Σταυρό. Το πάμε τώρα αυτό.
0: Εντάξει, είναι απαιτητικό η ομάδα του Ολυμπιακού. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν υπάρχει δύσκολα. Γι' αυτό και όποιος έρχεται στον Ολυμπιακό, είτε είναι προπονητής, είτε είναι παίκτης, πρέπει να μάθει να ζει λίγο με, με αυτή την πίεση.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Όποιος φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπως είπε και ο Σάβας, και δεν ματώνει, θα φεύγει.
1: Θα φεύγει.
0: Έτσι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Νομίζω αυτό είναι και το πιο.
1: Ναι. Βλέπεις όμως τώρα, πάω λίγο στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Βλέπεις πλέον ότι οι παίχτες θέλουν να έρχονται στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, Μοντέρο. Βλέπεις τον Μοντέρο, ναι.
1: Μακιντάιρ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι πλέον οι καλοί παίχτες γουστάρουν. Χεζόνια. Αχ, μόλις τον ανακοινώσουμε αυτόν. Αχ, ο Νέστορας, αυτόν σκέφτομαι. Εντάξει, καλά να είμαστε. Υγεία να έχουν οι παίχτες μας πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Μακριά από τραυματισμούς.
0: Ναι, εγώ λέω πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία. Εγώ πιστεύω ότι πιστεύω όλη την ομάδα. Πιστεύω και να σου πω κάτι και στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι θα. Το υλικό που υπάρχει είναι καλό.
1: Ναι.
0: Το υλικό, ο προπονητής πρέπει λίγο να δέσει όλη αυτή την ομάδα να μπορέσει να αποτυπωθεί και στο γήπεδο αυτό.
1: Αυτό θέλει πίστοση χρόνο ο προπονητής, ναι, αυτός όμως. Πήρε μια ομάδα καινούρια, ναι, για εκείνον.
0: Δεν την έχει.
1: Αδούλευτη τελείως.
0: Μπει στου χρόνου μου.
1: Αυτό είναι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν την έχεις. Δεν την έχεις. Και τι θα κάνεις.
0: Ναι. Είμαστε παλιότερα κάποιο προπονητή που είπε: δεν καταλαβαίνω αυτή την ψύχωση με το πρωτάθλημα, για πότε έφυγε. Έτσι. Τα θυμάσαι. Και καλώ έφυγε.
1: Και καλώ έφυγε.
0: Ναι.
1: Καλώς έφυγε, ναι.
0: Εντάξει, τώρα προφανώ δεν είχε καταλάβει, δεν είχε. Είχε συνηθίσει ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον.
1: Θα έπρεπε να τα μεταφέρουν όμως, ρε φίλε. Δεν εξηγείται. Ναι. Έρχεσαι στον Ολυμπιακό.
0: Κάντε ένα σεμινάριο.
1: Ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Ξέρεις τι σε περιμένει.
1: Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Δεν τα λέμε αυτά.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Έχεις δει και προπονητές, παρόλο και οι προπονητές που έχουν έρθει που δεν ήταν σε. Δεν πρωταγωνιστούσαν στα πρώτα αθλήματα που ήταν, ότι ήρθαν στον Ολυμπιακό και κατάφεραν να καταλάβουν το DNA της ομάδας, ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πάει για το πρωτάθλημα.
1: Αποκλειστικά.
0: Αυτό είναι το πρώτο. Και αυτό είναι που λέω ότι όταν φέρνεις ένα παίχτη και μ' αρέσει η προσθήκη του Φουστέρ που έγινε, που είναι για την ατομική βελτίωση των παιχτών που,
1: ναι,
0: προσθέθηκε τώρα στο προπονητικό τίμο.
1: Συμφωνώ.
0: Φουστέρ, ο οποίος εντάξει το παιδί δεν χρειάζεται να πούμε.
1: Τι να πούμε για αυτόν τον παίχτη.
0: Για αυτόν τον παίχτη
1: δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Εγώ δεν θα ήθελα να δω και τον Σιλεδόπουλο να φύγει. Θα ήθελα να τον εκμεταλλευτούν μέσα εισαγωγικά, ρε παιδί μου, μέσα στον Ολυμπιακό. Αυτός ο άνθρωπος έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει βοηθήσει. Εντάξει, έφυγε από τη Ριο Άβε τώρα, οκ, okay, αλλά κάπου πρέπει να τον ταιριάξουν. Γνώμη μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Α, δούμε. Δεν ξέρω.
0: Είναι ένα κεφάλαιο και αυτό.
1: Ναι.
0: Φοβερή δουλειά στι ακαδημίε. Τρομερή. Την ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι όταν είσαι στον Ολυμπιακό, ζεις και λίγο με αυτή την κατάσταση, κάνεις τον κύκλο σου, φεύγεις, ξαναέρχεσαι, δηλαδή υπάρχει αυτό το...
1: Ναι.
0: Και νομίζω θα γυρίσει και όμως, δηλαδή εδώ προς κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή και εγώ το βλέπω.
0: Καλά, δεν υπάρχει, είναι το καλύτερο παιδί όλων των εποχών.
1: Ναι. Έτσι, ναι, φαίνεται από το πρόσωπό του, φαίνεται. Φαίνεται καλή πάστα ανθρώπου, ρε παιδί.
0: Εγώ χαίρομαι, ξέρεις, που... Επειδή μου όλοι οι άνθρωποι που, είμαστε, που είναι γύρω από την ομάδα και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και αυτά, και στο ποδόσφαιρο έχει πολλούς κατά καιρούς, τον Αβραάμ, τον Ντοροσίδη, έχουν περάσει όλοι αυτοί από τη. Δηλαδή βλέπεις, είναι ωραίο να έχεις ανθρώπους που αγαπάνε, πώς λέμε για τον Μπαρτζόκα, ας πούμε, που αγαπάνε την ομάδα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό που δεν είμαστε.
1: Που την έχουν πονέσει την
0: αυτό
1: ομάδα.
0: Το, δεν είμαστε αυτό το τεχνοκρατικό που μπορεί να δεις, ξέρω εγώ. Σε μια ξένη ομάδα. Εντάξει, που υπάρχει το συνέστημα, υπάρχει.
1: Χρειάζεται. Όλα χρειάζονται, ναι, στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Όλα χρειάζονται. Και τώρα κάτι που θυμήθηκα. Μας λέγανε πάντα για τις ακαδημίες και τις ακαδημίες και τις ακαδημίες. Μην πάτε τα
0: εσύ
1: παιδιά
0: στον, ναι,
1: Ολυμπιακό. Εσύ γωνιέ, μην πάω στον παιδί στον Ολυμπιακό.
0: Και είχαμε 8 παίχτες.
1: Είχαμε 8, 9, πώς 8. Είχαμε. 8.
0: Μαζί με τον Ιωαννίδη που είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είναι 8 παίχτες που έχουν βγει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ήταν χτες στην εθνική ομάδα, έτσι. 8.
1: Το σχολίασε κανείς αυτό, άραγε.
0: Εσύ γονιέ.
1: Μην πα στον παιδί σου.
0: Ναι. Έλατε. Ενώ αν δεν ήταν κανένας, θα το σχολιάζαμε. Να, παιδιά, δεν υπάρχει κανείς από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και τώρα είναι 8 παίχτες. Και αυτό είναι και το μυστικό της ομάδας, να ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, ένας λόγος που το είπα και στην εκπομπή το μεσημέρι, ένας λόγος που αυτή η ομάδα πάει καλά, εγώ πιστεύω, είναι ότι και αυτά τα παιδιά έχουν παίξει μεταξύ τους. Δηλαδή έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν βρεθεί σε ακαδημίες μαζί, έχουν χημεία μαζί, έχουν φιλία οι περισσότεροι. Δηλαδή είναι, ναι, δεν είναι 11 παίχτες που, εντάξει, ήρθαν από διαφορετικές ομάδες. Και, δηλαδή έχουν,
1: μπράβο, ναι, όχι,
0: μεγαλώσει
1: σωστά,
0: σωστά, μαζί και έχουν, ποδοσφαιρικά εννοώ, και έχουν φιλίες, γνωρίζονται, ναι, ξέρουν, ναι, ο καθένας πώς παίζει ο άλλος.
1: Μα φαίνεται ότι είναι δεμένοι, ναι, μεταξύ φαίνεται, τους, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Εμένα,
1: ναι,
0: μου αρέσει πολύ. Εντάξει, αυτός που πάθα πλάκα είναι ο Μαυροπάνος, φίλε.
1: Πραγματικά. Έτσι, το παιδί... Σκυλή.
0: Νομίζω αδικείται.
1: Παραγωγικά πώς και δεν έκανε μεταγραφή και έμεινε στη
0: πιστεύω θα κάνει. Πιστεύω θα, ναι, κάνει, φίλε. Με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει. Δηλαδή, χτες ήταν, εντάξει, άστο, δεν υπήρχε.
1: Που βγήκε από παρεξήγηση. Δεν ήταν να βγει.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει το παιδί. Και όλοι τους.
1: Όλοι, όλοι.
0: Ο Τσιμίκας τον βλέπω.
1: Άλλος παίχτης.
0: Άλλος παίχτης.
1: Άλλος παίχτης.
0: Καλό, ο Καρέτσιος κάνει πλάκα, έτσι.
1: Ναι, σου γλεντάει όπως θέλει και όποτε θέλει, πραγματικά. Πραγματικά.
0: Ναι. Και άμα και Τζόλι, χτες πιστεύω κερδίζαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τον Τζολάκι να πούμε, δεν χρειάζεται να μου.
0: Καλά, άσο. Εντάξει, το παιδί είναι, ναι, για μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Πραγματικά.
0: Είναι για μεγάλη ομάδα.
1: Θα πάρει μεταγραφή.
0: Ναι, ναι, θα πάρει μεταγραφάρα.
1: Ναι.
0: Εγώ, φίλε, πιστεύω πολύ και τον Μπάμπι τον Κοστούλα.
1: Και εγώ τον πιστεύω. Του ενόχλησε ο πανηγυρισμός τους, κατευθείαν να το κράξουν, παιδί, δηλαδή. Δηλαδή, τι είναι, σε μια γωνία τους περιμένουν όλοι, παιδί. Ό,τι γράφει ο Ολυμπιακός από πίσω, δηλαδή, εκεί πυροβολάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Σάλιακας που, επειδή λέει, συγκινήθηκε, λέει, γιατί πάνε, λέει, είναι το φασίστα, στον εθνικό ύμνο. Τι ακούμε.
1: Δηλαδή, πραγματικά, οι άλλοι είμαστε βρίζανε στον εθνικό ύμνο στην Κύπρο, τι κάνανε εκεί και τα λοιπά, που ανεβάσαν τον πανό και τους κράξανε και εμάς λένε τους πρέπει να μας βασίσεις επειδή κλαίνε.
0: Επειδή συγκινήθηκε από τον εθνικό ύμνο, ναι, ναι. Εμείς και εμείς δεν συγκινούμαστε.
1: Ναι, έλατε, φασίστας, ρε φίλε.
0: Φασίστας.
1: Μη σ' ακούσαμε να λέει τον ύμνο. Τελείωσε.
0: Τι ακούμε. Απλά επειδή είμαι στον Ολυμπιακό.
1: Επειδή είμαι στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ρε παιδί μου. Ό,τι έχει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι τζιζ το πράγμα.
0: Τζιζ, ναι, ναι, ναι,
1: τέτοιο.
0: Ψάχνουμε να βρούμε.
1: Ναι, ψάχνουμε. Τι, προγιαγιά σου ήταν στον Ολυμπιακό. Αυτό πρόβλημα.
0: Αυτό είναι και το μεγαλείο όμως.
1: Αυτό είναι. Μα αυτό είναι που του πονάει, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα, ναι.
0: Πόνος είναι.
1: Δεν θα περάσει.
0: Δεν θα περάσει. Και μιας και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, Παρασκευή έχουμε Εφές, έτσι.
1: Εφές, ναι.
0: 9 και 4.
1: Ωραία.
0: Κυριακή το μεγάλο ντέρμπι. Οπότε derby. Την άλλη Δευτέρα, πρώτο Θεός.
1: Θα έχουμε, πολλά να πεις.
0: Θα έχουμε θέματα εδώ πέρα. Θα έχουμε πολλά.
1: Γεμάτο το. Το Δευτέρι.
0: Ναι.
2: Τα μεταδίδουμε και όλα και τα
0: δύο. Ναι, τα μεταδίδει και εδώ το κανάλι 1 και τα 2. Μπράβο Δημήτρη, να μας τα θυμίσεις αυτά. Χορηγός να πούμε εδώ της εκπομπής ήταν συστηματάκια στη LGR. Ευχαριστούμε πολύ εδώ το φίλο το Δημήτρη. Εντάξει, καλά το βγάλαμε. Δεν
1: καλά,
0: γελάς,
1: ναι, καλά είμαστε.
0: Το φοβόμουν αυτό.
1: Εκτός μικροφόνου, εντάξει. Είμαστε σοβαροί. Ήταν η πρώτη, γι' αυτό ήταν φαρωτική. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, φιλαράκι μου.
0: Θα σε ξαναφέρω, γιατί...
1: Με ξαναφέρεις, εγώ εδώ θα είμαι. Για να με ξαναφέρεις, θα το μόνος.
0: Εδώ, τι είπα και μπες.
1: Εννοείται.
0: Είδα φως και μπήκα. Να πω, α, και στη φίλη μας την Αλεξιάνα, καλό βράδυ, παιδιά, ευχαριστούμε για την ηλεκτρόλευκη παρέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
0: Αυτά τα λες τώρα για να πάρεις την μπλούζα, εγώ πιστεύω, αλλά...
1: Αλλά η μπλούζα, δεν
0: εντάξει,
1: ξέρω.
0: Θα την πάρεις, εντάξει, θα την πάρεις.
1: Άντε, κάτι θα κάνουμε για σένα.
0: Θα κάνουμε.
1: Ας δώσουμε το 9 για το 4.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα, κανάλι 1, 90,4. Καλό σας βράδυ και κλείνουμε, λέει Δημήτρη, ξέρεις, με το ωραιότερο τραγούδι του κόσμου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη. Trice.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: tierra. Quiero verte, quiero verte, quiero verte.
1: Canal Iena, 90,4.